0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Η φύση καλωσορίζει την αθόρυβη δύναμη. Νέο EV-Tara, το ηλεκτροκίνητο SUV της Suzuki. Με αυτονομία έως 426 χιλιόμετρα, τετρακίνηση All Grip E και προηγμένη συνδεσιμότητα Suzuki Connect σε φέρνει πιο κοντά σε κάθε διαδρομή. Η ηλεκτροκίνηση αλλιώς. Electric Gone Wild. Νέο EV-Tara από 26.670 ευρώ. Ανακάλυψε το στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki.
3: Επίσημο συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
4: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

Δεν μιξάρει, πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix με όλα τα hits. Στη σειρά με το Θέμη Κωνσταντίνου.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας, αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
4: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος, επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
0: Αλφα στους 104,7.
5: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.
1: Έλα, έλα, έλα λίγο πιο κοντά μου. Έλα, έλα, νιώσε πως

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Έμεινε ένας.
3: Εγώ είμαι!
2: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
3: Νιώθω λίγο περίεργα.
2: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
4: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
5: Έβλεπα εδώ πέρα για κάτι πλαστικές, ρε φίλε. Λέει πλαστική μύτης 1800 ευρώ. Πλαστική αυτιών 2000 ευρώ. Πλαστική χυλών 1700 ευρώ.
6: Όχι.
5: Πλαστική σακούλα 1 ευρώ.
6: Και ξενιάζεις.
5: Εντάξει, κοίταξε φίλε, όλοι μεγαλώσαμε και αλλιώς σε δημοκρατικά σπίτια. Η μάνα μου δεν μας απέβαλε τίποτα με το ζόρι. Πάντα είχαμε δύο επιλογές, αδερφέ.
6: Σε φαγητό.
5: Βέβαια. Είτε φάτε φακές ή τίποτα.
6: Σωστό.
5: Ξέρεις τι είναι να έχεις δύο επιλογές.
6: Αυτό έχει.
5: Αν θες.
6: Πατατούλα, κάνα.
5: Σήμερα έχει φακές.
6: Πάντως, με τόση βροχή που έχει ρίξει, μουλιάσαμε ρε φίλε. Νιώθω πιο παπάρας από ποτέ.
0: ΑΛΦΑΕΦΕΜ 104,7.
7: 104,7.
8: Συντονίστηκες.
9: Κόλλησες.
10: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου.
11: Πυροβολάει.
10: DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

περνάς μπροστά μου. Η πιο ωραία συντροφιά στη μοναξιά μου. Πες μου ποια είσαι και που πας να βρω πορεία.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας. Αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
4: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος, επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
0: Αλφα στους 104,7.
5: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς.

κατέβα και στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή στα

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο. Με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις.
3: Vitara!
2: Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
5: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
6: Πάντως εμένα μου αρέσουν οι βροχές. Μου αρέσουν οι βροχές και γούσταρα έτσι να περνάω από τη στάση εκεί που κάθονται όλοι, ξέρεις, που ψιλοβρέχει, περιμένει το λεωφορείο.
7: Και
6: άμα είχε λακκούβες και τα λοιπά, περνούσε και τους έριχνα ροδόνερο.
8: Ποιος?
6: Εγώ, με τα μάξι.
8: Ροδόνερο?
6: Ναι, από τις ρόδες.
8: Καταπληκτικό. Ναι. Όπως και δύο τύποι που τρακάρουν και βγαίνουν έξω, ο ένας πολύ νευριασμένος, του λέει του αλλού: καλά, στραβός είσαι. Του λέω: γιατί στραβός, αφού σε πέτυχε.
0: Αλφα FM
2: 104,7.
9: 104,7.
0: Δεν περιηγείται στα FM. Υγείται.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
0: Αλφα στους 104,7. Σφαίρα 102,2. Για το Ρέθινο, συντονίσου. Αλφα FM 104,7.
3: Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα Vodafone ή στο vodafone.gr. Λοιπόν, κάπως έτσι τα δυο μας θα πάμε παρέα με τον Νίκο τον Καλούδη μέχρι και τις 7, γιατί 7 η ώρα ακριβώς. Εδώ θα είναι και ο Γρηγόρης Αρναότογλου, εδώ θα είναι και η Νάνση Αντωνίου, εδώ θα είναι και ο Γιώργος Λιανός, για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10 και για σήμερα που η μέρα είναι, ξαναλέω, Τετάρτη και ο μήνας έχει 17 του Ιούνιου. Εννοείται όμως ότι εδώ έχουμε και τα καταστήματα Lidl στην παρέα μας και όλα αυτά τα πολύ ωραία μηνύματα που μας στέλνουν. Όπως ας πούμε, θα σου πω ότι στα Lidl το φρέσκο κρέας που θα βρεις έχει και γεύση, έχει και θρεπτική αξία. Ξέρεις όμως ότι είναι και εγγυημένο? Ασφαλώς και είναι. Ελέγχεται με αυστηρά κριτήρια από τη Βέλτια, ένα από τους μεγαλύτερους οργανισμούς εξειδικευμένου ελέγχου τροφίμων στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Και για να φτάσει μέχρι το τραπέζι σου με όλη του την οστιμιά και τη θρεπτική αξία, συσκευάζεται, μεταφέρεται με ασφάλεια και συντηρείται σε ιδανικές συνθήκες στα ψυγεία. Και πραγματικά, όποιος ξέρει, ξέρει. Πάμε να πιούμε έτσι μια γουλιά καφέ, να ανοίξει λίγο το μάτι και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο. Μην φύγει κανείς.
4: Καλοκαιράκι, θα τρελαθώ. Καλοκαιράκι, σούρκομαι.
1: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Ξέρετε τι λέγαμε πριν. Όταν ψάχνεις ασφάλεια, όσο ψάχνεις τόσο πιο πολύ μπερδεύεσαι, γιατί πρέπει να καταλάβεις όρους, καλύψεις, ψηλά γράμματα. Δεν είναι και τόσο απλό. Απλό είναι όμως να μην χρειάζεται να τα ξέρεις όλα. Στο Insurance Market συγκρίνεις εύκολα επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Βλέπεις καθαρά τι σου ταιριάζει και έχεις ανθρώπους δίπλα σου όλο το 24ωρο για να σε βοηθήσουν πραγματικά. Γι' αυτό το εμπιστεύονται ήδη εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι σε ολόκληρη την Ελλάδα. Λοιπόν, να πούμε καλημέρες, παιδιά. Και το θέμα είναι να μας τις πείτε εσείς για να σας πούμε μετά εμείς. Γιατί αν δεν μας στείλετε εσείς την καλημέρα, το μήνυμά σας, πώς θα σας απαντήσουμε εμείς. Λοιπόν, έχουμε Viber 6936 10 10 22, είναι το Viber του Σφαίρα, που είναι και για όλες τις εκπομπές κοινό το Viber. Οπότε το αποθηκεύετε, να το έχετε για να στέλνετε και μηνύματα σε όσους διαγωνισμούς σας αφορούν. 6936, ξαναλέω, 10 10 22. Έχουμε και Instagram, Παναγής Τζορτζάτο στο Instagram και Νίκος Καλούδης. Έχουμε και TikTok, έχουμε και Facebook, έχουμε social media, ευτυχώς, για να φάνε και κότες. Να μας στείλετε από όπου θέλετε, από όποια πλευρά του πλανήτη και αν βρίσκεστε, έτσι να πούμε την πρωινή μας καλημέρα. Τώρα, ψάχνεις το ζαγόρι σου παντού και τελικά θυμήθηκες ότι το έχεις ήδη πιει. Κλασικό. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα όταν κάνει ζέστη. Διψάς, αλλά βαριέσαι. Να σηκωθείς να πας και μέχρι την κουζίνα, μέχρι το ψυγείο. Οπότε, όταν έχεις δίπλα σου ένα παγωμένο φυσικό μεταλλικό νερό ζαγόρι, αγνό προϊόν της φύσης, χωρίς καμία επεξεργασία ή πρόσθετα, εξαφανίζεται χωρίς να το καταλάβεις. Και μετά απορείς και ποιο σου το ήπια. Δεν σου το ήπια κανείς, εσύ το ήπιες, απλά δεν το κατάλαβες. Σε αυτό τον τόπο το νερό το λέμε ζαγόρι. Λοιπόν, περιμένω τα μηνύματά σας, περιμένω τις καλημέρες σας, περιμένω ό,τι θέλετε να μας πείτε. Τεταρτίτσα σήμερα, οπότε οδεύουμε προς το τέλος και αυτής εδώ της εβδομάδας. Τι έμεινε, μια Πέμπτη, Παρασκευή, πες πως ήρθε το Σαββατοκύριακο. Μετά Σαββατοκύριακο, μια χαρά. Περιμένω πώς και πώς. Θα φύγω και το Σάββατο να πάω και στην Κεφαλονιά για δουλειά βέβαια. Αλλά εντάξει, μπαίνεις στο αεροπλάνο, βλέπεις λίγο μπλε, το μπλε της θάλασσας, το μπλε του ουρανού. Τι ωραία ποιητικά που με έχουν πιάσει πρωί-πρωί. Λοιπόν, πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε. Έχω κι άλλα να σας πω.
1: Δίλημα ζωής.
0: Το δίλημα ζωής, παιδιά, είναι γρήγορο και εύκολο. Εύκολο δεν είναι, γρήγορο όμως. Είναι ο Άγγελος μας το στείλε. Ο Άγγελος παντρεύεται με την Αριάδνη το Σεπτέμβρη. Είναι 2-3 χρόνια μαζί, είναι πάρα πολύ ερωτευμένοι. Όλα πήγαιναν καλά, σχεδιάζουν το γάμο τους από πέρυσι το καλοκαίρι σχεδόν. Με πολλά όνειρα, με πολύ κόπο, με πολύ μεράκι, με πολύ όρεξη. Ο γάμος είναι το Σεπτέμβρη και ακριβώς η ίδια ημερομηνία με αυτή που παντρεύτηκα και εγώ, έτσι. Είναι 4 Σεπτέμβρη. Ναι, 4 Σεπτέμβρη.
1: Καλά θα πάει αυτό.
0: Ναι. Αλλά ξαφνικά, λέει, την προηγούμενη εβδομάδα
1: τσακ!
0: Πήγε η γυναίκα του και του ανακοίνωσε
1: ότι
0: δεν ξέρω τι έχω πάθει, δεν ξέρω τι νιώθω, αλλά δεν αισθάνομαι έτοιμη να παντρευτώ.
1: Κάτσε, είναι όλα έτοιμα, τι λέει αυτή?
0: Ναι. Έχουν κλείσει κτήμα, έχουν κλείσει κουμπάρους.
1: Τίμα!
0: Έχουν κλείσει με εκκλησία.
1: Τα πάντα όλα.
0: Κλείσει τα πάντα, ναι. Έχουν ανακοινώσει στους γονείς, ετοιμάζονται, το συζητάνε.
1: Έχει κόμμα!
2: Ναι, έχει κλείσει.
0: Ξαφνικά όμως, αυτή λέει, δεν είμαι έτοιμη για κάτι τέτοιο. Είναι ένα πολύ μεγάλο και σοβαρό βήμα στη ζωή μου. Δεν αισθάνομαι έτοιμη, δεν θέλω να χωρίσουμε. Σ' αγαπάω, σε λατρεύω.
1: Όλα
0: εγώ,
1: πάλι
0: λέει,
1: τούτο.
0: Ο Άγγελος, αυτό που της απάντησα είναι ότι δεν μπορείς να το κάνεις αυτό επειδή έτσι ξύπνησες μια μέρα.
1: Δεν μπορείς.
0: Ή θα παντρευτούμε στις 4 Σεπτέμβρη ή ποτέ.
1: Καλά το παίξε, αλλά πήρε ρίσκο μεγάλο, ε.
0: Σας παρακαλώ, λέει, βοηθήστε με. Δεν ξέρω τι να κάνω. Είμαι σε απόγνωση. Δεν ξέρω τι την έχει πιάσει. Δεν ξέρω πώς να το διαχειριστώ.
1: Αφού το διαχειριστεί,
0: δεν μου ανοίγεται.
1: Τώρα
0: δεν μου λέει κάτι άλλο.
3: Κάτσε, ρε φίλε, σε καλά καθόμουν οι άλλοι. Δεν θέλει να παντρευτεί. Γιατί?
1: Μήκα, την τσίπησε.
2: Τι παιδιά, είναι το άγχος του γάμου και σε όλους συμβαίνει.
1: Μήπως είναι αυτό το ηλίθιο?
0: Τι τώρα, το άγχος του γάμου θα το ακυρώνει το γάμο για να μην.
2: Εντάξει, νομίζω ότι πρέπει να τη δώσει λίγο χρόνο, θα το ξεπεράσει.
1: Τι ο Σεπτέμβρης είναι πρώτο πυλώνα.
0: Μα είπε ότι... να ανακοινώσει.
2: Αν του έλεγε ότι θέλω να χωρίσουμε, θα το καταλάβαινα. Αλλά του λέει δεν θέλω να χωρίσουμε. Μπορεί να έχει άγχος με το γάμο, με το γεγονός.
0: Εδώ όμως υπάρχουν καλεσμένοι. Τι θα
2: κάνουν? Πώς θα τις προτείνει να παντρευτούν οι δυο τους και απλά να κάνουν το γλέντι?
0: Έχουν μοιράσει, λέει, 300 άτομα είναι καλεσμένα.
2: Εντάξει, να παντρευτούν οι δυο τους κάπου να νιώθει αυτή πιο ασφαλής και πιο ήρεμη και να έχουν μόνο τους κουμπάρους τους στην τελική,
0: ναι,
2: και να κάνουν μετά το γλέντι 4 Σεπτέμβρη.
1: Μα σου λέει να κάνουν ανακοινώσεις, λέει, αλλά είναι αποφασισμένη.
0: Έχει καλέσει η συμπεθέρα, έχει καλέσει την...
2: ωραία, εντάξει, θα πάνε στο τραπέζι.
1: Όχι, ξεφτυλιστούμε στο χωριό.
0: Να δω την κόρη μου νηφούλα να ανεβαίνει τα σκαλιά της εκκλησίας.
2: Ωραία, η κόρη μπορεί να αγχώνεται, να πιέζεται. Τι έγινε δηλαδή τώρα?
0: Να δω το γιο μου να παντρεύεται στην εκκλησία.
2: Για πολλούς ανθρώπους πιάνει το άγχος του γάμου.
3: Ένα. Να πούμε λίγο κάτι.
2: Ποιο μάτι μου πετάει?
0: Αυτό.
3: Λοιπόν, ένα σοβαρά. Το ότι δεν θέλει η κοπέλα, δεκτό. Ο τύπος που λέει ότι αν είναι να τον αναβάλουμε και μετά δεν θέλω εγώ, δεν μπορώ να πάω σε αυτή τη διαδικασία. Όπως δηλαδή το σεβόμαστε και αυτό.
4: Μάγκα! Λογικό δεν είναι.
1: Μάγκα!
4: Δεν το σέβεσαι, Ρενάντσι. Δεν τη σέβεσαι, Ρενάντσι.
2: Την πιέζει τώρα, δεν έχει εγχωθεί αυτή.
1: Είσαι πολύ μάγκα, φίλε μου.
3: Συγγνώμη λίγο. Έχει εγχωθεί η κοπέλα και το δεχόμαστε.
2: Ναι, ωραία, και θα τη πει εγώ τώρα ξαναγχώθηκε.
3: Ωραία, περίμενε, Ρενάντσι. Και ξαναγχώθηκε δηλαδή η κοπέλα μετά από 5 μήνες και σου λέει τώρα. Και πρέπει να είμαι εγώ έτοιμο κάθε φορά alert.
4: Ανάλογα με τα νιάτια τη και τα σκέρτσα τη.
3: Αλήθεια το λε τώρα.
4: Αλήθεια λε.
2: Έτσι είναι η αγάπη.
4: Άσε μας μονάχα.
2: Να σέβεσαι λίγο τον άλλον που μπορεί να αγχώθηκε.
4: Η άλλη γιατί δεν σέβεται τον άλλον που θέλει να παντρευτεί.
2: Ρε παιδί μου, αγχώθηκε η κοπέλα. Δεν του είπε ότι θέλει να χωρίσουν.
4: Δεν αγχώθηκε, λέει δεν είναι έτοιμη.
3: Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Να δει ότι σύντομα θα έρθει και ο χωρισμός. Συμφωνείς, Παναγή?
2: Τα βρήκατε τώρα, συμφωνείς, Παναγή?
4: Γρηγόρη μου, αν και καθήμενος ορθά μίλησες.
3: Εγώ βέβαια συμφωνώ για το λόγο του ότι δεν γίνεται, ρε φίλε.
2: Παιδιά,
3: πει, το έχουν πει στους γονείς, το έχουν πει, Παναγή. Είπα, το έχουν πει.
4: Εννοείται, το έχουν αναγκαστεί.
2: Σόπα, ρε, και άμα το είπα στους γονείς, θα τους κάνουν τα.
4: Σόγια, συμπεθέρι,
3: συμπεθέρι, γιατί το έχει πει.
2: Θα πάω να πω μετά τώρα,
3: δεν θέλει. Τι έγινε, δεν θέλει τώρα να παντρευτούμε.
4: Ξεφτύλα.
1: Έχουν ραφτεί. Όλες οι θιές έχουν ραφτεί.
4: Ξεφτύλα πράγματα.
2: Πάτε καλά, έχει το μάθημα.
4: Εδώ μου λένε τον έφαγε, δεν αγχώθηκε.
1: Ακριβώς.
4: Τίποτα.
1: Τίποτα, ναι.
3: Τι σου λένε, δεν άκουσα.
1: Ότι μπορεί να έχει καθυστέρηση από κάποιον άλλον. Πες τα, Πανάκη, πες τις αλήθειες.
3: Λέγε, τι λέει, τι
4: γράφει. Ότι έχει γκόμενο, λέει.
1: Ακριβώς, έχει γκόμενο.
4: Δεν αγχώθηκε, λέει, καθόλου. Έχει γκόμενο και δεν ξέρει
1: πού το τώρα.
2: Τι βλακείς είναι αυτές που λέτε για την κοπέλα.
1: Σκέφτηκε να πάει στην Ανάφη.
4: Ρε, έχει γκόμενο, ρε, αυτή.
1: Για το Film Festival.
3: 2-11-7-0-0-7-9-31. Ποια είναι η άποψή σας? Καλά κάνει. Πώς λέγεται το παιδί, λέει το όνομα.
4: Άγγελος.
3: Καλά κάνει ο Άγγελος. Και λέει ότι αν δεν παντρευτούμε το Σεπτέμβριο, δεν παντρεύουμε εγώ ξανά.
1: Σου ξημέρωσε.
3: Παρακαλώ, καλημέρα. Το ραδιόφωνο, κλείστε λίγο το ραδιόφωνο μόνο να με σας ακούω από το τηλέφωνο, παρακαλώ. Ωραία, πείτε μας.
5: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
4: Από την Κρήτη.
5: Από την Κρήτη, ναι.
4: Στην Κρήτη δεν τα σηκώνετε αυτά.
3: Σταμάτε λίγο, κάτσε να πει ο άνθρωπος.
1: 2.500 καλεσμένους θα σας ακυρώσει.
6: Έτσι ξέρω.
3: Για πείτε, κύριε.
2: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Πώς?
2: Πώς και τι? Δεν βλέπω να λέει, λέω.
3: 2-11-7-0-0-7-9-31. Ποια είναι η άποψή σας? Εμένα η άποψή μου είναι ότι καλά κάνει και λέει ότι άμα δεν παντρευτούμε τώρα δεν ξέρω.
4: Εμένα η άποψή μου είναι ότι έχει γκόμενο και δεν ξέρει πώς να χωρίσει.
2: Ντροπή να μιλάτε έτσι.
1: Και δεν ξέρει
4: πώς να χωρίσει και του το φέρνει σιγά σιγά.
3: Καλημέρα, παρακαλώ. Επόμενη τηλεφωνική γραμμή, καλημέρα. Καλημέρα.
6: Μιλάτε πια, μιλάτε.
3: Ναι, γεια σας κύριε, σας ακούμε.
5: Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα.
4: Γεια σας.
5: Τι κάνετε?
3: Καλά. Έχετε κάτι να πείτε επί του θέματος?
5: Για ποιο θέμα μιλάμε, γιατί δεν ακούω.
1: Λέγαμε για τον πληθωρισμό.
2: Για
4: την εξωτερική πολιτική των Ηνωμένων Εθνών μιλάμε.
1: Το πετρέλαιο δεν πέφτει.
5: Ορίστε, εγώ για το παιχνίδι πειρά, ρε παιδιά.
2: Κλείστε το, σας.
3: Ποιο παιχνίδι, ρε φίλε? Συγγνώμη, καταρχάς, περίμενε. Ποιο παιχνίδι?
1: Να παίξουμε πέτρα, ψαλίδι, μολύβι, χαρτί. Τι έβγαλες?
3: Ποιο παιχνίδι?
5: Μα
3: αυτό είναι στις 9 και 10,
6: κύριε.
4: Έτσι απλά παίρνετε ένα τηλέφωνο.
2: Σας είπα να το κλείσουμε από την αρχή, θα μας δημιουργήσει θέμα.
3: Κύριε, να σας κάνω μια ερώτηση.
5: Να πω μια κουβέντα, μπορώ? Επειδή οι κλήσεις μου είναι επαναλαμβανόμενες, δεν έχω το χρόνο να ακούω.
2: Ποιος σας ρώτησε, κύριε, για τις κλήσεις σας τις επαναλαμβανόμενες?
3: Αφήστε τον άνθρωπο να πω.
5: Σας παρακαλώ.
3: Σας παρακαλώ.
2: Μα κύριε, δεν σας ρωτήσαμε για τις επαναλαμβανόμενες κλήσεις σας.
5: Να σου πω όμορφη, γιατί μου μιλάς?
2: Γιατί έχουμε άλλο θέμα τώρα.
3: Μην του μιλάτε του ανθρώπου έτσι.
4: Πλάκα σας κάνει, καλέ, μην υπερεξηγιώσαστε.
2: Το ξέρει ότι κάνω πλάκα.
5: Δεν κάνω καμία πλάκα.
4: Όχι, εμείς κάνουμε πλάκα.
2: Δεν τοποθετείτε κι αυτός για πλάκα σοβαρά.
5: Ναι, αυτό.
3: Καλά κάνετε, κύριε, να σας πω κάτι. Να σας πω, κλείστε και ξαναπάρτε.
5: Το χρόνο σας θα τα πούμε σε 10 λεπτά.
2: Έτσι, μπράβο.
1: Εμείς θα είμαστε εδώ.
3: Ραντεβού στο Μαύρο Μήλο στις 6 το πρωί.
5: Μαύρο μήλο.
3: Ραντεβού οι δυο μας στο Μαύρο Μήλο.
5: Ραντεβού.
3: Να είστε καλά.
5: Εσύ και εγώ.
4: Εσύ και εγώ, λέει.
3: Λοιπόν, πάμε επόμενη τηλεφωνική.
2: Δεν πάει καλά αυτό με τις τηλεφωνικές.
3: Για το θέμα. Πάμε παρακαλώ. Καλημέρα. Καλημέρα.
7: Ευτυχώς πέτυχα γραμμή. Καλημέρα.
3: Καλημέρα, κύριε. Εσείς για το θέμα ή για το
2: παιχνίδι? Πολύ τον φοβάμαι
7: για
2: και αυτόν.
7: Για το θέμα και ακριβώς για το θέμα.
3: Παρακαλώ, σας ακούμε.
7: 2014 λοιπόν.
4: Α, γυρνάμε πίσω.
7: Όντας εγώ με τη γυναίκα μου από το 2006.
4: Άρα πόσα χρόνια μετά?
1: 8 χρόνια.
4: 8 χρόνια.
7: Το 2014 όταν είχαμε όλα κανονισμένα, 10 μέρες πριν τα διέλυσα όλα.
4: Εσείς.
2: Είσαι ο και λέγεσαι.
7: Δεν λέω τίποτα στον αέρα.
3: Καλά κάνετε. Αλλά...
4: Περίμενε, λοιπόν, δύο λεπτά.
3: Λίγο συγκεκριμένο.
7: Ακούστε λίγο να
4: σου την ιστορία.
2: Κάτσε, θέλω να τον ακούσω.
7: Το 2014 κάνω αναβολή του γάμου.
4: Ναι.
7: Για πολλούς λόγους. Σηκώνομαι και φεύγω στη Θεσσαλονίκη, από Πάτρα Θεσσαλονίκη μετακομίζω.
0: Ναι.
7: Η γυναίκα μένει πίσω, συνεχίζουμε να είμαστε μαζί. Εννοείται πως εγώ για 6-7 χρόνια και σαν καλλιτέχνης έκανα και τη ζωή μου. Η γυναίκα αυτή περίμενε και να μένω πίσω, λαμπάδα. Ποτέ δεν την ξεκόλλησε από πάνω μου, γιατί ήμουνα και χάζος, κτητικός άνθρωπος. Επέστρεψα όμως πίσω, παράτησα τα πάντα, είπα θα κάνω οικογένεια με αυτή τη γυναίκα. Και σήμερα βρίσκομαι να έχω δύο παιδιά, το ένα είναι 22 ημερών, μαζί της, πολύ αγαπημένη, πολύ ευτυχισμένη. Αλλά αυτή η πληγή που άνοιξε σε αυτή τη γυναίκα, πιστεύω πως δεν έχει φύγει ακόμα και ούτε πρόκειται να φύγει.
2: Να σε ρωτήσω κάτι, αν γυρνούσες το χρόνο πίσω, θα το ξανά έκανες έτσι?
7: Όχι, εννοείται.
2: Τι θα έκανες?
7: Θα την πατρευόμουν.
2: Έτσι, μπράβο.
7: Αλλά αν την πατρευόμουν τότε, που δεν είχα και τις εμπειρίες αυτές που απέκτησα σαν άντρας, γιατί εμείς οι άντρες, κακά τα ψέματα, μέχρι πολύ αργά είμαστε. Και όταν δεν ζούμε κάποια πράγματα σε κάποια ηλικία,
3: μπορεί να τα θέλουμε να τα ζήσουμε μετά.
7: Είμαστε αναγκασμένοι, είμαστε όχι να τα ζήσουμε, είμαστε υποχρεωμένοι να τα ζήσουμε μετά. Είτε με τον καλό είτε με τον κακό.
0: Πόσο χρονών είσαι τώρα και πόσο χρονών ήσουν τότε?
7: Αυτή τη στιγμή είμαι 38, τότε ήμουν, φαντάσου, το 2006, το 2014, πόσο
3: να ήμουν. Ναι, εντάξει, δεν έχει σημασία τώρα, δεν σε ρωτήσω λίγο κάτι.
0: 24 χρονών ήταν, όχι.
3: Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο Άγγελος που λέει ή τώρα παντρεύομαι αφού δεν θες εσύ, ή εγώ δεν ξαναπαντρεύομαι, ή μάλλον θα χωρίσουν τα παιδιά έτσι όπως τα βλέπω. Ποια είναι η άποψή σου?
7: Η άποψή μου ποια είναι? Δεν υπάρχει μεσοβέζικη λύση σε αυτά τα πράγματα.
0: Τι εννοεί?
7: Επειδή σπάει το γυαλί, κακά τα ψέματα, και πόσο μάλλον όσον αφορά τις γυναίκες, που οι γυναίκες πρώτα διεκδικούνται και κατακτούνται νοητικά και μετά σωματικά, πιστεύω ότι θα έχουν θέμα μεγάλο.
0: Ναι, αλλά εσείς στην περίπτωση σας δεν είχατε θέμα. Ήταν καλό το...
7: Έτυχε να πετύχει μία γυναίκα στις χίλιες, η οποία άδειξε για λαμπάδα δίπλα.
0: Μάλιστα.
7: Δεν υπάρχουν γυναίκες και το λέω.
0: Δηλαδή,
7: το
0: συγγνώμη, 10 μέρες πριν το γάμο εσείς τα τεινάξατε όλα στον αέρα και παρόλα αυτά ήταν δίπλα σας.
7: Είχαμε κλείσει νευρικά, είχαμε κλείσει σπίτι. Είχα νοικιάσει ένα σπίτι το οποίο, παιδιά, εκείνη την εποχή έδωσα 14.000 ευρώ σε ένα νοικιασμένο, σε ένα ξένο σπίτι για να το κάνω όπως ήθελα.
0: Μάλιστα.
7: Και 10 μέρες πριν τα τεινάζω όλα στον αέρα.
0: Να υποθέσω, δεν θέλετε να μας πείτε ποιοι ήταν οι λόγοι που σας έκαναν να ακυρώσετε το γάμο?
7: Οι λόγοι ήταν κάποια πράγματα που κάταγα μέσα μου, κάποια πράγματα που δεν μπορούσα
2: να ζητήσω
7: με τη γυναίκα μου, γιατί ήταν ο πατέρας ήταν παλαιών αρχών, αυστηρών αρχών, okay. Οτιδήποτε τέτοιο. Δεν ζούσα εγώ τέτοια πράγματα, δεν μπορούσα να ζήσω. Δηλαδή έπρεπε να τη γυρνάω, όντε σαραμιασμένη, έπρεπε να τη γυρνάω 11-11.30 ώρα σπίτι. Ήταν κακά τα πράγματα αυτά. Και εγώ ήθελα να ζήσω. Έβραζε το θέμα μου.
0: Μάλιστα. Κατάλαβα.
7: Και δεν ήταν ότι ήθελα απλά να ζήσω. Ήθελα να ζήσω με αυτή τη γυναίκα. Και το έλεγα και το φώναζα. Ώσπου κάποια στιγμή έκανα να μπαμ.
0: Μάλιστα.
3: Μάλιστα.
2: Πολύ ωραία μας τα είπες.
3: Εγώ αυτό που λέω κυρίως.
7: Και εγώ χάρηκα
3: γιατί είναι δύσκολο.
7: Όταν ακούσει και κάποιο άλλο, για να καταλάβουν ότι κάποια πράγματα δεν είσαι έτοιμο, μην πάρει την απόφαση. Άστο να περιμένει. Αν δεν μπορεί να περιμένει, για κάποιο λόγο δεν περιμένει. Για κάποιο λόγο δεν
0: περιμένει. Κάθε εμπόδιο και σε καλό που λένε.
3: Κάθε εμπόδιο σε καλό. Ναι, τώρα και εγώ στην προηγούμενη περίπτωση, δηλαδή, αν ένα παντρευτό και μου λέγε δεν παντρευόμαστε τώρα, και είχα κανονίσει όλο αυτό και ψυχολογικά μέσα μου. Δηλαδή, πότε θα είσαι έτοιμο εσύ σε ένα χρόνο και πρέπει εγώ να είμαι έτοιμο σε ένα χρόνο?
7: Ακριβώς.
3: Δεν γίνεται αυτό. Το σεβαστό.
7: Σύστημα, δεν γίνεται.
3: Όχι, σεβαστό που δεν θέλει. Αλλά μην ρωτήσει μετά εμένα αν θέλω ή δεν θέλω.
7: Ακριβώ.
0: Δηλαδή, εσύ θα χώριζε ή θα έλεγε ότι συνεχίζουμε να είμαστε μαζί χωρίς να παντρευτούμε?
3: Εγώ θα χώριζα.
0: Θα χώριζε.
3: Ναι, εγώ θα χώριζα.
0: Και εγώ νομίζω το ίδιο.
3: Και εγώ θα, δηλαδή, μέσα μου θα μέκαιγε, όχι εκείνη τη στιγμή, αλλά πολύ σύντομα θα υπήρχε πολύ γκρίνια και θα χώριζε.
2: Δεν ήμουν να σου πω κάτι. Αν ο άνθρωπός σου σε αγαπάει, αλλά δεν θέλει να παντρευτεί, τον χωρίζεις. Πνίγεται με την ιδέα αυτή, δεν αισθάνεται καλά.
3: Δεν έχω παντρευτεί ποτέ και δεν είμαι.
7: Αλλά πνίγεται με την ιδέα που τον πνίγεις εσύ.
3: Α, πολύ ωραίο ήταν αυτό που είπε.
7: Άμα πνίγεται με την ιδέα.
3: Πάρα πολύ ωραίο.
2: Άρα εγώ σου πνίγω.
7: Δεν τα έχεις, δεν έχεις σχέση με μια ιδέα. Έχεις σχέση με έναν άνθρωπο.
2: Εσύ είπες τώρα για γάμους και
7: τέτοια. Άμα σε πνίγει η ιδέα, σε πνίγει ο άνθρωπος για κάποιο λόγο.
0: Να έτσι το πνίγεις.
2: Το πνίγω.
7: Και είτε το πρόβλημα είναι αυτός ο άνθρωπος, είτε το πρόβλημα είσαι εσύ που δεν μπορείς να δεσμευτείς συστηματικά.
0: Γρηγόρη σε πνίγει.
7: Δηλαδή από κάπου πηγάζεις το πράγμα.
2: Μα μόνος του είπε για γάμο και τέτοια, ότι εγώ δεν παντρεύομαι. Θέλω να πω ότι πολλοί άνθρωποι δεν θέλουν και τι έγινε.
7: Δεν μην κάνει σχέση. Ή τουλάχιστον όταν θα κάνει, όταν θα ξεκινήσει να κάνει μια σχέση.
2: Γιατί να μην κάνω σχέση, άμα δεν θέλω να παντρευτώ.
7: Μισό λεπτό. Όταν θα κάνει σχέση.
3: Να είσαι ξεκάθαρο από την αρχή.
7: Να είσαι ξεκάθαρο από την αρχή.
2: Και άμα δεν είσαι.
7: Ή κύριε μου, εγώ.
2: Και άλλα λε στην αρχή και άλλα λε μετά. Όπω είμαι έτοιμο.
3: Τι λε μετά.
7: Εγώ, μα δεν κατάλαβε. Είμαι το κακό παράδειγμα. Αυτό θέλω να σου πω. Τι είναι με το καλό παράδειγμα. Τι είναι με το φανερό παράδειγμα.
3: Μάλιστα.
2: Το θέμα είναι πάντως ότι ήσουν και εσύ πολύ τυχερός που βρήκες μια γυναίκα που τελικά σε περίμενε, γιατί αυτό δεν συμβαίνει πάντα.
8: Και κακώς με περίμενε, άμα
2: θέλω. Αν με ρωτάς, κακώς σε περίμενε.
8: Απλά προσπαθώ μέσα από ό,τι ζούμε και μέσα από την οικογένεια που έχουμε φτιάξει να σε αποδείξω τελικά ότι καλώς περίμενε. Είμαστε σε μια υπέροχη οικογένεια, μια πολύ αγαπημένη οικογένεια. Προσπαθώ καθημερινά να δείχνω ότι την αγαπάω. Πριν 22 μέρες ήρθε και το δεύτερο παιδάκι μας. Και κάνω ό,τι μπορώ, σκίζομαι όλη μέρα στη δουλειά να της παρέχω ό,τι μπορώ και σε αυτήν και στα παιδιά μου και το κάνω με πολύ ευχαρίστηση.
2: Εγώ θα μείνω στο ότι χαίρεσαι.
8: Αλλά κουράζομαι.
2: Το κάνεις με ευχαρίστηση. Αισθάνομαι ότι οι ενοχές σου λίγο σε κάνουν να δείχνεις και υπερβάλλοντα ζήλο. Γιατί έχεις αυτές τις ενοχές. Έχεις αυτές τις ενοχές. Αλλά νομίζω ότι. Γιατί κοίταξε, στο τέλος της ημέρας ήταν επιλογή της να σε περιμένει.
8: Και επιλογή μου να παρατήσω μια τεράστια καριέρα που περίμενε.
2: Ακριβώς.
8: Μια τεράστια καριέρα.
1: Ποιον μιλάμε με τον Ρουφά, μιλάμε.
8: Δεν θα βρω κάτι παραπάνω.
1: Έλα, εντάξει, καλά θα κάνεις.
2: Το θέμα πάντως είναι ότι δεν την πίεσες εσύ να σε περιμένει.
1: Όχι.
2: Εκείνη ήθελε και το έκανε.
8: Ποιος το είπε αυτό? Δεν άκουσες τι είπα?
2: Ότι ήσουν κτητικός.
8: Ήμουν ένας κακός κτητικός άνθρωπος που ενώ εγώ έκανα τη ζωή μου σε εισαγωγικά
2: την είχες, το περίμενε
8: τη Θεσσαλονίκη.
2: Της το έτρεφες αυτό.
1: Ναι, να σας πω τώρα κάτι.
2: Είναι πολύ αυτό που λέει. Θέλει πολλά γκάτς για να το πεις. Ότι ουσιαστικά την είχε στο περίμενε, της έτρεφε ότι ναι, έκανε αυτό στη ζωή του, αλλά την είχε και αυτή. Ναι. Εδώ.
8: Κατέστρεψα τότε ψυχολογικά, παιδιά.
1: Ναι. Ωραία, επειδή από ό,τι καταλαβαίνω από τη φωνή, πρέπει να είστε τραγουδιστής. Θέλετε να μας πείτε ένα τραγούδι? Να καταλάβουμε ποιο είστε.
3: Σταμάτα όλα να κάνεις αστεία, ρε φίλε.
1: Α πείτε να κλάψουμε.
3: Α κάνω αστεία, λέει. Ο άνθρωπος δεν θέλει να πει το όνομά του, ούτε τίποτα άλλο. Έχει λόγο να το κάνει.
1: Δεν είπα εγώ το όνομά του.
3: Αν πει. Δεν σε παναγίνω τώρα, σε παρακαλώ. Λέει κάτι από την ψυχή του.
8: Το όνομά μου, για να ξεπερδεύουμε. Αν πω το όνομά μου, θα είμαστε πρωτοσέλιδο. Θα βγάλετε θέμα.
2: Μην το πεις.
3: Οπότε,
8: εγώ το έκανα ξεκάθαρα, μήπως βοηθήσω κάποιον. Τίποτα άλλο.
3: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
8: Έχουμε μέσα από αυτό να βοηθήσετε κάποιον.
1: Σας
8: ακούω καθημερινά να είστε πάντα καλά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
8: Και να δίνετε χαμόγελα σε εμάς που περιμένουν να σας ακούσουμε κάθε πρωί.
1: Να είστε καλά.
3: Είστε γλυκύτατος. Το ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να χαίρεστε την οικογένειά σου. Για χαρά.
8: Φιλιά, φιλιά.
9: Και μετά, κρυωματάκι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και κάπως έτσι ολοκληρώνουμε και το πρώτο μας ημίωρο για σήμερα Τετάρτη 17, δεν έχετε πει, να κάνω λάθος πάλι, ναι, 17 Ιουνίου 2026 είναι πρωινοσφαίρα 102,2. Βλέπω εδώ απέναντι να μου κάνουν εννοήματα έξω από το παράθυρο στο στούντιο, εδώ όσοι έρχονται από νωρίς το πρωί, οι αστείοι του Σφαίρα που δεν ανοίγουν την πόρτα να μπουν να μου τα πούν από κοντά, στέκονται έξω από το παράθυρο μόνο, αλλά τέλος πάντων δεν πειράζει, αυτοί είστε. Λοιπόν, όλος ο πλανήτης συγκινείται σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλου και εσύ μπορείς να είσαι εκεί. Η Στοίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ, σε στέλνει στο μεγάλο ημιτελικό στην Ατλάντα. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Στοίχημαν και να μπει στο nation.stoiχημαν.gr. Δεν μιλάμε απλώς για ένα ταξίδι. Ένας νικητής μαζί με έναν φίλο ή μία φίλη θα κερδίσει ένα ταξιδιωτικό πακέτο για την Ατλάντα για να παρακολουθήσουν τον ημιτελικό του παγκοσμίου κυπέλου στις 15 Ιουλίου. Αυτή θα είναι η ευκαιρία.

0: την Ηλιούπολη. Σε όλους εσάς που από νωρίς το πρωί είσαστε εδώ, στέλνετε τα μηνύματά σας, μας λέτε την καλημέρα σας. Η αλήθεια είναι, τώρα προσέξτε να δείτε, δεν θα σας το κρύψω, περιμένω λίγο πώς και πώς να έρθει εκεί τα μέσα Ιουλίου να χαιρετήσουμε για να πεις ότι δεν ξυπνάω στις 5 παρατέταρτο το πρωί. Δεν θα πω ψέματα, όχι Νίκο, με κοιτάς καθόλου. Το περιμένω λίγο ξεκούραση, ειδικά τώρα που οδεύουμε προς το τέλος, έχω περάσει και ένα δύσκολο χειμώνα, οπότε και το περσινό καλοκαίρι δεν έκανα τίποτα, δεν πήγα πουθενά λόγω του ότι γεννήσαμε το δεύτερο παιδί μας, οπότε λίγο έχω έτσι μια συσσωρευμένη πίεση και κούραση, αλλά θα μου λείψει αυτό το πολύ πρωί. Η παρέα που κάνουμε εδώ το πολύ πρωί. Γιατί είναι η παρέα μας, ρε παιδί μου, πώς θα το κάνουμε τώρα. Είναι η συνήθεια. Η συνήθεια που έγινε λατρεία. Επίσης, να πω και καλημέρα σε όλους εσάς τους Έλληνες που μας ακούτε από το εξωτερικό. Την αγάπη μας και τα φιλιά μας, γιατί μας στέλνετε κάθε πρωί τα μηνύματά σας. Έχουμε και με ρωτάτε πολύ για το Σφαίρα Password, παιδιά, για την κλήρωση του αυτοκινήτου. Ο Σφαίρα 102,2 ορίστε σε περιμένει την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8 η ώρα το βράδυ στην Ωμέγα Ελλάς στην Αγία Παρασκευή, δίπλα στην ΕΡΤ είναι, στη μεγάλη κλήρωση του νέου MG3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση. Αν συμμετείχε στο διαγωνισμό Σφαίρα Password και βγήκε και μα είπε το Σφαίρα Password, να είσαι εκεί και ίσω να είσαι και ο τυχερό. Και κάπω έτσι θα κλείσω το πρώτο μα ημίωρο. Πάμε και ερχόμαστε.
1: Τάρι, τάρι, τάρι.
2: Φέρ το μαξιλάρι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
1: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
0: Τρελόσερι.
2: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το

0: Τόμι. Το τογιοτόμι ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το τογιοτόμι δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το τογιοτόμι κάνει πάρα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το τογιοτόμι το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
1: Κλιματιστικά τογιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
2: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα. Το Golden Προορισμό Ροή.
3: Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
4: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
5: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
6: Στο Ρέθυμνο, τα μεσφαίρα, απαιτηστικά.
7: Παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
8: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
9: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρα και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
10: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
11: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: Δυνατό ξύδι, το μετόχι.
1: Ανακαινίζεις, μετακομίζεις, θες λίγο παραπάνω χώρο. Ενοικίασε το Go4Box Container για όσο χρόνο θέλεις στον χώρο σου ή στον χώρο μας εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια. Go4Box και ξένιασες.
2: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
3: Πάμε Cherry Park.
2: Ναι!
3: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
2: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
3: Cherry Park, the place of happiness.
4: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρη. Τα τεντόπανα κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
5: Κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Ιδέα.
2: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
8: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.
9: Παρέα στον Σφαίρα με τον Γιώργο Κακοσέο.

0: Είμαστε, επιστρέψαμε, πρωινό σφαίρα 102,2 και κάπως έτσι ανοίγουμε το δεύτερο ημίωρο για τη σημερινή μας εκπομπή. Ένα κουνούπι, παιδιά, μπορεί να σε 1,5 λεπτό μόνο να ρουφήξει έως και 3 φορές το βάρος του σε αίμα. Όχι το δικό σου όμως, γιατί εσύ κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες. Είναι άοσμο, είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray και φυσικά είναι από τη Unipharma. Λοιπόν, μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο μας. Σήμερα ξαναλέω για εσάς που τώρα μπορεί να συντονιστήκατε. Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026, μισή ωρίτσα έχουμε ακόμα μπροστά μας που θα είμαστε τέτα τέτ. Αμέσως μετά Γρηγόρης Αρναούτογλου θα είναι εδώ, Γιώργος Λιανός θα είναι εδώ, Νάνση Αντωνίου θα είναι και εκείνη εδώ για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10. Σήμερα έχουμε κάτι, έχουμε τα κλασικά μας, έτσι. Αύριο έχουμε Σφαίρα Courier και την Παρασκευή έχουμε το πάρτι μας 9 με 10 που σας αποχαιρετούμε έτσι με τον πιο ωραίο, ανεβαστικό και διασκεδαστικό τρόπο. Τώρα όμως νομίζω αυτή είναι η σωστή στιγμή να ρίξουμε μια πρώτη ματιά στα νέα για τον καιρό για σήμερα Τετάρτη. Πριν έρθει ο Σάκης Αρναούτογλου, εκεί 8 παρα 10 ακριβώς όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα, για να μας ενημερώσει για τα νέα για τον καιρό με κάθε λεπτομέρεια. Για πάντα το όμως, ρε Σινίκο, να ρίξω μια ματιά.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Για σήμερα λοιπόν, Τετάρτη 17 Ιουνίου, γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις που βαθμία στα επιρροτικά θα αυξηθούν και μετά το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα κεντρικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα επιρροτικά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Ξαναλέω, Σάκης Αρναούτογλου θα είναι εδώ στις 8 παρα 10 ακριβώς για να μας ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια. Τώρα φεύγω από τα νέα για τον καιρό και πάω στη μάρκα αναψυκτικών Green που η δημιουργός των Green Mocktails έχει το δικό της μήνυμα για το φετινό καλοκαίρι. Game over στο hangover. Green Mocktails με 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Σφαίρα σ' αγαπάω ρε. Πρωινό σε λατρεύω ρε. Ναι ρε.
3: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Είμαστε, επιστρέψαμε, πρωινό σφαίρα 102,2. Μια καλημέρα σε όλους εσάς, ρε παιδιά, που μας έχετε στείλει τα μηνύματά σας, μας έχετε στείλει τις καλημέρες σας. Καλημέρα στην Κέτη που μας ακούει από τον Κορυδαλό. Καλημέρα στον, στο Περιστέρι, εκεί στο φίλο μου τον Μάθιο, στο Περιστέρι. Φιλιά πολλά, την αγάπη μου και τα φιλιά μου σε αυτόν τον άνθρωπο που έχω εμπιστευτεί την διακόσμηση για τη βάφτιση του παιδιού μου. Φιλιά πάρα μα πάρα πολλά στη Δήμητρα. Καλημέρα στη Δήμητρα από το Καματερό. Στον Ανδρέα που μας ακούει από την Πάτρα στα Γιάννενα, να στείλω την αγάπη μου και τα φιλιά μου. Και εκεί στο φίλο μου τον Βασίλη τον Τάσο, που θα είναι ο φωτογράφος μου στα Γιάννενα, έρχεται για να είναι φωτογράφος στην βάφτιση ο φίλος μου Βασίλης ο Τάσης. Φιλιά πάρα μα πάρα πολλά σε όλους εσάς που μας ακούτε από την επαρχία, από τα νησιά μας, που έχετε ξεχυθεί τώρα στα νησιά για διακοπές, για σεζόν, τα πάντα. Όλοι εκεί είστε και μας ακούτε φανατικά. Μπήκε το καλοκαίρι, εποχή των πιο γευστικών, δροσερών και απολαυστικών φρούτων και λαχανικών. Στα Lidl θα βρεις μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση και ποιότητα. Και επειδή είναι τόσο σίγουροι για αυτά, σου δίνουν τώρα και full εγγύηση. Αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους. Στο full Lidl. Όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει. Πώς θα το κάνουμε τώρα. Λοιπόν, πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο για το κλείσιμο και του δεύτερου ημιώρου μας. Μη φύγει κανείς.
1: Καλώς ήρθατε στο Varanasi Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνει αριστερά. Όπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσεχε την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνει δεξιά. Όπα! Δικός μας.
2: Έλατε και βέβαια να πάω τα τραπέζια.
1: Πέρα αυτού και ακαφατού, άστο το μυαλάρ! Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο,
3: Έλα Βαλάντι,
4: έλα,
3: τι γίνεται.
4: Έλα Βαλάντι, καλά είστε.
3: Πώς είσαι.
4: Δόξα τω Θεώ, πάντα, οι δουλειές πάνε πρίμα, πάρα πολύ ωραία το
0: σε πιάσανε χρες, με τους κόνους που είναι, βάζεις και κρατάς πάρκι.
4: Είναι απόλυτα νόμιμο, είναι η Βαλάντις Parking Services.
0: Έχεις και app.
4: In the center of Athens, ναι, θα βγάλουμε και το application τώρα.
0: Ναι.
4: Απλά εμείς το έχουμε αλλάξει επειδή δεν μπορούμε να μπούμε εκεί στο κανονικό και θα κάνουμε δικό μας application.
0: Application.
5: Τι application θα είναι αυτό?
4: Είναι application.
5: Τι application?
4: Έχουμε μαθευτεί 10 application.
5: Τι θα ήταν μέσα ένα Βαλάντι μου application?
4: Είμαστε σε όλο το κέντρο της Αθήνας, να ξέρουν και οι τουρίστες. Good morning tourists of Athens. Βαλάντις parking services for free, only 40 euros an hour.
0: Πόσα λεφτά
4: δεν ξέρω τι είπα τώρα, μου το γράψαν εδώ στα ελληνικά.
0: Πόσα λεφτά, 40 euros.
4: 40, αλλά είμαστε, μπορείς να παρκάρεις όπου θες, κολονάκι τώρα, εγώ σε 10 λεπτά σου έχω πάρκινγκ, κατάλαβες.
0: Ναι, κατάλαβα.
4: Παίρνεις τηλέφωνο, κατευθείαν να βγούμε στο 932 που παίρνεις.
0: Ναι, αλλά δεν είναι παράνομο να κρατάς πάρκινγκ.
4: Δεν είναι παράνομο, γιατί το κάνουμε εμείς, έχουμε δικό μας κόλπο. Έτσι, πολύ ωραίο, έχω 4 ημιλιπόθυμους.
3: Μπράβο.
4: Έτσι, οι οποίοι λιποθυμάνε πέφτουνε και μέχρι να δουν τι έχει γίνει, έρχεται σε εσύ παρκάρεις κατά το σηκώνεται αυτός. Αυτού του λέω Λάζαρου. Είναι 4 Λάζαροι, ναι.
3: Τέλεια.
4: Έχω και 4 κόνου.
3: Κόνου, ναι. Τέλεια.
4: Του βάζω εκεί πέρα, κάθονται. Είναι άνθρωποι, είναι κανονικοί εικόνοι. Απλά είναι Κωνσταντίνο και το κοβούμε εκεί.
3: Τέλεια, ρε.
4: Κόνο 1, κόνο 2, κόνο 3, κόνο 4.
3: Θα σου έλεγα τώρα για αυτού που έχουν, για αυτού που του ημιλιπόθυμου που λε.
4: Ναι.
3: Γιατί έχω, αλλά και σένα δεν θα σου το δώσω αυτό.
4: Δεν είναι μια χαρά τα παιδιά. Απλά το κάνουν πολύ κακό. Θα καταρρεύσω, λέει
3: εγώ. Έχω εγώ ένα.
4: Τι έχει εσύ?
3: Τι, γιατί γελάς?
5: Για το καθαρέψω.
4: Έχει ο καθένας την ατάκα του. Ναι, ο ένας είναι ο καθαρέψω, ο άλλος είναι ο δεν νιώθω καλά.
3: Κατάλαβα.
4: Ναι.
3: Εγώ έχω ένα χάπι.
4: Χάπι.
3: Ναι, έχω ένα χάπι για τον πονοκέφαλο. Που κάθε φορά, ρε φίλε, που το παίρνω, Παναγία, δεν το πιστέψεις, κάθε φορά που το παίρνω, έρχεται η αστυνομία.
0: Γιατί?
4: Τι χάπι είναι αυτό?
3: Είναι για άμεση δράση.
4: Πάτο. Κοίτα λες αυτά έτσι από κρατάω και λευγέ θα με πάρει το ρεπό. Δεν πέθανες.
5: Αυτά είναι.
4: Να σε πω, πολύ κίνηση εθνική οδό, μη πάντα εθνική οδό καθόλου. Έτσι κίνηση και λίγο στην παραλιακιά, να πούμε και από Άλυμο μέχρι Πειραιά. Είναι πυγμένα τα πράγματα. Κάνα 2-3 κομματάκια εκεί πέρα προς το κέντρο, να πούμε στην Κηφισία, στον κατεβασμό κυρίως. Και στον κατεβασμό και στην Μεσογείο εκεί μπροστά από τα στρατά. Έχει και 2 κομματάκια τα κλασικά. Ξέρετε, από Μενίδη μέχρι Μαρούση, να πούμε στην Αττική οδό. Και μετά εκεί πέρα που στρίβεις για περιφερειακή αμυντού. Αυτά, δώσαμε.
6: Σου πια αγκαλιά και να σε. Έλα να θυμάσαι.
7: Τον Ιούνιο μην κοιμάσαι. Ζήσε!
8: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Ώρα το 6-7 εδώ στο πολύ πρωινό του Σφαίρα 102,2. Σήμερα Τετάρτη, ξαναλέω, 17 Ιουνίου 2026. Να σας πω ότι σε πολύ πολύ λίγο εδώ θα έχουμε και το Γρηγόρη Αρναούτογλου, εδώ θα είναι και η Νάνση Αντωνίου, εδώ θα είναι και ο Γιώργος Λιανός. Και για σήμερα Τετάρτη να πάμε παρέα μέχρι και τις 10 εδώ στο πρωινό Σφαίρα 102,2 για 14η χρονιά. Του χρόνου 15η πρώτα ο Θεός. Κλαίνουμε 15 χρόνια. Πώς πέρασαν, ούτε που το κατάλαβα. Παιδάκι ήμουνα. Χάκερ, κακόβουλα λογισμικά. Ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές απειλεί την επιχείρησή σου. Που όμως μπορείς να την προστατεύσεις, έτσι. Με το Vodafone Business μπορείς, γιατί σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security, αλλά και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Ανακάλυψε τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Ένα τραγούδι έμεινε. Αμέσως μετά φεύγουμε, πάμε στο break των 7 και σε πολύ πολύ λίγο Γρηγόρης, Γιώργος και Νάνση θα είναι εδώ για να μαζευτούμε σύσσωμη πεντάδα του πρωινού του Σφαίρα, να πάμε παρέα μέχρι και τις 10 και για σήμερα Τετάρτη. Τραγούδι break και επιστρέφουμε, μην φύγει κανείς.
1: Τι να μας κάνει ο Ιούνις?
2: Τι να μας κάνει?
1: Ένας Ιούνις μόνο δεν φτάνει.
2: Πόσο να μας δώσει κι αυτός?
3: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
1: Η μεγάλη στιγμή έφτασε. Κατάφερες να βρεις το Sphera Password και να μπεις στην κλήρωση για το ολοκένουργιο MG3 Hybrid Plus. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στο κατάστημα Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή, δίπλα στην ΕΡΤ. Έλα στο event της μεγάλης κλήρωσης που θα αναδείξει τον νικητή ή την νικήτρια του αυτοκινήτου. Ίσως είσαι εσύ. Παρουσιάζουν η Ελίνα Παπίλα και ο Νικόλας Ράπτης. DJ Set Πέτρος Χαράς. Ο Sphera 102.2 σε περιμένει στην Omega Ελλάς Αγίας Παρασκευής. Και αυτή τη φορά κανένα password δεν μπορεί να σε χωρίσει από το νέο σου αυτοκίνητο.
2: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
3: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
5: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
4: Ανανέωση.
5: Ανοιχτό μυαλό, Αντράκης, κυρακέτη μου.
6: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
4: Σπύρου, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
7: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
8: Τα ταχύπλωνα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
9: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
8: Ναι, ναι. Με τα ταχύπλωνα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
9: Και οι επιστροφές?
8: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
9: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
8: Φυσικά. Μα πού πας?
9: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
8: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Πω, πω, πω. Άρε το γιοτόμι. Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87. Μαζί στο λιοπύρι του 2001. Μαζί στα 45άρια του 23. Άρε το γιοτόμι. Άρε μάχημο το γιοτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
11: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
12: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
13: Α4 τα περιπολικό έχει.
14: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα Mock για να μη σε πιάνει ο κοκ βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το λαφιές στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα.
15: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
16: Green.
15: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
17: Θα βιδατώσει την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό.
18: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
19: ώρα είναι 7.
20: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
21: Αλφα στους 104,7. Σφαίρα 102,2. Για το Ρέθινο, συντονίσου. Αλφα FM 104,7.
22: Φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
23: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
24: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό,
25: είστε έτοιμοι! Ένα που είμαστε έτοιμοι. Θα βασανάμω που πέρασα εδώ.
26: Ναι.
27: Έλα ρε παιδί μου.
28: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
29: Γρηγόρης Αρναούτο.
30: Να τα βραχιάσω.
31: Πρωινά χτυπήματα δεν έχουν.

0: έκανα δυο μέτρα. Αυτό βασικά. Δεν έκανε δυο μέτρα.
1: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
2: Στα τεξ. Ο Νίκος Καλούς. Νίκος Καλούς.
3: Τώρα, τι γίνεται τώρα.
4: Ένα, τρία, δύο, ένα.
5: Καλημέρα.

0: πω. Να είμαι καταγγελτικός. Ξυπνήσαμε τώρα και ασχολούμαστε με χασομάρες. Μια ωραία μέρα ξημέρωσε. Καλημέρα. Πόσο είναι η Αργεντινή, αυτό πες μου, μόνο το έχω παίξει.
1: 1-0 ήταν.
0: Τι 1-0, 3-1, είχε βάλει 3 γκολ ο Μέση, λέει. Κάτι τέτοιο στο πρώτο μήχρονο, ναι. Καλημέρα, παιδιά, καλώς ήρθατε. Ο Παραγκής δεν ξέρω που. Νάτος. Κοίτα. Περίμενα σε εδώ πιο ψηλό. Αλήθεια. Άνοιξε η πόρτα και περίμενα σε εδώ. Όχι, ρε παιδί μου, μπήκα μέσα και πού είχε πάει εκεί πέρα στο μπάνιο, στην κουζίνα, τι έκανε, έφτιαξε το τζάκι. Κόψιμο. Σκορδομπρία μου. Ωραίο είναι το πρωί το κόψιμο. Νιώθει άλλο άνθρωπο.
2: Δεν καταλαβαίνει.
0: Κακό πράγμα σε καλό άνθρωπο να μην μένει μέσα. Μπράβο, έτσι. Να σφίγγεις, να προσπαθεί να κτλ. Ήρθε και ο Παναγκής ο Τζορτζάτος μας. Έτσι και θα πούμε και εμείς σιγά σιγά σε σειρά. Σήμερα που η μέρα έχει 17 Ιουνίου. Έτσι όπως λέει και ο Γρηγόρης, έφτασαν τα Χριστούγεννα. Καλή χρονιά να έχουμε. Έτσι και καλό Πάσχα.
3: Έλα.
0: Πότε πέφτει το Πάσχα φέτος κτλ. Χρόνια πολλά στον Ισμαήλο και στον Φίλιξ. Δεν υπάρχει Φίλιξ, ρε παιδιά, μην με κοροϊδεύετε κάθε φορά.
2: Υπάρχει.
0: Παγκόσμια ημέρα κατά της ερημοποίησης και της ξηρασίας, γιατί έρχεται σιγά σιγά ήδη όλα τα τροπικά είδη να πούμε
2: μεταναστεύουν.
0: Τι έγινε.
2: Έχουν κηρύξει, λέει, το νησί σε κατάσταση εκτάκτης ανάγκης.
0: Την Τίνο!
2: Ναι, λόγω
0: για ποιο λόγο. Όντως.
2: Ναι. Απαγορεύουν, στο έχω βάλει και στις ειδήσεις. Απαγορεύουν, λέει, πισίνες, απαγορεύουν τέτοια
0: στην
2: πράγματα.
0: Στην
2: Τίνο. Ναι.
0: Για να δω τους δω να την κλείνουν μία-μία. Κάντε ένα ντου λίγο εκεί πέρα και πείτε εσύ πισίνα κλειστή. Πόσες μέρες έρχεται τον χρόνο, 12, τότε θα τη γεμίζεις. Έτσι. Θα κρατάς το νερό, θα κάνεις ένα καθαρισμό, τέλος. Μέχρι τότε, γεια σας. Παίρνουμε το νερά και ποτίζουμε τα
2: λιγούσια. Πηγάδια, λέει, αυτά, ιστορίες.
0: Τα πηγάδια έχουν τελειώσει, φίλε. Έχουν σκάσει παντού για τα πηγάδια και σου λέει από τη στιγμή που μπορεί και το δίκτυο της ΕΙΔΑΜ να σε καλύψει, ναι, το πηγάδι σφραγίζεται. Και του λες, εσύ, μα εγώ έχω εδώ ποτίσω 30 φιλιές. Για να μετρήσω μετά, σου λέει πόσες έχεις. 1, 2, 3, 4, 5, 10 ελιές. Δεν καλύπτεσαι και λίγο γαζόν. Γεια σας. ΕΙΔΑΜ. Πλερό.
2: Όντως.
0: Ναι. Και ήξερες ότι το νερό δεν μας ανήκει ουσιαστικά από τα 2 μέτρα και κάτω, δεν μας ανήκει τίποτα στην Ελλάδα. Αυτό που σου λένε να σε αυτό, στα, ναι,
2: στα 2 μέτρα.
0: Μέχρι 2 μέτρα επιτρέπεται. Πιο βαθιά δεν σκάβεις, γιατί μετά ανήκει σε άλλη χώρα.
2: Ναι.
0: Στη Γαλλία ανήκουν τα νερά, το ξέρετε.
2: Γιώργο.
0: Μάθετε 5 πράγματα από τον παλιό, ή θα φύγω κάποια στιγμή από αυτό το μάτι ο κόσμο. Εκμεταλλευτείτε με.
4: Από τότε που σε κάνανε σόγαμπρο στην Ερέτρια, τα έχεις μάθει όλα αυτά με τα πηγάδια απ' έξω.
0: Όλα τα συνεργεία έρχονται. Σκαϊδάμ, σκαϊ αυτό. Εμείς είμαστε για το WiFi, εσείς τι είστε, τίποτα. Εμείς πλαστικοί.
4: Γιώργο, θα σε εκνευρίσω λίγο, να φτιάξω λίγο εδώ πέρα το συστηματάκι. Δευτερόλεπτα, δευτερόλεπτα. Ωραία, είσαι εντάξει.
0: Αυτό που έκανα εγώ με 0,4 δευτερόλεπτα. Απλά ένα λευγέ, έρχεται ο άλλος και το χαλάει.
4: Ωραία.
0: Και μετά βρίζουν όλοι.
4: Ωραία. Εντάξει, τέλεια.
0: Θες να πούμε στο σας σήμερα.
4: Εννοείται.
0: Παρακαλώ, περάστε.
5: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σας σήμερα. Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
6: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
0: Το 1462, σαν σήμερα, ο Βλάτ ο Τρίτος, ο Παλουκωτής.
2: Ο Παλουκωτής.
0: Ο Παλουκωτής. Είχε
4: θα
0: αυτός
4: πολύ
0: ένα...
4: να με λένε έτσι, ρε Γιώργο.
0: Ένα σπαθί. Ναι. Ο Ρουμάνος Ευγενής που
4: βέβαια με λέγανε όταν ήταν στα νιάτα.
0: Ο Παλουκωτής.
4: Ο Παναής ο Παλουκωτής.
0: Παναής ο Παλουκωτής.
4: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
0: Ξέρεις ποιος είναι ο Βλάτ. Ο Βλάτ Τέπες. Έτσι ο Παλουκωτής. Ο Ρουμάνος Ευγενής.
4: Μόνο Βλάτ και Νίκη ξέρω.
0: Σταμάτα, θα με λέει. Είναι σοβαρά αυτά τα πράγματα. Είναι ο Ρουμάνος Ευγενής που ενέπνευσε το μύθο του Δράκουλα. Προσπαθεί να δολοφονήσει τον Σουλτάνο τον Μεχμέτ το Β',
4: ναι,
0: αλλά αποτυχάνει και αναγκάζεται να αποσυρθεί στη Βλαχία.
4: Α, στη Βλαχιά.
0: Στη Βλαχιά, να είναι λίγο βλάχα. Να δει αυτά που έβαζε και τα λοιπά. Ήταν λίγο.
2: Είναι ο. Μπορεί βλαχάρα.
0: Αυτό του σκότωνε και του παλούκωνε, παιδί μου. Έβαζε τα τέτοια, να πούμε, τα δόρια έτσι ψηλά και του κάρφαν τα κεφάλια.
4: Πότε γινόταν αυτό?
0: 1462.
4: Άντε,
0: 1800 ήταν τότε που κάνανε τον Ντού οι Τούρκοι, πήραν Κωνσταντινούπολη και συνέχισαν. Ναι, θέλαν ναι, να φτάσουν μέχρι την Αυστρία, λέγανε.
4: 1453.
0: 1453. Και μπήκε ο Βλάτ μπροστά και του. Σταμάτησε. 1837 ο Τσάρλς ο Γκουντγιέρ λαμβάνει δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για τον βουλκανισμό του ελαστικού. Το 1885 φτάνει στο λιμάνι ένα δώρο των Γάλλων προς τους Αμερικανούς, το άγαλμα της ελευθερίας. Και αρχίζουν τη συναρμολόγηση. Φτιάξτε το μόνο σου ήταν η φάση. Do it yourself. 1917 Ελλάδα εισέρχεται επισήμως στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τι άλλο εκεί γίνει εδώ πέρα. 1964 στην παράταση του αγώνα κυπέλου Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Ναι. Περίπου 25.000 εξαγριωμένοι φίλαθλοι που πιστεύουν ότι ο αγώνας είναι στημένος. Άκου τώρα. Από τότε εισβάλλουν και καταστρέφουν ολοκληρωτικά το γήπεδο της Λεωφόρου. Στην κανονική του διάρκεια ο αγώνας είχε λήξει ισόπαλος με 1-1. Δωμάζος και Νεοφώτιστος στα γκολ. Τι άλλο γίνεται εδώ πέρα, κάτσε να δω κανένα ενδιαφέρον. 2012 διεξάγονται οι βουλευτικές εκλογές του Ιουνίου από την υπηρεσιακή κυβέρνηση Παναγιώτη Πικραμένου. Επειδή στην προηγούμενη διαδικασία, το Μάιο του ίδιου έτους, δεν έγινε δυνατό σχηματισμό κυβέρνηση με την εμπιστοσύνη της Βουλής. Πρώτο κόμμα αναδεικνύεται η Νέα Δημοκρατία με 29,7%, δεύτερος ο ΣΥΡΙΖΑ με 26,9%. Ωραία, μπερμπάρα, ε! Αντίστοιχα, ενώ τρίτο έρχεται το ΠΑΣΟΚ με 12,3%. καταϊδρωμένη μια ζωή. Τι να κάνουμε
1: και μια ζωή.
0: Έμα τώρα το πασοκάρα μας. Τώρα η πασοκάρα μας έχει φτάσει σε τέτοιο τέλμα. Τι άλλο γίνεται εδώ? Από θανάτους πεθαίνει ο Τζιαφράνκο Φερέ το 2007, ο Ιταλός ομόδευτος γνωστός. Και σαν σήμερα έχει γεννηθεί ποιο? Ο Ρίσκι Κιντ. Κατά κόσμο, η Σέιν Σκούλερ, Γερμανός ράπερ. Αυτό. Και ο Μάρκος ο Παγδατής.
1: Ο Παγδατής.
0: Το 85, ναι. Ωραίος, ο Κύπριος αυτός είναι ωραίος παίκτης. Έχει γενέθλια. Χρόνια πολλά.
3: Ήταν η Αθήνα κόμπο στο λαιμό.
7: Άρε καλοκαίρι, πόσο σ' αγαπώ.
3: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Έλα. Έλα, Παναγή,
1: έλα, είναι, τι έγινε.
0: Έχεις πάθει λίγο το φορμέ, τι έχεις πάθει.
1: Δεν είμαι καθόλου το φορμέ. Λοιπόν, παιδιά, εδώ είμαστε και να σας πω.
0: Πόσο είναι, φίλε. ο Γρηγόρης. Τέσσερις καφέδες, πόσο είναι τώρα να
2: ήρθατε.
1: Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, από τις 18 μέχρι τις 21 Ιουνίου, παιδιά, η έκθεση Σημείο Κάλλας παρουσιάζει στον περιβάλλοντα χώρο του Αρχαίου Θεάτρου Επιδαύρου από την Εθνική Λυρική Σκηνή με την υποστήριξη της ΔΕΗ. Μια μοναδική εικαστική και βιωματική εμπειρία αφιερωμένη στην εμβληματική μορφή της Μαρίας Κάλλας με αφορμή την ανασύνθεση της ιστορικής μύδιας το 1961. Η έκθεση περιλαμβάνει φωτογραφικό υλικό, σπάνια τεκμήρια, βίντεο art, ηχητικές εγκαταστάσεις εμπνευσμένες από την ιστορική παραγωγή της Εθνικής Λυρικής Στιγμής. Σκηνής. Η ΔΕΗ παραμένει σταθερά με τον πολιτισμό, δίνοντας ενέργεια σε ό,τι εμπνέει, ενώνει και διαμορφώνει ένα καλύτερο μέλλον για όλους. Η έκθεση ανοίγει στο κοινό 5η 15 Ιουνίου στις 8 το πρωί. Ωραία έκθεση πρέπει να είναι αυτή. Και θα παραμείνει επισκέψιμη μέχρι Κυριακή 21 στις 8 το απόγευμα.
2: Λοιπόν, καλημέρα, τι κάνετε.
1: Περίμενε.
0: Περίμενε.
2: Τώρα πάμε για τα νέα της ημέρας. Καλώ την Ανσάρα.
3: Καλημέρα, παιδιά, τι κάνετε.
4: Τα νέα της ημέρας.
3: Καλώ σα βρήκαμε.
2: Μητσοτάκης από τη Βούλα, το τζάμπα δεν υπάρχει. Όποιος σας υπόσχεται από κάπου θα σας τα πάρει. Σκόνη και θρύψαλα ο ΣΥΡΙΖΑ, λόγω Τσίπρο. Φάμελος καθάρισε, Παπαζαχαριάδη, ο Πολάκης δηλώνει παρόν.
0: Παπάκι Ζαχαριάδη, όχι Παπαδάκη.
2: Αυτή, ρε.
1: Έχετε σκεφτεί ότι έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο,
2: έτσι. Ρε, αυτοί, εγώ θα τρελαθώ με αυτό το ΣΥΡΙΖΑ και με αυτό το ΕΛΑ. Τι θα γίνει, τι καταπληκτικό πράγμα είναι αυτό. Τι έξυπνο πράγμα έγινε. Χειρουργική επέμβαση. Δεν μας πάει καλό ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ελάτε.
2: Πάμε από εκεί.
0: Rebranding είναι αυτό.
2: Πάμε από εκεί. Ελάτε όλοι από εκεί, αλλά για να μην μου φανεί κιόλα ότι αυτό. Πάμε και για τη ΣΥΡΙΖΑ.
3: Τελικά όμως δεν έχει γίνει πιο τέλεια διάσπαση.
2: Τι να σου πω. Πιστεύεις ότι αν ο Τσίπρας πήγαινε και ξαναπήγαινε στο ΣΥΡΙΖΑ, θα έχει επιτυχία ο ΣΥΡΙΖΑ?
1: Όχι.
2: Κάνε. Άρα τι κάνω, πάω, φτιάχνω κάτι άλλο. Και ελάτε σιγά σιγά. Μην φανεί κιόλα ότι είμαστε και φίλοι. Να μαλώσουμε για λίγο στην αρχή. Ωχ, Θεούλη.
0: Έρχεσαι, λες ένα γεια, παίρνεις το ποτάκι στο χέρι και σου λέω εγώ κάτι και κάθεσαι μετά. Κάτσε λίγο να κάτσε να στα πόρεση.
2: Μάλιστα. Δηλαδή, απ' έξω πάντως ακούω πραγματικά πάρα πολύ κόσμο με τη Νέα Δημοκρατία δεν είναι ευχαριστημένο. Με τον Τσίπρα δεν θέλει να ξαναζήσει τέτοιες καταστάσεις.
0: Όπως είναι στιγμή μας.
2: Με τον Πασόκ, με τον.
1: Ρε, κάτσε καλά,
2: τον Ανδρουλάκη δεν τον πιστεύει, δεν τον πιστεύουν.
1: Ναι.
2: Να κάτσε λίγο.
0: Τι θα κάνω.
2: Ένα λεπτό, λίγο. Ένα δευτερόλεπτο να βλέπει. Ένα λεπτό να του πω. Το Πασόκ δεν του πιστεύουν.
1: Ναι.
2: Με το.
1: Ωραία, κοίτα, κάποιο με μα κυβερνήσει.
2: Ναι, αυτό θέλω να πω.
0: Ποιο θα την κάνει την προπονδία.
2: Δεν μιλάω με τύπου που είναι κομματικά προσκυμενικά. Εγώ μιλάω με αυτού που δεν ξέρουν τι θα ψηφίσουν. Αυτό. Αυτοί που είναι. Αυτοί που θέλουν και αγαπάνε κάποιον πολιτικό θα τον υποστηρίξουν.
1: Θα έχουμε περίεργα αποτελέσματα σε αυτές τις εκλογές.
2: Ακούς Γιώργο, αυτοί που δεν ξέρουν τι να ψηφίσουν, που είναι αρκετοί κάθε φορά, δεν έχουν αυτή τη στιγμή τίποτα, ρε φίλε. Αυτό είναι πολύ κακό. Γιατί να μην εμπνέει κάποιος, ας πούμε, σε αυτούς τους ανθρώπους.
3: Κάνετε λάθος. Εγώ πιστεύω ότι η κυρία Καριστιανού εμπνέει πάρα πολύ κόσμο.
2: Μάλιστα, κάνουμε λάθος.
3: Ναι.
2: Κάνουν λάθος που δεν τους εμπνέει κάποιος.
0: Κάνουμε με λάθος εμείς τώρα.
3: Εσείς λέτε ότι δεν υπάρχει.
2: Ναι. Αφού οι ίδιοι άνθρωποι αυτοί που συζητάμε.
1: Αυτό που λέει η Νάντση και έχει δίκιο, ότι πολλοί άνθρωποι
3: πάρα
1: έχουν
3: πολύ. Άλλοι μου έχουν πει για τη Λατινοπούλου. Άλλοι μου έχουν πει για την.
2: Και άλλοι έχουν πει ότι ούτε καν. Γιατί πρώτη φορά που δεν ξέρουμε
1: την έψη. Έλα.
0: Κάτσε με
1: Κωνσταντοπούλου.
0: Κάτσε με κάποιο Σαμαρά να ακούσει. Κωνσταντοπούλου
2: είναι εξαφανισμένη, φίλε.
1: Άσε ρε που είναι εξαφανισμένη.
2: Αυτή τη στιγμή άνθρωπο
1: θα κάνει καμπάκ, φορτίζει μπαταρίες τώρα. Ναι. Λίγα για τη ζωήτσα.
2: Μάλιστα. Πασόκ κάνει σύσκεψη με τον Μητσοτάκη για τη νέα εφαρμογή που συγκρίνει τιμές σε πραγματικό χρόνο στα σούπερ μάρκετ, παρακαλώ. Νέα ψηφιακή. Δεν το βλέπετε, τι. Α, πόσο κάνει, όχι Πασόκ κάνει. Δεν φορά τα γυαλιά.
0: Πασόκ κάνει.
2: Άκου εδώ με ένα καθαρμαγή πόσο κάνει και διάβασα Πασόκ κάνει.
0: Ωραίο θα ήταν αυτό για προεκλογικό. Πασόκ κάνει.gr. Τι θα κάνει το Πασόκ για εσάς.
2: Πασόκ κάνει. Πω, λέγεται πόσο κάνει. Είτε εδώ, μα δεν έχω τα γυαλιά μου, δεν έχω τίποτα, δεν έχω φέρει τα χαρτιά, τίποτα σήμερα. Μα δεν βλέπω, ρε φίλε, τι να κάνω τώρα. Συνεχίζω, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Τουρκία δεν μπορεί να επανέλθει στην ενταξιακή πορεία υπό τις σημερινές συνθήκες. Αυτό εννοείται. Δήμαρχος Τίνου, μετά την κήρυξη σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας, να απαγορευτούν νέες ιδιωτικές πισίνες και γεωτρήσεις. Μάλιστα.
0: Όσοι φτιάξανε.
2: Ωραία καλοκαίρια έρχονται από εδώ και πέρα, παιδιά. Με λαγοπόδαρους.
1: Λαγοκέφαλους, ρε Γρηγόρη μου.
0: Λαγοπόδαρος είναι η άλλη στο καζίνο. Έχουν το κλειδί πάνω με το λαγοπόδαρο.
3: Ναι, αλλά φέρνει γούρι ο λαγοπόδαρος.
2: Ψαρά στη Λάρισα έπιασε με καλάμι σπάνιο ψάρι από τον ειδικό και ζύγιζε πάνω από 8 κιλά.
1: Το είδες.
3: Είδατε και τις πεντεφάλινες στο Ιόνιο.
0: Μουντρουχάδα.
2: Το έχετε καταλάβει πόσα ψάρια έχουν έρθει πια από παράξενα μέρη που δεν τα είχαμε εδώ πέρα.
0: Ακολουθούν τα...
2: Σε λίγο το ψάρι. Αν πάρω τα βίντεο, Ρενίκο, εσύ τα θυμάσαι. 4-5 χρόνια πριν σας τα έλεγα. Ό,τι θα συμβούνε τώρα όλα. Με την αλλαγή του κλίματος, αλλά τότε δεν μου δίνει σημασία.
3: Προφήτη, Γρηγόρη.
2: Δεν ήταν καθόλου προφητικό. Μιλούσα με τον Σάκη, τον αδερφό μου, και μου έλεγε ότι η αλλαγή της θερμοκρασίας δεν έχει καταλάβει κανείς. Σε λίγο το ψάρι στην Ελλάδα. Θα με ακούσει πολύ καλά τι λέω. Δυστυχώς λυπάμαι πάρα πολύ για αυτό που θα πω. Θα κοστίζει 1000 ευρώ για να φας ψάρι σε ταβέρνα και δεν θα υπάρχει κανένα ψάρι για το σπίτι.
1: Αφού λιανός ψαρεύει.
0: Στην ανάγκη μου θα πέσει.
2: Θα με ακούσει τώρα, ναι. Σου λέω τώρα. Όλα αυτά τα επιθετικά ψάρια που
3: έρχονται.
2: Όλα αυτά τα επιθετικά. Γελάτε. Συνεχώς γελάτε.
0: Ναι.
2: Εντάξει.
3: Γρηγόρη, το ξέρω. Όλα,
2: όλα αυτά τα επιθετικά ψάρια. Γιατί πρέπει να κάνει. Ναι. Έπρεπε να κάνουμε πολλά πριν. Έπρεπε να κάνουμε σαν πλανήτης πάρα πολλά. Αλλά όταν έρθει βιοτραπ, τι. Να γίνουν πράγματα, ρε φίλε. Να βγει ο κόσμος έξω. Να γίνουν συναυλίες από καλλιτέχνες. Για την. Πες το.
1: Πού κολλάνε οι συναυλίες με το ψάρι.
2: Πού κολλάνε. Για την τρύπα του όζοντος και όλη αυτή η θερμοκρασία που τότε ανέβαινε και η αλλαγή της αυτής δεν έγινε από, έγινε από εμάς που καταστρέψαμε τον πλανήτη. Καταλάβες, και όταν ο κόσμος καθόταν και έλεγε εντάξει, κάναμε μια μικρή συγκεντρωσούλα, όλοι ρε στους δρόμους καταστρέφει τον πλανήτη, σου καταλαβαίνεις. Και η Ελλάδα είναι από τις πρώτες χώρες που θα το υποστεί αυτό. Θυμηθείτε μου.
0: Γιατί να κάνουμε. Συναυλία να κάνουμε.
2: Γιατί να κάνουμε. Εσύ έτοιμο να γελάσει.
0: Να βγάλουμε κάμερο κάμματο λίγο. Κάτσε ρε.
2: Γιατί φίλε τα πιο σημαντικά πράγματα όπως το Woodstock έγιναν και πολύ σημαντικά πράγματα αντιπολεμικά. Αυτά και δεν έχει μαζευτεί κανένας καλλιτεχνικός κόσμος. Έχουν γίνει δύο πόλεμοι αυτή τη στιγμή. Δύο πόλεμοι τεράστια στην Ουκρανία και, και στο Ιράν. Χάθηκαν παιδάκια και αυτό που συνέβη κάτω στο Ισραήλ. Και κανένας, ούτε Ευρωπαίοι ούτε Αμερικανοί, δεν βρήκανε τα γκάτς να πούνε στο κέντρο της Ευρώπης θα κάνουμε μια ευρωπαϊκή συναυλία. Τρεις καλλιτέχνες από κάθε χώρα. Να μαζευτούν 10 εκατομμύρια άνθρωποι.
1: Εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ καλά στημένο το κόλπο. Εγώ θεωρώ ότι
2: εσύ
1: γι' αυτό φτάσανε.
2: Παναγή, πάλι μου απαντάς σε κάτι όμως που δεν είναι. Που λέω κάτι άλλο.
1: Θα σου πω, όχι,
2: δεν σου λέω για το κόλπο των άλλων. Σου λέω για το κόλπο του καλλιτεχνικού κόσμου. Πού είναι όλοι αυτοί οι μάγκες, όλοι αυτοί οι τύποι. Και εγώ δεν μιλάω για τους λαϊκούς, τους άλλους, τους επαναστατικούς. Η επαναστατική αυτή καλλιτεχνική ομάδα όλη τη Ευρώπη και όλοι αυτοί οι καλλιτέχνες που το παίζουν στις χώρες τους επαναστατημένοι. Γιατί δεν κατάφεραν ποτέ να κάνουν μια συναυλία στο κέντρο της Ευρώπης. Ένα Woodstock πάλι να κάνουν στην Αμερική. Δεν θα μου βρει απάντηση, Παναγή.
3: Με ποια χώρα θα είσαι, με το Ισραήλ ή με το.
2: Τώρα με κοροϊδεύει το Ισραήλ.
3: Ποια χώρα θα είσαι.
2: Κάνει μια αντιπολεμική συναυλία. Δεν έχει. Κατά του πολέμου.
3: Όλοι πια έχουν μια θέση.
2: Α, σαν καλλιτέχνη είσαι κατά του πολέμου.
0: Αν πήγε σε ένα τραπέζι, βρείτε τα.
3: Έχουν
0: δεν με νοιάζει.
2: Για να μην πεθαίνει 20-30
3: εκατομμύρια.
2: Φαντάζει να πήγαιναν 20-30 εκατομμύρια άνθρωποι.
3: Έχουν θέση όταν βγαίνουν και μιλάνε, του φημώνουν.
2: Ωραία. Τώρα, αφού μου λέτε αυτό το πράγμα, ότι αφού οι καλλιτέχνε δεν μπορούν να κάνουν ένα Woodstock για διάφορα πράγματα και δεν ενώνονται, τότε μην ψάχνετε τίποτα άλλο. Συνεχίζω, πείτε ό,τι θέλετε, γιατί έτσι σχεδόν σε κάποια στιγμή.
3: Στην Eurovision πήγαν να μιλήσουν για ότι ήταν κατά του Ισραήλ και του πετάξαν.
2: Η Eurovision είναι ένα κρατική.
3: Είναι τη Ευρώπη.
2: Καλλιτεχνικό είναι. Να αυτή τη στιγμή κάνει λάθο. Άλλων λοιπόν τη Ευρώπη είναι κρατικά κανάλια μέσα όλα που είναι, έχουν να κάνουν σχέση με τις κυβερνήσεις. Εγώ σου λέω ένα αντιπολεμικό από καλλιτέχνες.
3: Εγώ σου λέω ότι γενικότερα υπάρχει μια φήμωση.
2: Γι' αυτό λέω να το κάνουμε εμείς. Εγώ, ο Λιανός, ο Μπάμπης, ο Κώστας, ο Μιχάλης, που είμαστε διάσημοι τραγουδιστές.
3: Ο κόσμος που είναι εξαντλημένος και εξαθλειωμένος.
2: Καθόλου εξαντλημένος δεν είναι.
3: Είναι εξαντλημένος με τα προβλήματά του.
2: Είναι, όταν
3: ότι
2: είναι,
3: έχει το κουράγιο πια. Αυτό έχουν καταφέρει.
2: Τι λες, να μας έχουν

0: μην το κάνει τόσο υπερβολικό. Γιατί σου λέω υπάρχει και ένα άλλο κόσμο που πηγαίνει στα μπουζούκια και είναι γεμάτα.
1: Εντάξει, είναι συγκριτικά.
2: Είναι δίπλα στο σπίτι του.
1: Είναι πολύ μικρή η μερίδα του κοινού αυτού.
0: Μικρή
1: που
0: είναι
1: να πάει.
0: Η μερίδα.
1: Ναι, εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ μικρή.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ. Πάντως, α το κάνει στη χώρα του λοιπόν. Α κάνει κάθε χώρα τη δικιά του αντιπολεμική συναυλία. Έχει να γίνει τίποτα στην Ελλάδα. Α το κάνουμε θες στην Αθήνα. Α πάμε με το κτέλ. Ήθε να πάμε με το κτέλ. Να πάρουμε τον προαστιακό να πάμε. Που κάνει 5 ευρώ. Θα τα βρούμε. Ούτε εδώ γίνεται. Α τι δικαιολογίε ρε Παναγή τώρα αυτέ. Μπούρδε κάθε εποχή είχε τα προβλήματά τη και τι οικονομικέ δυσκολίε τη. Αλλά ο κόσμο κάτι έκανε. Και ειδικά ο καλλιτεχνικό κόσμο κάτι έκανε. Βλέπει καθόλου τον καλλιτεχνικό κόσμο να αντιδρά.
2: Νομίζω έχει γίνει μια συναυλία. Θα το ψάξω όμω και θα σου πω.
0: Δεν μιλάτε, Νίκο, ε. Όλοι σα κοιμήσαν όλου. Πέσατε όλοι σε ελεύθερο.
3: Κοιμάται.
0: Κοιμάσαι όποιο.
1: Ο Γιώργο λέει θέλει λεφτά για να κάνει.
3: Ναι, ναι, κάτι για τα έξοδα.
1: Γιατί τόσα κονδύλια βγάζει το Υπουργείο Πολιτισμού.
3: Μέσα στα έξοδα είμαι και εγώ.
1: Βέβαια.
0: Μάλιστα, Παναθηναϊκό προσφέρει τριετέ συμβόλαιο. Λέω και 5 εκατομμύρια ευρώ στον Ομπράντοβιτς και περιμένει την απάντησή του. Γράφουν οι Σέρβοι.
3: Τιμητικό ένα.
0: Η Young Brands πουλάει την Pizza Hut έναντι 2,7 δισεκατομμυρίων σε δύο διαφορετικούς αγοραστές.
1: 2,7 δις, ε.
0: Χατζηδάκης, μείωση φόρων και στήριξη ευάλωτων στο πακέτο της The Max. Τα γνωστά πακέτα, αυτά που ακούμε κάθε χρόνο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, αυτά.
4: Καλοκαιράκι, θα τρελαθώ. Καλοκαιράκι, σου έρχομαι. Πρωινό σφαίρα 102,2. I've seen the devil down sunset.

Λοιπόν, να πω μια καλημέρα και στη Σένεκα, παιδιά. Μην ξεχνάτε, Σένεκα πλέον μπορείτε να επικοινωνήσετε senecamd.com. Να μπείτε να τους βρείτε και να δείτε τις κλινικές της Σένεκα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Καλαμάτα. Να δείτε τι ακριβώς συμβαίνει εκεί. Γίνεται πραγματικά ένας χαμός. Πάρα πολλοί κόσμος έχει τόσο πολύ ενθουσιαστεί με όλα αυτά που συμβαίνουν στη Σένεκα. Το προηγούμενο Σάββατο πήγε και πολλοί

0: Κόσμος να δει ζωντανά πώς γίνεται μια μεταμόσχευση μαλλιών. Ενθουσιαστήκαν και έπεσαν πάρα πολλοί μύθοι από αυτούς που ακούγαμε και ήμασταν τόσο πολύ φοβισμένοι. Μπράβο στη Σένεκα για αυτό που κάνει. Να πούμε ότι έχει Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Καλαμάτα και στην Πάτρα. Μπορείτε να μπείτε πλέον εκεί που μας ακούτε πάρα πολύ, φιλιά στην Πάτρα, να δείτε τι ακριβώς γίνεται με τη Σένεκα. Κάντε μια βόλτα. Μόνο χειρουργοί, ειδικευμένοι γιατροί χειρουργοί κάνουν τις μεταμοσχεύσεις. Και εγώ κάποτε μου φαινόταν παράξενο γιατί έλεγα δηλαδή δεν το κάνουν γιατί ποιοι το κάνουν. Και όμως δεν το κάνουν πάντα. Γιατροί. Και αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια. Αυτό είναι το σοκαριστικό στο όλο πράγμα. Στη Σένεκα, ενώ αυτά που γίνονται από εδώ και από εκεί. Στη Σένεκα, αποκλειστικά και μόνο χειρουργοί, γιατροί είναι αυτοί που κάνουν τις μεταμοσχεύσεις. Ρωτήστηκε για τη θεραπεία PRP που έχει να κάνει με την ενδυνάμωση. Αν δεν είσαστε ακόμη έτοιμοι για μεταμόσχευση, όπως δεν ήμουν εγώ και έκανα θεραπεία PRP, για να κρατήσουν τα μαλλιά σας ακόμα κάποιο χρονικό διάστημα μέχρι να το πάρετε απόφαση να κάνετε μεταμόσχευση.
1: Λοιπόν, θα συνεχίσεις να πω, όλος ο πλανήτης κινείται σε ρυθμούς παγκόσμιου κυπέλλου και εσύ μπορείς να είσαι εκεί. Στοίχημα, επίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ 2026, σε στέλνει στο μεγάλο ημιτελικό στην Ατλάντα. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Στοίχημαν και να μπει στο nation.stoihiman.gr. Ένας νικητής μαζί με ένα φίλο ότι θα κερδίσει ένα ταξιδιωτικό πακέτο για την Ατλάντα για να παρακολουθήσουν τον ημιτελικό του παγκόσμιου κυπέλλου στις 15 Ιουλίου. Μπορείς να μάθεις περισσότερα στο nation.stoihiman.gr. 21+, παίξε υπεύθυνα.
2: Πλησιάζουν οι διακοπές κάθε χρόνο ολόκληρη μετακόμιση. Ρούχα, τσάντες, φορτιστές και φυσικά φυσικό, μεταλλικό, νερό, ζαγόρι. Γιατί έτσι έχουμε μάθει, αυτό επιλέγουμε εδώ, αυτό θέλουμε και μαζί μας όπου πάμε. Βέβαια, εντάξει, δεν θα αγωθούμε κιόλας. Παντού έχει φυσικό μεταλλικό νερό, ζαγόρι. Το νερό του μας ταξιδεύει μαζί μας.
0: Λοιπόν, βλέπω διάφορα νέα εδώ. Η Ζέτα λέει το ρουκζούκ μετακομίσει Σαββατοκύριακο. Έτσι λέει.
2: Γιατί?
0: Δεν ξέρω, έτσι διαβάζω στην εφημερίδα τώρα. Δεν τα ξέρω αυτά, δεν ξέρω αν ισχύουν.
1: Ή Σαββατοκύριακο σταματάει από καθημερινό.
0: Ναι, λέει Ζέτα πάει μετακομίσει Σαββατοκύριακο, λέει εφημερίδα. Παρέα με την Κωστάκη Παπαμακαρίου, λέει Νίκο. Παπαμακαρίου.
1: Ναι, έχει ανέβει ήδη.
0: Πότε θα παίξει αυτό?
3: Έπαιξε.
0: Το.
3: Έχει παίξει.
1: Α, έχει παίξει, είχε ανέβει ήδη.
0: Γιατί το γράφει τώρα εφημερίδα?
3: Ότι μπορείτε. Στο Spotify.
0: Α, ότι μπορείτε να τα ακούσετε δηλαδή εκεί πέρα.
2: Το Παπαμακαρίου.
0: Τι ωραία φωνάρα. Ωραίο ήταν, Νίκο, που δεν τα άκουσα.
3: Ναι.
0: Ωραίο,
3: πολύ.
0: Τι ωραία φωνή είναι αυτή. Γιατί. Πολύ ωραία. Η ιστορία με τα UFO ξαναγυρνάει, βγάζουν και άλλους φακέλους. Γίνεται χαμός και έρχεται.
1: Εγώ είδα όλα τα βιντεάκια.
0: Και έρχεται και η ταινία του Spielberg, παιδιά. Που δεν έχετε τυχαία.
2: Χαμός γίνεται. Όχι, είναι ο προάγγελος. Θα μας
0: βγαίνει στους κινηματογράφους σε λίγες μέρες.
4: Τα λέει χρόνια αυτά.
0: Βγαίνει στους κινηματογράφους και πραγματικά.
2: Όταν το Hollywood επιλέγει το Spielberg για να κάνει τον πρόλογο, ποιο πρόλογο? Ο πρόλογος έχει γίνει από παλιά. Αλλά πλέον συνδυάζεται, ας πούμε, με όλα αυτά τα αποδεικτικά πλέον στοιχεία που κανείς δεν ασχολείται.
0: Μάλιστα.
2: Παλιά βγαίνανε κρυφά και γινόντουσαν εκπομπές ολόκληρες. Τώρα στα δίνει φορά παρτίδα ο Τραμπ και δεν μιλάει άνθρωπος. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε.
0: Πάρα πολύ ωραία. Τη βλέπω εδώ πέρα επίσης ότι κάτι συμβαίνει με την υγεία της Μάρος Κοντού.
1: Έπεσε και χτύπησε.
2: Ναι, βγήκε μόνη της και τα είπε.
0: Περαστικά.
4: Είπανε κιόλας εχθές το βράδυ ότι είναι σε σταθερή κατάσταση της υγείας της. Το ισχύο είχε ένα θέμα.
0: Περαστικά.
4: Και, ναι, είναι όλα υπό έλεγχο.
2: Βγήκε πριν κάπου σε κάποια εκπομπή και μίλησε μόνη της για να πει. Να πούμε ότι οκ. Okay,
0: χρυσάφι στην Ελένη. Πρόταση μαμούθ μεγάλης εταιρείας προϊόντων. Αχ, και εγώ νόμιζα ότι από κανάλι. Γύρνα, βρε Ελένη μου, γύρνα να φέρουμε λίγο αυτό. Λίγο χαρά, αισιοδοξία. Ακούμε αυτές τις ανοησίες που ακούμε από εδώ και από εκεί, βρε Ελένη. Γύρνα ξανά λίγο χαρά. Να σηκώνεται το πρωί ο κόσμος να πραγματικά να βλέπει λίγο όμορφα πράγματα. Βγαλμένα από την καρδιά.
4: Βρέα τη γυναίκα να ξεκουραστεί, περνάει τι ωραία.
0: Μα δεν είναι, Παναγία μου, μεγαλώνουμε εμείς και θέλω να πω ότι.
4: Μα αυτό και σκέφτεται, κύριε, και σου λέει να ζήσω λίγο. Όχι, τόσα χρόνια πριν ήταν τηλεόραση.
0: Καταρχάς είναι νεότατη. Νεότατη.
4: Εννοείται. Έτσι,
0: δεν έχει σημασία.
1: Και πόσα χρόνια να ζήσει, δηλαδή, όταν θα γίνει γραιότατη.
0: Όχι, αλλά είναι νεότατη. Μπορεί άνετα, Ελένη, ακόμα να δουλέψει άνετα 10 χρόνια.
1: Δεν έχει
0: επιλογές των ανθρώπων. Σαν τηλεθεατή κάνω παράκληση. Δεν κάνω σαν.
4: Εγώ σαν τηλεθέτης κάνω παράκληση να κάνει ό,τι θέλει.
1: Ναι, συμφωνώ.
4: Γιατί εγώ συμφωνώ απόλυτα με αυτό που έχει κάνει η Ελένη. Πήγε, δούλεψε τόσα χρόνια, δόξα τω Θεώ καλοπληρωμένη, έβγαλε τα χρήματά της και τα απολαμβάνει.
0: Ναι, αλλά λείπει από την τηλεόραση. Από αυτή η χαρά της, το χαμόγελό της.
1: Το σημαντικό είναι να μην λείπει από τη ζωή της.
0: Δεν ξέρω, παιδιά, εγώ το λέω σαν αυτό. Εσείς φοιτητές, ψυχολόγοι είστε, τι είστε πραγματικά.
2: Ξέρουμε εμείς.
0: Γρηγόρη.
1: Ναι. Εγώ χαίρομαι μια γυναίκα που απολαμβάνει τη ζωή.
0: Αντίστοιχα, δηλαδή, πώς μου λείπει ο Χατζηπαναγής που δεν παίζει στον Ερακλή και τον βλέπω και τον λέω Βασιλάρα μου, αχ, να μπορούσες να μπεις να παίξεις. Έτσι το λέω και για τη Μενεγάκη.
2: Αυτός μεγάλωσε, εγώ θα σου το πω.
0: Εντάξει, για ποδοσφαιριστής μεγάλωσε. Ενώ η Ελένη για την παρουσιάστρια είναι ακόμη πάρα πολύ μικρή. Εντάξει. Θες να μιλήσουμε για το δικό σου πρόβλημα, Νίκο?
3: Όχι,
0: μωρέ,
2: εντάξει. Εντάξει,
0: θα το ξεπεράσεις, θα το ξεπεράσεις, θα το ξεπεράσεις. Να το πω, να πω τι συνέβη. Ότι κλέψανε, μπήκανε. Τι μπήκανε, έτσι και
2: το σπίτι. Μπήκαν τα κίδια στο Μαδρίτη.
0: Όχι. Ανοίξανε το σμαρτάκι του Νίκου και του τα πήραν όλα μέσα. Τη μόνη αυτά, το ένα τ' άλλο.
4: Πώς τα πήραν ολόκληρο, ρε.
2: Αλλά κάνε εδώ πέρα ολόκληρο.
0: Δεν έχεις μικρόφωνο, Νίκο μου. Έχει, πάλι καλά, εντάξει, μια χαρά πάμε.
2: Θα το χρησιμοποιήσω τώρα που θα κάνει μια συναυλία για
4: τα πράγματα του Μάρτ δεν έχει. Μικρόφωνο, άλλο τίποτα.
2: Θα κάνει
0: λοιπόν,
2: υπέρ αναπαύσεως Smart.
0: Νίκου, ότι αυτή η ιστορία με το Smart είναι μια ιστορία που έχει γίνει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είναι πλέον μια ιστορία που κλέβουν πάρα πολύ.
4: Εδώ τα σηκώνουν και φεύγουν. Τι μου λες τώρα.
0: Ναι, δηλαδή, τι πήρανε, τιμόνι.
5: Τιμόνι, λευγέ. Τα ορολόγια εκεί πέρα, τα καντρά από εκεί.
0: Ναι. Τι έφυγε, δεν έχει τίποτα άλλο.
5: Δεν έχει μήνυμα, δεν είχατε να το κάνω.
2: Κάτι ρόδες μήνα.
5: Ευτυχώς αυτό δεν την κλειδαριά κλειδώνω. Τις ρόδες δεν τις πήρανε. Ξέρω εγώ.
4: Καλά.
5: Δεν τις πήραν.
0: Στεναχωρηθήκες.
5: Δεν στεναχωρήθηκα.
2: Ναι.
4: Τι εννοείς.
5: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι παθαίνει σοκ, ρε φίλε. Μπαίνει καμία στο αμάξι.
0: Δεν μπορούσε να πάει χωρίς τιμόνι να τον πας έτσι με το λευγέ δεξιά-αριστερά.
4: Άμα έπαιρνες μια τανάλια δεξιά-αριστερά, το.
5: Προσπάθησα σε όλα
0: αυτά. Γι' αυτό λέγεται Smart. Γιατί είναι ξυπνάει. Εγώ είχα ξεχάσει ότι έχεις αυτό το αυτοκίνητο. Έπαιρνες εγώ σου να ποτέ με αυτό το αμάξι.
5: Με αυτό.
4: Ναι, ναι, με αυτό.
0: Τώρα πόσο κοστίζουν αυτά για να τα ξαναγοράσεις. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα σε αυτή την ιστορία.
4: Πόσο ρε παιδί, μας ακούει χιλιάρικο.
2: Πιστεύω κανένα χιλιάρικο θα.
0: Άντε και πες και τα ξαναγοράζεις.
2: Πάμε να τα ξαναπάρουν.
0: Αυτή η ιστορία με αυτά τα αυτοκίνητα για ποιο λόγο τα κλέβουν, τα παίρνουν τα
2: σύνδεσμα. Έλα πες μας γιατί τα παίρνουν.
0: Κι εγώ.
2: Γιατί λιγάει κολόνα από την πόρτα.
5: Βρε γιατί τα παίρνουν αυτά, ποιος τα ζητάει.
4: Ανταλλακτικά δεν τα
2: παίρνουν. Πάντως εγώ μπήκα τώρα για ανταλλακτικά, έχει 2.400 ανταλλακτικά βέβαια. Εντάξει.
0: Τι εννοείς 2.400?
2: Έχει μεταχειρισμένα, ρε παιδί μου, μπαίνεις μέσα σε γνωστά site και βρίσκεις.
0: Πάνε, πες, τα δικά σου θα ξαναπουλήσουν. Ναι. Μέχρι απλά με καλύτερη
5: τιμή. Αν με ακούει ο κλέφτης να τα βρούμε.
4: Πάντως υπάρχει μια σπίδα που.
5: Άντε,
0: ρε. Έλα, ρε Παναγή.
5: Ναι,
4: όχι, θέλω να πω ότι υπάρχουν άνθρωποι που σου λέει θες να σταυρώ. Να σταυρώ. Πόσα δίνεις.
0: Α, κατάλαβα.
5: Τώρα μου στείλει ένας πραγματογνώμονας και μου λέει κάθε μέρα βλέπω τέτοια πράγματα. Έχω πληροφορίες. Θα σε πάρω. Ναι, στείλε μου.
4: Αυτό που σου λέγα. Μου τα γυρνάει.
0: Με παιδιά, εσείς.
5: Εμένα έχει ένα κίτρινο αυτοκόλλητο πάνω.
6: Πάμε σε βέη και φάμαστε.
7: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Σου στο Vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
8: Πονάς. Έχεις πονοκέφαλο. Πόνο στις αρθρώσεις. Πονόδοντο. Έχεις πόνους περιόδου. Πυρετό. Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως. Μεγάλος. Μικρός. Πόνο στους μυς. Στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
9: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Σφαίρα 102-2.
11: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
12: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
13: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
12: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
14: Το καλοκαίρι δεν θέλει βιασύνη. Θέλει στιγμές, μια καλή παρέα και ένα παγωμένο ελληνικό καφέ που κρατάει τη στιγμή λίγο περισσότερο. Η εμπειρία του ελληνικού καφέ αλλάζει. Η Michel Coffee Company και η El Greco φέρνουν το πιο ιδιαίτερο coffee trend του φετινού καλοκαιριού. Exactly where summer begins.
15: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneg Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την ANEC Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
10: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις έριξες τον καφέ πάνω σου.

0: κάθε πω. Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Πλάς, πλάς, πλάς.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
3: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή?
3: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά. Πλάς άνεση. Πλάς εξοικονόμηση.
2: Πλάς, πλάς, πλάς.
3: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
4: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά. Όλα είναι Milner. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Milner.
1: Time out για θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
0: Θέλεις το καλύτερο για εσένα και την οικογένειά σου? Και εμείς το ίδιο. Τα αποτελεσματικά απορρυπαντικά και καθαριστικά οίκος είναι υποαλλεργικά, φυτικής προέλευσης, χωρίς βλαβερά κατάλοιπα, με υπέροχα αρώματα. Φυσική δύναμη οίκος λοιπόν.
3: Έλα λοιπόν άκου, αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
4: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
5: Προσοχή, στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
6: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
7: Σφαίρα σ' αγαπάω ρε. Πρωινό, σε λατρεύω ρε. Ναι ρε.
8: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, πάμε για ένα γρήγορο, παιδιά, φακέλους να δώσουμε 1000 ευρώ. 1000 ευρώ. Μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ.
1: Για ένα γρήγορο τη φακέλη.
0: Πάμε, ναι, πάμε γρήγορο.
2: Όσα θέλει και ο Νίκος που του κλέψανε τα πράγματα.
1: Τι φακέλη.
0: Πάμε, δώσ' τον Νίκο, βάλτο, βάλτο. Όποιος
1: θέλει. Τηλέφωνο, Νίκο.
0: 2-11-7-0-7-9-31. Παρακαλώ. 2-11-7-0-7-9-31.
2: Εγώ σήμερα δεν θα έπαιζα φάκελα και θα έδινα το 1000 στον Νίκο κατευθείαν.
0: Αλήθεια.
1: Αν υπάρχει κάποιο.
0: Έβαλε φακέλη σου, Νίκο. Έβαλε. Ωραία, πάμε, παρακαλώ. Σήκωσε, καλημέρα. Καλημέρα.
3: Ναι.
0: Καλημέρα.
3: Ναι.
0: Ρε Νικολάκη μου, έλα ρε φίλε, γιατί το κάνεις αυτό ρε φίλε. Καλημέρα.
4: Κάνω live από τον Άννης Θελή Αντωνίου.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Μα μιλήστε κύριε μου, μιλήστε.
3: Μιλήστε, να χαρείτε, φιλάκια, γεια σας.
2: Μην το κοπανάσεις, θα χαλάσει κι αυτό.
0: Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Δεν γίνεται ρε κρύπη.
1: Καλημέρα.
2: Ήρεμα. Δεν γίνεται.
0: Είναι χαλασμένο.
2: Δεν γίνεται.
3: Καλημέρα, μιλάτε να χαλάσετε.
1: Σας παρακαλώ.
2: Γρηγόρη, δεν είναι χαλασμένο.
0: Καλημέρα. Καλημέρα. Έλα, μια χαρά είναι. Άνοιξε, ρε φίλε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
5: Ναι.
0: Έλα, χαίρετε, χαίρετε. Έλα. Τι γίνεται.
5: Καλά, καλά, εσείς.
0: Όλα καλά, όνομα.
5: Κωνσταντίνος.
0: Κωνσταντίνο μου, πού τηλεφωνείς.
5: Τηλεφωνώ, είμαι στον δρόμο στη δουλειά.
0: Εδώ από Αθήνα.
5: Αθήνα, Αθήνα, ναι.
0: Σε ποια περιοχή είσαι.
5: Τώρα είμαι στου αμπελόκηπου, επαγγελματία αυτογυνιστή.
0: Α, έχει κίνηση.
5: Όχι ιδιαίτερα σήμερα.
0: Ωραία. Δεν έχεις ξαναπαίξει.
5: Όχι, ποτέ.
0: Μπράβο ρε φίλε μου, ένα χιλιάρικο θα είναι καλά άμα κερδίσεις.
5: Εννοείται.
0: Μπράβο ρε Κώστα. Λοιπόν, άκου Κώστα, εδώ έχω τους φακέλους. Είμαστε live κιόλας με την κάμερα στον Άνση Αντωνίου. Λοιπόν, οι φάκελοι έχουν κεραυνό, σουβλάκι, ροζ, ούφο, βούλες, λουλούδι, στόχος, αγελάδα, μουστάκι. Από το 0 μέχρι το 8, αν διαλέξεις 3 και βγάλεις άδεισμα 7, πήρες 1000 ευρώ έτσι. Βαλμάς, μπαμ, μπαμ, κασέρι.
5: Ωραία, θα πάρω το σουβλάκι.
0: Το σουβλάκι.
5: Το μουστάκι.
0: Το σουβλάκι, το μουστάκι.
5: Και την αγελάδα.
0: Και την αγελάδα. Σουβλάκι, μουστάκι, αγελάδα. Ανοίγω το σουβλάκι και έχει μέσα το 3.
2: Ωραία, το 3, ε.
0: Τι θέλουμε.
4: 4-0.
0: 4-0. Ανοίγω την αγελάδα και έχει... Το 2.
2: 3 και 2. 5 δεν έχει άλλο 2.
0: Δεν έχει άλλο 2. Και ανοίγω το μουστάκι.
1: Τρεις φορές τα έχει φέρει αυτά τα 2.
0: Και έχει το 7. Δεν τα καταφέραμε. Δεν πειράζει. Πάρε λίγο ένα χαρμάνι αν θέλεις. Ήθες για τη γυναίκα σου ένα δώρο από Five Fashion.
5: Ένα χαρμάνι.
2: Ένα χαρμάνι, μια δωρεπιταγή 50 ευρώ. Θα πας σε ένα από τα καταστήματα Χαρμάνι. Τα πάντα θα βρεις μέσα. Στείλε μου ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο στο Instagram Παναγής Τζορτζάτος.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Γεια σου.

0: λοιπόν, ετοιμαζόμαστε για Σάκη Αρναούτογλου που σήμερα τον έχουμε live. Πριν πάμε όμως στον καιρό, θα ήθελα να. Γιατί το συζητούσαμε χθες και του είπα έτσι, ρε Σάκη, βρες λίγο χρόνο να πούμε, γιατί δεν μαθαίνουμε πολλά πράγματα. Να πούμε ότι σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γίνεται μία από τις πιο συζητημένες ψηφοφορίες των τελευταίων μηνών για το μέλλον των νέων γενετικών τεχνικών στα τρόφιμα. Ένα θέμα που έχει προκαλέσει τεράστιο ενδιαφέρον σε όλη την Ευρώπη. Εμείς τίποτα, δεν ξέρουμε τίποτα. Χιλιάδες πολίτες έχουν επικοινωνήσει τις τελευταίες ημέρες με τους ευρωβουλευτές, εκφράζοντας τις απόψεις και τις ανησυχίες τους. Θα ήθελα αν ο Σάκη μου, καλημέρα. Σάκη.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Τι γίνεται?
1: Καλά, αλλά σε βλέπω ότι εσύ είσαι ενημερωμένος.
0: Ενημερωμένος γιατί συζητάω μαζί σου, προσπαθώ να διαβάσω. Είναι κάτι που το είχαμε συζητήσει από καιρό, ότι έχεις ρίξει πάρα πολύ βάρος σε όλη αυτή την ιστορία. Και επειδή μας ακούει πάρα πολλοί κόσμος το πρωί, γίνονται πράγματα στην Ευρωβουλή, ρε Σάκη, για μας που δεν καταλαβαίνουμε τι γίνεται, δεν ξέρουμε τίποτα.
1: Γρήγορη, το τι γίνεται στην Ευρωβουλή και το που βιώνω, το τι σημαντικά πράγματα για τη ζωή μας υπάρχουν, τέλος πάντων. Αλλά
2: γρήγορα, Σάκη, πιστεύεις ότι θα έπρεπε να είμαστε ενημερωμένοι για τα πάντα?
1: Για τα πάντα, ναι, για τα πάντα.
2: Σαν πολίτες εννοώ, κατάλαβες.
1: Σαν πολίτες, ναι, ναι, και ειδικά το τι γίνεται στην Ευρώπη είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα επανέλθω όμως αυτό. Να εξηγήσω, αν επιτρέπεις, λίγο το τι συμβαίνει. Τις τελευταίες ημέρες δεχτήκαμε όλες χιλιάδες μηνύματα από πολίτες από όλη την Ευρώπη, γεγονός που δείχνει πόσο σημαντικό θεωρεί ο κόσμος αυτό το θέμα. Με πολύ απλά λόγια, τι σημαίνει αυτό? Σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εδώ στο Στρασβούργο, αποφασίζεται με ποιους κανόνες θα καλλιεργούνται και θα κυκλοφορούν στην αγορά φυτά που έχουν προκύψει από νέες γενετικές τεχνικές, αυτό που περισσότερος κόσμος γνωρίζουν μεταλλαγμένα, οι νέες γενετικές τεχνικές στα τρόφιμα. Τώρα, άλλο το επιστημονικό κομμάτι και άλλο αυτό που θα σας εξηγήσω. Η δική μου θέση είναι ξεκάθαρη. Σήμερα, στην ψηφοφορία της ολομέλειας, στην τελική δηλαδή, εγώ θα ψηφίσω κατά της συγκεκριμένης πρότασης. Γιατί? Όχι ότι δεν πιστεύω στην επιστήμη, η οποία μπορεί να δώσει καινούργια φυτά, τα οποία είναι προσαρμοσμένα για την κλιματική αλλαγή, να το κλείσουμε αυτό το κομμάτι. Αυτό είναι ένα άλλο, γιατί θέλουμε καινούργιες τεχνικές, ώστε να βοηθηθούν χώρες όπως εμείς που έχουμε ξηρασίες και τα λοιπά, να αντέχουν τα φυτά σε ενδεχόμενη, όπως βλέπουμε, κλιματική κρίση. Τώρα, σε αυτή την πρόταση δεν είναι ξεκάθαρο ότι οι πολίτες θα γνωρίζουν τι αγοράζουν, τι καταναλώνουν και αν έχουν το δικαίωμα επιλογής. Οπότε, επειδή θα πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες, αν γίνουν αυτά, τι αγοράζουν, τι καταναλώνουν, δηλαδή η ετικέτα πρέπει να υπάρχει. Πιστεύω το ίδιο και για τους Έλληνες αγρότες, χρειάζονται ξεκάθαρους κανόνες και πλήρη διαφάνεια. Η πρόταση αυτή θα την καταψηφίσω. Χθες υπήρξε μια ψηφοφορία σε επίπεδο επιτροπής, πριν πάμε δηλαδή στη γενική σημαντική σήμερα, και υπήρξε ένα λαθάκι στο σύστημα, το οποίο μου έδειξε ότι είμαι υπέρ. Κάτι το οποίο καταλαβαίνεις, δηλαδή το πήρανε κάποιοι και το έκαναν ότι ο Αρναούτογλου, ενώ τα τελευταία χρόνια μάχομαι γι' αυτό ακριβώς, για τα μεταλλαγμένα και οτιδήποτε.
0: Εντάξει, να μην... η ψηφοφορία σημαντική σήμερα όμως είναι που είναι που μετρέει η ψηφοφορία.
1: Αλλά διορθώθηκε και η χθεσινή ψηφοφορία. Ήταν ένα στιγμιαίο λάθος στο σύστημα.
0: Άρα δηλαδή, Σάκη, με αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι ουσιαστικά, αν τελικά. Πώς βλέπεις, τι βλέπεις να επικρατεί περισσότερο αυτό? Που...
1: γίνεται μάχη. Οπότε για να μην υπάρχει παραμικρή παραμηνία, σήμερα γίνεται αυτή η ψηφοφορία της πρότασης και πιστεύω ότι οι πολίτες πρέπει να έχουν πλήρη ενημέρωση, πρέπει να έχουν όπως και οι αγρότες διαφάνεια και δικαίωμα επιλογής για όσα φτάνουν στο πιάτο μας. Γι' αυτό και την καταψηφίζω, όχι για το επιστημονικό κομμάτι. Μάλιστα. Που λέμε ότι πρέπει να επενδύουμε και σε καινούργιες τακτικές, αλλά να είναι σωστές και καθαρές στον πολίτη, να ξέρει τι τρώει.
0: Να ξέρουμε τι τρώμε. Γιατί δηλαδή, αν δεν καταψηφιστεί αυτό, αν δεν κερδίσει αυτό που λέτε εσείς, θα τρώμε χωρίς να ξέρουμε τι τρώμε?
1: Ακριβώς. Θα παίρνει ένα προϊόν το οποίο θα αναγράφεται, ας πούμε.
0: Ας πούμε, παίρνει μια σοκολάτα, ας πούμε.
1: Ναι, οτιδήποτε, δεν θα ξέρει ότι προέρχεται από τέτοιου είδους μεταλλαγμένο προϊόν. Οπότε αυτό θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο. Και σε αυτό.
0: Να σου πω πάντως, Σάκη, κάτι τώρα που συμβαίνει και
3: μα
0: τώρα.
3: Μα ποιο άνθρωπο μπορεί να ψηφίσει υπέρ?
0: Περίμενε λίγο. Από ό,τι βλέπει, χαμό γίνεται. Μισή-μισή είναι. Η ιστορία είναι ότι μήπω τώρα καταλαβαίνουμε, Μωρισάκη μου, και τι τρώμε. Τώρα σοβαρά το λέω. Δηλαδή, παίρνει ένα χαρτί και σου λέει μέσα, γράφει ο πίσω συστατικά.
1: Γρήγορη.
0: Όχι, όχι, εγώ το κάνω απλή την ερώτηση.
1: Ναι, βλέπω συστατικά.
0: Α, βλέπω
1: στην Ευρώπη. Ξέρεις σε τεράστιο βαθμό.
2: Καλά, Γρηγόρη, μην το λες. Εσύ δεν ξέρεις. Σε πληροφορεί η Ελένη ότι περίμενε τα παιδιά, το διαβάζει όλα.
0: Δεν τα διαβάζει. Καταλαβαίνει όταν λέει συντηρητικά Β2, συντηρητικά Γ4.
3: Πρώτα απ' όλα πλέον με το barcode μπαίνεις, το διαβάζεις και καταλαβαίνεις.
1: Ακριβώς. Αυτά είναι πολύ σημαντικά.
0: Συγγνώμη,
1: Γιώργο μου, είναι άλλη. Είναι συμφωνία με τη Νότια Αμερική για εισαγωγή προϊόντων πολλών φρούτων, λαχανικών. Αυτή είναι μια πρόταση η οποία γίνεται στο εάν στην ουσία η επιστήμη η οποία θα βοηθήσει να έχουμε καινούργια φυτά προσαρμοσμένα στην κλιματική αλλαγή, θα πρέπει να είναι στην ετικέτα των καταναλωτών ότι προέρχονται από αυτά τα φυτά.
0: Ωραία, εγώ ερώτηση Σάκη μου για να κλείσουμε, να πούμε και τον καιρό, λέω, και θα μας το πεις όταν βγει τελικά τι βγήκε, τότε νομίζω θα έχει και ενδιαφέρον, θα βγει σήμερα η απόφαση ή αύριο.
1: Σήμερα ψηφίζεται σε λίγη.
0: Οπότε αύριο θα ξανάχουμε.
1: Μία η ώρα το μεσημέρι.
0: Ερώτηση, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο πλευρές και δεν λένε όλοι αυτό που πιστεύουμε όλοι μας, να το βλέπουμε αυτό που τρώμε. Δηλαδή, ποιο είναι το κέρδος των άλλων που δεν θέλουν να βλέπουμε αυτό που τρώμε? Ξέρεις, το λέω τώρα λίγο απλά.
1: Και είναι πάρα πολύ απλά το λες πραγματικά, διότι σου λέει, εφόσον η επιστήμη σου δείχνει ότι μπορούν να υπάρξουν φυτά τα οποία με κάποια μετάλλαξη μπορεί να αντέξουν σε πολλές συνθήκες κλιματικές.
0: Μην ρωτάς πώς γίνονται.
1: Αλλά το θέμα είναι ότι εμείς δεν μπορούμε συνειδησιακά εγώ να αφήσω στο πιάτο και των παιδιών μας κτλ. Μπορείς, δεν σημαίνει ότι, ότι θα είναι άσχημα, έτσι. Απλά θέλουμε να ξέρουμε. Δηλαδή, πρέπει να καταλάβεις το εξής. Όχι ότι είμαι κατά της επιστήμης, η οποία βοηθά σε μεγάλο βαθμό. Ας το κάνει η επιστήμη, αλλά ας ξέρω και να έχω την επιλογή εγώ ότι μπορώ να αγοράσω και το άλλο.
0: Σωστό. Ας το κάνει η επιστήμη, αλλά ας μου πει τι έχει βάλει μέσα για να το κάνει.
1: Ακριβώς. Να ξέρω, να είναι ξεκάθαρο αυτό που θέλω. Μπορεί να είναι καλό και να μην έχει άσχημα αποτελέσματα ή επιπτώσεις στη φύση. Αλλά θα πρέπει να περιμένουμε χρόνια. Αλλά ας το ξέρω όμως πρώτα και εγώ θα έχω την επιλογή. Να το ξέρω.
0: Φαντάζομαι τώρα ότι αν δεν είχε με το Σάκη, εγώ μια συζήτηση κάναμε πριν από 5 μέρες και κάτι έτσι που διάβασα. Και εγώ δεν ξέρω εδώ στην Ελλάδα με τους ρωτήσω όλους, ξέρουμε ότι γίνεται αυτή η ψηφοφορία τώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί τα φάμε. Όχι. Κατά τα άλλα, είμαστε Ευρωπαίοι πολίτες. Εδώ μιλάμε τώρα για μεγάλο θέμα. Αντί να φτιαχτεί και ένα κανάλι στην Ελλάδα, βέβαια υπάρχει το Euro αυτό που το παρακολουθεί, αλλά να είναι μόνο ελληνικό και να λένε όλοι, να περνάνε μόνο ευρωβουλευτές, να λένε τι γίνεται κάθε μέρα, να λένε πώς έχουμε το κανάλι της Βουλής. Γιατί δεν έχουμε το κανάλι της Ευρωβουλής. 7 εκατομμύρια συχνότητες υπάρχουν. Ό,τι να είναι βλέπουμε. Φτιάξε το κανάλι της Ευρωβουλής στα ελληνικά, να ξέρουμε τι μας γίνεται, να δουλέψουν και άνθρωποι, να δουλέψουν και μεταφραστές. Να ακούμε τι μας λένε.
1: Έχουμε και άλλα, Γρηγόρη μου, σήμερα.
0: Τι?
1: Έχουμε το μεταναστευτικό ψηφίζεται. Τελική ψηφοφορία επιστροφών. Μας ενδιαφέρει. Η Τουρκία έχει τελική ψηφοφορία έκθεση της χώρας αυτής. Έχουμε θέμα, ψηφίζεται προστασία παιδιών από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτό η έκθεση είναι πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Πάρα πολύ σημαντικά. Δηλαδή δεν έχω λόγια τώρα σε ένα λεπτό να σου πω.
0: Τι να σου πω, καταλαβαίνεις ότι... Εδώ, δηλαδή, ό,τι δεις και αν δεις κάτι στα κανάλια και αν αυτό, πιο σημαντική τώρα είναι. Τώρα πιο σημαντικές είναι οι προεκλογικές δηλώσεις εδώ του καθενός.
1: Ξέρω. Όταν έρχομαι στο Στρασβούργο, 2-3 λεπτά μπορούμε να αφιερώνουμε στο τι ψηφίζεται και τι δεν ψηφίζεται.
0: Ωραία. Σάκη,
1: για τον καιρό τώρα.
0: Ο καιρός πώς θα είναι σήμερα?
1: Θα είναι καλός.
0: Όχι, μην βάλεις σήμερα, δεν πειράζει.
1: Θα είναι καλός. Θα είναι πιο δροσερός στην Ελλάδα. Και για την Αττική να πω ότι σήμερα και αύριο υπάρχει μια πιθανότητα για κάποιες τοπικές μπόρες μόνο στα ορεινά. Θα έχει βοριαδάκι γύρω στα 5 με 6 και 7 μπουφόρ. Γενικά η ζέστη θα είναι ανεκτή. Κυρίως θα ανέβει η θερμοκρασία από εβδομάδα. Αλλά θα ακούσετε τις επόμενες ημέρες, πρόκειται για ένα πολύ έντονο κύμα ζέστης να πλήξει τη δυτικοκεντρική Ευρώπη. Όλες σχεδόν τη δυτική Ευρώπη, Γαλλία, γερμανόφωνες χώρες με θερμοκρασίες όχι μόνο πολύ υψηλές, αλλά και παρατεταμένη ζέστη, η οποία μπορεί να καταστεί και επικίνδυνη για ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες. Όσοι σχεδιάζουν ταξίδι την επόμενη εβδομάδα στην δυτικοκεντρική Ευρώπη, να γνωρίζουν ότι θα αντιμετωπίσουν πολύ ζέστη και επειδή η μέρα εδώ κρατά πολύ περισσότερο. Και τα σπίτια και όλα γενικά είναι χτισμένα με σκούρα χρώματα για να απορροφούν την ηλιακή ακτινοβολία και δεν υπάρχει air condition, πραγματικά θα αδυνοπαθήσουν οι άνθρωποι εδώ. Άλλη. Αλλά μπορεί να έχουμε και, καταλαβαίνεις, και άλλα προβλήματα υγείας. Είχαμε στα τέλη Μαΐου και θανάτους από το έντονο κύμα ζέστης. Αυτό φαίνεται να είναι εντονότερο και παρατεταμένο. Οπότε να το έχουν υπόψη τους όσοι ταξιδέψουν, όσοι μας ακούν τη Δυτική Ευρώπη, το γνωρίζουν ήδη ότι τα πράγματα θα δυσκολέψουν πολύ. Είναι από τις σπάνιες περιπτώσεις που ένα κύμα καύσωνα θα διαρκέσει τόσο πολύ.
0: Σάκη μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε αύριο.
3: Καλημέρα.
4: Ιούνις και Γκούνις στις Στεναχώριες. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν στην Ευρωβουλή που δυστυχώς δεν ξέρουμε πάρα πολλά πράγματα. Λοιπόν, από μια καλημέρα και στα μάτι-μάτι, τα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, παιδιά, με μεγάλη ποικιλία σε γυαλιά Ηλίουλα και Οράσιος, αποκλειστικά brands όπως Look, LG, Marabou, με σούπερ τιμή πώλησης για τα παραπάνω brands στα 39 ευρώ και σκελετή Οράσιος μόνο από τα παραπάνω brands στα 40 ευρώ. Κάθε Παρασκευή κληρώνουμε ένα
1: και
0: ζευγάρι.
1: Και η φίλη που κέρδισε το ζευγάρι γυαλιά την προηγούμενη εβδομάδα και πήγε και τα πήρε και είναι πολύ χαρούμενη.
0: Τέλεια. Κάθε Παρασκευή κάνουμε την κλήρωση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τα καταστήματα μάτι-μάτι και εσείς που θέλετε και οικονομικά και καλά έτσι ζευγάρια γυαλιά, κάντε μια βόλτα εκεί. Οι άνθρωποι θα σας βοηθήσουν πάρα πολύ. Πάρα πολύ μεγάλη ποικιλία και βέβαια καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Πραγματικά πολλοί κόσμοι ενθουσιασμένοι με τα μάτι-μάτι που κάποιοι τα ξέρουν γιατί υπάρχουν χρόνια και κάποιοι τα γνωρίζουν τώρα, όπως αντιλαμβανόμαστε. Αυτό σημαίνει ότι έχετε χρόνο να μάθετε πολλά για το μάτι-μάτι. 69-36-10-10-22 για να κερδίσετε ένα ζευγάρι γυαλιά. Τι θα γίνει την Παρασκευή η κλήρωση.
2: Με όλα αυτά που ακούμε κάθε καλοκαίρι, φωτιές, πλημμύρες και γαλάζια, αναρωτιέστε τελικά τι καλύπτει η ασφάλεια φυσικών φαινομένων. Και εκεί αρχίζει το μπέρδεμα, γιατί κάθε πακέτο λέει κάτι διαφορετικό. Δεν είναι και τόσο απλό. Απλό είναι όμως να έχεις κάποιον να σου το εξηγεί ανθρώπινα. Στο Insurance Market βλέπεις επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές και καταλαβαίνεις τι πραγματικά περιλαμβάνει κάθε κάλυψη χωρίς ασάφιες. Insurance Market 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green, δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα για φέτος το καλοκαίρι είναι Mock για να μην σε πιάνει ο κοκ. Green Mocktails με 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλες γεύσεις: Μοχίτο, Παλώμα, Bitter Orange Spritz, Pink Grapefruit, Passion Fruit, Ρόδι Ginger Lime. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
0: Λοιπόν, σήμερα δεν προλαβαίνουμε παιδικό τραγουδάκι, αλλά αύριο θα βγάλουμε δύο.
3: Ωραία.
0: Ωραίο. Ναι.
3: Ωραία.
0: Ωραία συμφωνία. Ναι.
3: Ωραίο.
0: Θα ξεκινήσουμε από τις 8 παρά μετά τον καιρό και θα βγάλουμε δύο παιδικά τραγουδάκια αύριο.
3: Ναι.
0: Ετοιμαστείτε αύριο δύο παιδικά τραγουδάκια. Έτσι, γιατί εμείς δεν ξεχνάμε τους φίλους μας.
4: Πάμε σε μέλη και φόμαστε.
5: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό.
6: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α. 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
7: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
8: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρο νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
9: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items. Η φύση καλωσορίζει την αθόρυβη δύναμη. Νέο e-Vitara, το ηλεκτροκίνητο SUV της Suzuki. Με αυτονομία έως 426 χιλιόμετρα, τετρακίνηση All Grip E και προηγμένη συνδεσιμότητα Suzuki Connect σε φέρνει πιο κοντά σε κάθε διαδρομή. Η ηλεκτροκίνηση αλλιώς. Electric Gone Wild. Νέο e-Vitara από 26.670 ευρώ. Ανακάλυψε το στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki.
3: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
10: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
11: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
10: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
11: Σερβίζω Catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
10: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
12: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
13: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
7: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 31 0 51 510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
14: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
15: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
14: Φυσικά, για πότε?
15: Το συντομότερο.
14: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
15: Μια χαρά.
14: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
15: Όχι και πινακίδα στην ίσπυγγη μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
14: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
16: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή θηλυκή εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου AutoVision, στο 28310-75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
6: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Στο Ρεθύμνο

0: Τόπο χαμός γίνεται σφαίρα για το 2,2 πρωινό, κυρίες και κύριοι, σε ένα καλοκαίρι που ειλικρινά όλοι θέλουμε να πάμε λίγο να ξεκουραστούμε και ολονών οι συζητήσεις είναι για λαγοπόδαρα και για λαγοκέφαλα.
1: Για λαγοκέφαλα.
2: Και καρχαρίες.
0: Και για καρχαρίες. Άιντε, ποιος το περίμενε στην Ελλάδα ότι θα φοβάσει να μπει στη θάλασσα. Πώς φτάσαμε.
3: Όλα αυτά βγαίνουν έξω.
2: Ναι, έξω. Αυτό ρώτησα κι εγώ.
0: Και μου αρέσει που βγάλουν παιδιά. Έχετε δει ότι έχουν βγάλει. Έχουν βγάλει παντού έκτακτα. Για τους
2: λαγοποδάρους.
0: Ο Ερυθρός Σταυρός.
2: Ναι. Έβγαλε, λέει, πώς θα το αντιμετωπίσεις αν σου έρθει.
0: Έχουν γίνει, γίνει χαμός.
1: Θα πάει... με το σταυρό σου.
2: Θα πάει η πισίνα του Ρόδος Παλά σύννεφο φέτος.
0: Θέλω τώρα το καταλαβαίνεις πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Οι ορότερες θάλασσες του κόσμου τώρα δεν μπορούμε να πούμε. Πώς φτάσαμε σε αυτό. Να πω κάτι γιατί δεν ξέρω γιατί έχει συζητήσει κανένας στην Αμερική. Λόγω των καρχαριών. Ας πούμε στο Λος Άντζελες που πήγαμε εκεί πέρα κάποια στιγμή. Δίχτυα. Όταν λέω δίχτυα δεν είναι δίχτυα.
3: Και στην Αυστραλία.
0: Λοιπόν,
3: μήπως. Δεν σε προφυλάσσουν 100%.
2: Είναι λέει πολύ ακριβά.
0: Αλήθεια, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Από το να σώσουν τον κόσμο, δεν πειράζει. Όταν μιλάμε για δίχτυα, ενώ αυτά τα δίχτυα που είδα εγώ στην Αμερική ήταν από πολύ σκληρό σύρμα, σε μια απόσταση πόσο να ήταν, 500. Δηλαδή,
2: αυτό είναι και για τους λαγοκέφαλους, είναι μόνο
0: ναι, αν χαρίες. Το κάνουν πολύ μικρό, να μην μπορεί να περάσει. Εντάξει, γιατί το κάνουν για τους καρχαρίες στην Αμερική. Δεν το κάνουν για τους λαγοκέφαλους. Αν το κάνουν πιο μικρό και στενό, να βάλουν δίχτυα σε παραλίες. Να πάνε από τη μία άκρο στην άλλη. Ξέρουμε είναι δύσκολο, ξέρουμε είναι ακριβό, αλλά παιδιά θα περάσουμε σε αυτό το επίπεδο. Και όποια παραλία και όποια ξενοδοχεία θα έχουν αυτό το σειρματόπλεγμα που δεν θα μπορεί να αφήσει να περάσουν ψάρια μέσα στην παραλία που θα είναι υλουόμενη, θα έχει και πάρα πολύ δουλειά. Βάλτε τον μπροστά, τα λέμε πρώτοι, γιατί θα τα δούμε μετά από 5 χρόνια, αλλά θα έχουν γίνει ατυχήματα. Γιατί σίγουρα θα το κάνετε. Να υπάρχει περίπτωση. Αυτό το πράγμα θα συμβεί σίγουρα στην Αμερική. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνει με τον Βαλάτη και την κίνηση.
4: Καλώς ήρθατε στο Βαλάτη Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνει αριστερά. Όπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσεχε την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνει δεξιά. Όπα! Δικός μας.
5: Έλατε κυρίε μου να πάω τα τραπέζια.
6: Γεια σου Βαλάτη.
4: Πέρα αυτού και αγκαφατού, άστο το μυαλάρ. Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο, πάω το δρόμο.
6: Καλημέρα Βαλάντη.
7: Καλημέρα, τι κάνετε, καλά είστε, κάτσε γιατί το πάω πάνω, το πάω κάτω σήμερα, δεν προσπαθώ να το ρυθμίσω.
6: Ποιο?
7: Έχω αλλάξει το ελικόπτερο, έχω βάλει ένα τιμόνι από σμαρτάκι πάνω. Και έχει αυτά τα τσιτζίκια πίσω και τα τσιβιτσέκια, πώς τα λένε.
0: Τα τσιτζίκια
7: και το πατάω. Είναι εφένα αυτό,
2: κάτσε. Κάτσε ρε Βαλάντη, γιατί χθες κλέψανε του καλούδι το τιμόνι.
7: Ατυχία.
2: Καλούδι.
7: Πού το έχει αφήσει εκεί κάτω από το σπίτι δεξιά, στη γωνία,
2: Νίκο, τα βρήκαμε.
3: Έβαλα τα κομμού, εκεί ήταν, το έχεις
7: δει. Τάκ,
6: ήτανε.
7: Πάει αυτό τώρα.
3: Άλεξ και Λευγέ.
7: Να είμαστε γεροί τώρα, υγεία μόνο. Τίποτα άλλο.
2: Να σου πω πόσα θέλεις για να τα φέρεις πίσω στον Νικόλα.
7: Τώρα με την κατάλληλη γνωριμίες, εγώ μπορώ κάτι να το βρω, να τη βρω άλλα τα ίδια. Μπορεί και τα ίδια, δεν ξέρω.
0: Δεν θες άλλο σμαρτάκι.
7: Να ρωτήσω τα παιδιά, ναι. Θα ρωτήσω τα παιδιά μου, μπορούνε να σε βρούνε. Κάτι μου στείλει
3: το... Βαλαντάκο μου πήρανε και το Λευγέ και το Καντράν.
7: Το Λευγέ, ναι, το Λευγέ μπορεί και να το βρεις. Εμένα άχρηστο μου είναι. Καντράν, ωραία Καντράν έχουν αυτά. Έχει και τις τροφές πάνω, έχει την
3: κλακή. Ναι, έχει μπράβο, έχει λέγει και την ώρα.
7: Ωραία, είναι ωραία. Τέλος πάντων, υγεία να έχω, θα μιλήσουμε μετά. Θα σε πάρω εγώ τηλέφωνο, θα σε κάνω να πάτε, δεν έχω μονάδες.
2: Να με πάρει. Δεν πιστεύω να διανέξεις να πάρεις λεφτά από τον Καλούδι.
0: Όχι, βέβαια.
7: Όχι, ποτέ το Καλούδι τίποτα.
0: Όχι λεφτά, μόνο τιμόνια και η Λευγέ παίρνει.
7: Ακριβώς. Απλά μην τα αφήνεις και εσύ εκεί πέρα, προκλητικό για αριστερό.
0: Α, σε πες που δεν έχει και συναγερμό, πες τα Βαλάντη.
7: Αυτά είναι ασφάλι, σούρα μάρκετ.
3: Τέλεια, στο μάρκετ.
7: Τώρα μέσα να είναι και για το χαλάζι, βροχοπτώ στα πάντα.
3: Ωραία, και ένα συναγερμό δώσε μου.
7: Ένα συναγερμό, θα έχω εγώ τα παιδιά μας. Έχω άνθρωπο εγώ με 5 ευρώ, κοιμάται μέσα στο smart. Δεν με ρωτάς. Έχω πολλές λύσεις και για τους λαγοκέφαλους. Που είπατε, έχω τρεις διαφορετικές υπηρεσίες. Έτσι. Είναι η φτηνή υπηρεσία.
6: Υπηρεσία λαγοκέφαλη.
7: Είναι, μπορώ, στείλουμε δηλαδή εμείς, ερχόμαστε στην παραλία εκεί που υπάρχει ο κίνδυνος ο μεγάλος, θα σας πάνε τα ζουζούνια. Βάζουμε η πρώτη υπηρεσία, η φτηνή, που είναι 150 ευρώ το άτομο. Είναι οι χάλκινες μεγάλες κολυμπήθρες. Σε παίρνω εγώ θαλασσινό νερό, σε βάζω μέσα, άμα θες σε βαφτίζω κιόλα, άμα είσαι
6: αφάνω. Ωραίο.
7: Έτσι. Και η δεύτερη υπηρεσία που είναι λίγο πιο ακριβή, 220 ευρώ το άτομο, είναι η προσωπική φύλαξη μέσα στη θάλασσα με χελώνα, θαλάσσια χελώνα.
2: Παίρνεις χελώνα.
7: Όχι, δίνομαι εγώ, βάζω σε αυτά τα χελώνα τζάκια, βάζουμε ένα καβούκι από πίσω, γιατί κομπλάρει ο λαγός με τη χελώνα, κατάλαβες από το παραμύθι. Και λέει, α, εντάξει, πάω να φύγω να πούμε ξενέρωτα.
6: Εγώ νόμιζα ότι θα έχεις δύο από τα δικά σου τα παιδιά να κρατάνε το δίχτυ.
7: Όχι, όχι, δεν έχει δίχτυ, τώρα είναι παράκριβα αυτά. Δεν υπάρχουν. Και τρίτη υπηρεσία, πιο ακριβή από όλα, 500 ευρώ, έτσι λαγοκυνηγούς.
0: Λαγοκυνηγούς.
7: Κανονικά μπαίνουν μέσα με τουφέκια, τις ιστορίες, Έτσι, παράταξη και σκάνε τον μπανάκι
2: σου. Ωραίο, αλλά είναι λίγο ακριβό, ρε παιδί.
7: Ήστρακο, ναι, αλλά έχει το τσουτσούνι σου.
2: Φυσικό.
7: Λοιπόν, κίνηση πολυεθνική οδό, να ξέρετε, από το Μενίδη πάνω μέχρι το Περιστέρι. Ανεβασμό, ο κατεβασμό ακόμα χειρότερα. Ο ανεβασμό πάει μετά εκεί τη Νέα Φιλαδέλφια και τσουλάει λιγάκι το πράγμα. Λίγο κινησούλα στον ανεβασμό στο Χαλάνδη στην Κηφισία και λίγο εκεί μπροστά στο Στρατά στη Μεσογείο. Αυτά είναι τα κομμάτια που έχουν θέμα και ο Πειραιά μόνιμα, έτσι που φεύγει ο Ντόρ σε πηγέ στο Παναθηναϊκό. Δεν το μάθατε από μένα, ευχαριστώ
3: πολύ.
7: Δεν
3: πάει,
7: δεν
3: πάει.
6: Κάτι ξέρει παραπάνω, Βαλάντη.
7: Μιλάμε τώρα.
0: Ο Ντόρσι.
7: Ο Ντόρσι είναι.
0: Ο Ντόρσι που ήταν.
7: Ήτανε προχθές ένα μπαρμπεριδικό μας.
8: Δάρι, δάρι, δάρι. Φέρτο μαξιλάρι. Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, ετοιμάζεται η Νάνση για τα ζώδια. Να πούμε Effort Design, παιδιά. Είμαστε εδώ με την Effort Design που έχει αυτή την κλήρωση αρχής Ιουλίου. Έχει αρχίσει αντίστροφη μέτρηση. 8.500 ευρώ, παρακαλώ. Παρακαλώ. Και καναπές. Αυτός ο καναπές ο μαγικός που είναι αλέκιαστος. Και έχουν κάνει μια καταπληκτική δουλειά τα παιδιά. Φανταστείτε τώρα καναπές 8.500, έτσι. Γιατί πράγμα μιλάμε χειροποίητος. Συν coffee table που θα το πάρετε κάποιος από εσάς. Και παρακαλώ, είναι μια μεγάλη. Δηλαδή είναι σαν να κληρώνεις αυτοκίνητο. Ειλικρινά το λέω. 8.500. Τι καναπές είναι αυτός. Μπράβο στα παιδιά που το κάνουν αυτό από την καρδιά τους. Ένα από τα μεγαλύτερα δώρα και παιδιά η Effort Design χειροποιεί τα πράγματα από μια καρέκλα μέχρι ό,τι φανταστείτε για επαγγελματικούς χώρους, για τους προσωπικούς σας, για το σπίτι, για όπου και αν θέλετε και για όλα τα βαλάντια. Οι άνθρωποι είναι φανταστικοί. Δεν έχουν showroom, τα κάνουν όλα ηλεκτρονικά. Στην αρχή τα βλέπετε αυτό που θέλετε να κάνετε σε φωτογραφία, το είδατε, σε ταινία το είδατε. Ό,τι και να έχετε, τους πηγαίνετε, τους λέτε αυτό θέλω να κάνω. Σας λένε ορίστε πόσα χρήματα έχετε αυτό. Αυτό μπορεί να γίνει με αυτό. Μπαμπαμπαμ, τέλος. Effort Design, συγχαρητήρια παιδιά που υπάρχετε. www.effortdesign.com, μπείτε να τους δείτε και στο Instagram δείτε τους. Θα δείτε και πάρα πολύ αναγνωρίσιμο κόσμο που έχει πάρει από εκεί. Και βέβαια για την κλήρωση, γράψτε ένα F, ονοματεπώνυμο και 6936-10-10-22.
1: Από τις 18 στις 21 Ιουνίου η έκθεση Σημείο Κάλλας παρουσιάζεται στον περιβάλλοντα χώρο του Αρχαίου Θεάτρου Επιδαύρου από την Εθνική Λυρική Σκηνή με την υποστήριξη της ΔΕΗ. Μια μοναδική, οικαστική και βιωματική εμπειρία αφιερωμένη στην εμβληματική μορφή της Μαρίας Κάλλας με αφορμή την ανασύνθεση της ιστορικής μηδείας του 1961. Η έκθεση περιλαμβάνει φωτογραφικό υλικό, σπάνια τεκμήρια, βίντεο art και ηχητικές εγκαταστάσεις εμπνευσμένες από την ιστορική παραγωγή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Η ΔΕΗ παραμένει σταθερά, hashtag με τον πολιτισμό, δίνοντας ενέργεια σε ό,τι εμπνέει, ενώνει και διαμορφώνει ένα καλύτερο μέλλον για όλους. Η έκθεση ανοίγει για το κοινό την 5η 18 Ιουνίου, αύριο δηλαδή, στις 8 η ώρα το πρωί και θα παραμείνει επισκέψιμο και την Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8 η ώρα το απόγευμα.
2: Για εσένα που θέλεις να βάψεις τοίχο, καγκέλα, πέργολα, ταράτσα ή πλακάκια, η Βέχρο προσφέρει εξειδικευμένες λύσεις για κάθε επιφάνεια και κάθε έργο ανακαίνησης. Με ελληνικά οικολογικά χρώματα και βερνίκια υψηλής ποιότητας, η επιλογή των κατάλληλων προϊόντων γίνεται απλή. Βέχρο και τελείωσε.
3: Τα ζώδια της ημέρας.
4: Τι είναι αυτό που λέει, θα γίνει ηχθυάλευρο?
1: Θα γίνει ηχθυάλευρο, θα το κάνουν τροφή για τα ψάρια. Ποιο λαγοκέφαλους?
4: Άμα το πιάσουν.
1: Να τους κάνουν, να τους επικηρύξουν.
0: Αυτό, αν μας ακούει κάποιος εδώ, έχουν βγει όλοι στα. Αν μας ακούτε εκεί πέρα στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας και στα γραφεία του κυβερνώντος κόμματος, επικηρύξουν.

0: Τεχνικές. Ισχύει και αυτό που λέει ο Παναγής. Δηλαδή, τι? Κάποιοι λέει, προτείνουν να τα ξαναπετάνε μέσα.
1: Γιατί?
0: Για να βρουν φυσικό εχθρό κάποια στιγμή. Δηλαδή, η φύση θα βρει τον τρόπο της. Αυτό πάντως που είπε ο βιολόγος είναι ότι ο λογακέφαλος έχει έρθει για να μείνει. Δηλαδή, οι κινήσεις αυτές έπρεπε να έχουν γίνει χρόνια πριν. Έχουμε πολλά χρόνια, εδώ και 10 χρόνια τουλάχιστον, λέει λογακέφαλος στις ελληνικές θάλασσες. Θα έπρεπε τότε να γίνει κίνηση. Τώρα το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι είτε να επικηρύξουν, είτε να αφήσουν τη φύση να βρει τον δρόμο της.
1: Ποιο δρόμο να βρει, δηλαδή?
0: Να βρει ένα φυσικό εχθρό αυτό το ψάρι και να εξοντωθεί από μόνο του. Ή να επικρατήσει, έτσι.
1: Αυτό μπορεί να γίνει σε 2 εκατομμύρια χρόνια.
0: Ναι. Ο βιολόγος τέτοιος είναι.
2: Θα περιμένουμε.
3: Δέχω τώρα, δεν μπορώ να καταλάβω αυτό που λέει να το επικηρύξω.
2: Τι θα γίνει, παλικάρια?
0: Με
1: να
0: το κιλό, ρε. 6 ευρώ το κιλό.
1: 6 ευρώ το κιλό. Αν βγάζεις ένα κιλό, θα σου δίνει το κράτος 6 ευρώ. Έβγαλες 100 κιλά, 600 ευρώ.
0: Τα ζεγίζεις,
1: τι δεν καταλαβαίνεις.
0: Πάρε, ευχαριστώ πολύ,
1: για σας. Το κάνουν ήδη Τούρκοι. Το γίνεται και στην Κύπρο, γίνεται και στην Τουρκία που έχουν πάρα πολλούς.
3: Αλλά τι έχουν πηδήξει τα ζώδια τώρα.
4: Βέβαια, είμαστε στην Ελλάδα, έτσι. Ή στο λαγοκέφαλο μέσα θα βάλουμε κάτι, καναβαρίδι, ή δεν θα πληρώσει το κράτος.
1: Ή στο λαγοκέφαλο θα βάλουμε καναβαρίδι.
0: Ναι, μπορεί να του βάλουμε chains. Να σαν το ράκο ο λαγοκέφαλος.
1: Ναι, μετά θα βγει ο πεκεπές του λαγοκέφαλος. Είχε βγάλει 8 κιλά και έβαλε 45.
4: Πού είναι ο λαγοκέφαλος?
1: Ελάτε μέσα όλοι.
0: Καλά δαγκώματα.
1: Στην Μπουζού.
2: Πάμε για τα ζώδια μας, πάμε να αλλάξουμε λίγο κλίμα και έφη. Παρέα με τη φωνή την υπέροχη της Άννας Βύση. Καλημέρα που κι αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Απλά μονάχα πριν σου πω αντίο. Είμαστε live στο TikTok, Νάνση Αντωνίου, μαζί και ο Νίκος Καλούδης.
0: Νάνση, πώς την έφτει η Βουλγαρά? Ζουμερή,
2: κουκλά,
0: ε? Ζουμερή, πολύ. Μπαγκαρούγκα, πώς λένε.
2: Μπαγκαράγκα. Και ξεκινάω με τους κρυούς. Επειδή δεν γνωρίζετε τι ακριβώς θέλετε, οδηγήστε συχνά σε παρεξηγήσεις με τα άτομα γύρω σας. Κάντε μια επικοδομητική συζήτηση που θα σας βγάλει από τα διέξοδα, γιατί ο διάλογος πάντα δίνει λύσεις. Ο τομέας της επικοινωνίας σας θα αποδεχθεί πολύτιμος. Γεια σου Πάρη μου.
0: Γεια σου Στράτο.
2: Καλημέρα στην Αναστασία μου.
0: Τέλεια. Γεια σου Αργύρη.
2: Στους Σταύρους, βελτιώστε τον τρόπο επικοινωνίας σας με τους άλλους και ξεκαθαρίστε την ποιότητα των σχέσεών σας. Αφαιρέστε από τη ζωή σας ό,τι σας καταπιέζει ψυχικά και φρενάρει τη δημιουργικότητά σας. Προχωρήστε στις υπερβάσεις σας τώρα που νιώθετε πιο έτοιμοι και πιο δυνατοί.
0: Έχεις χαιρετίσματα Γιώργο από το Μανώλη.
1: Έλα Μανώλη. Ο Μανώλης.
0: Α.
1: Έλα Μανώλη.
2: Για γράψτε μου, τι κάνετε, πού είστε, πού βρίσκεστε. Πάμε για καρδούλες και αγαπούλες. Καλημέρα. Πες το.
0: Γεια σου Αποστόλη.
2: Και στο Βασίλη από Δραπετσόνα. Στη Βάσια. Στη Μαρίλια.
0: Γεια σου ρε Αλεξία εκεί. Λίγο σπίσιονα.
2: Όπως δύο φίλοι που βρεθήκαμε τυχαία. Χρόνια πολλά στη Δέσποινα που σήμερα έχετε γεννήσει.

0: συνεχίζω με τα διηγημάκια. Αντιμετωπίστε με πυγμή και γενναιότητα τις αντικσότητες στον εργασιακό σας χώρο. Αναπτύξτε την κοινωνικότητά σας όσο μπορείτε, καθώς η μέρα προσφέρεται για νέες γνωριμίες που θα σας βοηθήσουν είτε στον επαγγελματικό σας τομέα είτε στον προσωπικό.
1: Γεια σου, Ιασεμάκη.
0: Καρκίνος. Επειδή κάποιοι καραδοκούν να πάρουν τη θέση σας, είναι ακόμα... Είναι σκόπιμο, λέει, να σκεφτείτε λίγο παραπάνω πριν ενεργήσετε. Κάντε τις απαραίτητες αλλαγές για να διευρύνετε τα ενδιαφέροντά σας και μην αντιμετωπίζετε τις νέες καταστάσεις και τα δεδομένα επιφανειακά.

0: εγώ και την Έλσα. Καλημέρα στο Βούπερταλ, στη Σοφία. Στη Γιάννα. Στον Τελκάρο.
1: Βλέπω εδώ στη Λευκάδα λέει πέντε φάλαινες.
0: Ναι.
2: Αλήθεια.
0: Πέντε φάλαινες φυσιτήρες.
3: Θα δεις σε τρεις μέρες θα δουν δεινόσαυρο.
2: Τι γίνεται.

0: σιγά σιγά.
1: Τι γίνεται ρε, τι καλοκαίρι θα κάνουμε φέτο. Να είμαστε
0: φίλοι. Τυρανόσαυρος εδώ βρέθηκε.
1: Το Αποστόλη.
2: Την πάντηβα. Να
0: δεινόσαυρος.
1: Εκεί, εκεί.
3: Και στο Θεολόγο λέει.
0: Από το 1960 είναι εκεί. Από το 1960 δεν έχουν φυγεί από τη ρουλέτα.
3: Συνεχίζω με τα λιοντάρια. Ακολουθήστε τη διέστησή σας για να δείτε στη συνέχεια τα γεγονότα να στρέφονται υπέρ σας. Θα νιώσετε κάπως ανήσυχοι σε συζητήσεις που θα κάνετε, αλλά η ζωηράδα που έχετε και η ομιλητικότητά σας μπορεί να σας βγάλουν από κάθε δύσκολη κατάσταση.
2: Γεια σου Γιώτα, καλημέρα στο Ντίζελντορφ.
3: Περνάω στα Παρθενάκια, μια γλυκιά καλημέρα στην Εντρέη και στη Μάγδα.
2: Και στην Κατρίν.
3: Έτσι. Μη στηριχτείτε σε καταστάσεις ρυψοκίνδυνες που θα αλλάσουν την ψυχική σας ισορροπία. Η μέρα είναι ιδανική για να βγείτε έξω, να διασκεδάσετε με φίλους και αγαπημένα πρόσωπα, αλλά και για να κάνετε πράγματα για τον εαυτό σας που θα σας ευχαριστήσουν.
2: Καλημέρα και στη Μήλο.

0: Έχουμε και το γάλα της παρέας.
1: Ο μαύρος αναπτήρας το πλούτσι σου.
0: Πάμε για καρδούλες και αγαπούλες, δώστε το.
1: Διαφορά ρίχνουμε ένα μες στο σπίτι εδώ και εκεί και

0: ρίζες, τι να το κάνω. Περνάω στο ζυγό. Αφήστε στην άκρη λόγια που σας έχουν πικράνει και σας έχουν πονέσει, γιατί σας γυρίζουν στο παρελθόν. Η ενέργεια και η αγάπη που έχετε για τη ζωή δεν είναι διάχυτες, κάνοντας τους πάτες να θέλουν να βρίσκονται κοντά σας, αφού δεν θα νιώθουν μία μαζί σας. Σκορπιός, πες το.
1: Γεια σου Μανώλη, γεια σου Γιάννα, γεια σου Φελίσια. Δυνατό.
0: Σκορπιός λοιπόν, στην προσπάθεια που κάνετε να φαίνεστε ευγενικοί, παίζετε σε βάρος της υγείας σας. Μια μικρή αναταραχή που θα προκληθεί, αφήστε την να περάσει χωρίς να την δράσετε σπασμωδικά και βιαστικά, ώστε να μην μπλοκάρετε τα σχέδιά σας. Αφήστε τους άλλους να κάνουν. Εσείς ατάραχοι.

0: Γερμανία.
1: Γλυκιά καλημέρα και στο fivefashion.gr. Νάνση 20 ο κωδικός για 20% έκπτωση. Κοριτσάρες μου, τα ρούχα τους είναι φανταστικά. Ό,τι προλάβετε και αν προλάβετε. Εσύ που
0: πέθανες απ' αγάπη. Γεια σου Κατερίνα, στην Κόρινθο. Γεια σου Εύα. Αν είναι ποτέ

0: τοξότες μας. Τακτοποιήστε με ψυχραιμία τις σκέψεις σας και ενεργήστε ανάλογα με την κάθε περίπτωση. Τις παράλληλες δραστηριότητες που θα έχετε, φροντίστε να τις μοιράσετε ισόπως σε όλους τους τομείς της ζωής σας. Και έτσι λέει, δεν θα αφήσετε κανέναν παραπονεμένο.
1: Γεια σου Σοφία. Γεια σου Τζοάννα.
0: Καλημέρα στη Λάρισα. Σε λέγει και συνεχίζουμε τα εγώ κεράκια. Καλημέρα στην Ειρήνη, στο Βαγγέλη, στο Γιάννη, στο Flowers Designer, στη Ραφίνα, στο Βαγγέλη στη Βλεγορά, στην Ειρήνη στο φωτογραφείο, στον Καλούδη απέναντί μου. Εγώ κεράκια λοιπόν, αναπτύξτε τις επικοινωνιακές σας ικανότητες και ευαισθητοποιηθείτε σε ένα θέμα που αποσχολεί κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο. Σε περίπτωση που σας έχουν κλέψει το smart, μείνετε ατάραχοι.
2: Ήσουν εσύ στα 18.
0: Οι σχέσεις σας θα είναι άκρως ικανοποιητικές, γι' αυτό μην πάρετε μέρος σε παρασκηνιακές καταστάσεις, σε κουτσομπολιά δηλαδή, που μπορεί να σας ζημιώσουν.
1: Μα πόσο μέσα πέσαν τα ζώδια.
0: Είδες.
1: Δεν λέει τίποτα άλλο.
0: Έκλεγα μες στο σινέμα. Έβγαλε όνομα Ειρήνη.
1: Όχι.

0: Μαρίνα ως το σίδερο host. Οι απόψεις, λέει, που θα... Οι απόψεις σας θα σχολιαστούν αρνητικά, γι' αυτό να είστε επιφυλακτικοί στις καινούργιες γνωριμίες που θα κάνετε. Πρέπει να αλλάξετε πολλά στον επαγγελματικό σας χώρο και να επεκταθείτε κοινωνικά ώστε να έρθει πιο γρήγορα η καταξίωση που επιθυμείτε. Θα έρθει όμως. Καλημέρα στη Φολέγανδρο. Γεια σου Σωτήρη, καλημέρα στα Χανιά.
1: Κανείς ποτέ δεν την ξεχνάει.
0: Καλημέρα στην Όργα, λέει, ψαράδι κοροφό στη Λιβαδιά. Υπάρχει δύο ψαράδικο στη Λιβαδιά.
1: Μου πες πως σου λείψα πολύ. Μα το είχα πει μωρό μου.
0: Από την Ιωάννα στο Θεοδωρή.

0: τσα.
1: Τσα τσα τσα και πάμε στο τελευταίο τραγούδι. Καλημέρα στην Αλεξανδρούπολη, στη Σία. Καλημέρα σε όλη την Ελλάδα και σε όλους τους Έλληνες, όπου και αν βρίσκεστε.
2: Μαζί σου πάντα θα με δένει.
1: Κλείνω με τα ψαράκια μας. Διαχωρίστε τη θέση σας όταν διαφωνείτε με τους άλλους και ενταχθείτε σε καταστάσεις που σας ταιριάζουν. Δοθείτε στις χωρίς όρους αγάπη, θα αγαπήσετε σε βάθος και θα είστε έτοιμοι να θυσιάσετε τα πάντα στο βωμό του έρωτα, ακόμα και για τον ίδιο σας τον εαυτό. Προσέξτε όμως, αξίζει.
2: Τώρα μαθαίνω τι σημαίνει.
1: Ένα ρεφρέν και φύγαμε.

0: και αγαπημένοι, εμείς σας θέλουμε πολύ πολύ κοντά, γιατί πάμε τώρα σε break και ερχόμαστε πολύ σύντομα.
1: Πάμε σε break και ερχόμαστε.
2: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
3: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
2: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
4: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails.
5: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα. 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
6: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
7: Τι νέα, πώς πάει?
8: Με άφησε.
7: Τι, γιατί, τι συνέβη?
8: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
7: Και τώρα?
8: Τώρα θα καλέσω την οδική.
9: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
10: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
11: AutoFit.
9: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
10: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
11: AutoFit.
9: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
10: Τηλέφωνα 28310 3932 και 694 2669 357.
12: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
13: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Ταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 2590.
6: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος στη Συμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος, πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
14: Φέτος το καλοκαίρι τα παιδιά δεν μένουν μέσα, βγαίνουν για παιχνίδι. Στο Baseline Summer Camp, παιδιά 5 έως 15 ετών ζουν καθημερινά τον αθλητισμό μέσα από τένις, πάντελ, pickleball, table tennis, fitness και πολλές ακόμη δραστηριότητες. Με έμπειρους προπονητές, σε ασφαλή και οργανωμένο χώρο, με επιλογές για φαγητό και εκπτώσεις για αδέλφια και μέλη της Ακαδημίας. Baseline Summer Camp στο Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-74770. Το καλοκαίρι παίζετε εδώ.
15: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
16: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
15: Φανταστικά είναι.
11: Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη. Καλέ, στείλ τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
16: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon.
11: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
16: Αλήθεια!
11: Είναι η καλύτερη σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
16: Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
11: Για την κόρη σου.
16: Ποια κόρη καλέ, εγώ θα πάω.
11: Γράφε 28-31-030-250.
16: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
11: Θα χαρεί πιστεύω και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
16: Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28-310-3250, σωστά.
11: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
16: Ωραία! My way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28-310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια!
11: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
5: Στο Ρέθινο, τα μεσφαίρα αποκλειστικά.
2: Σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
17: Ιούνιος, Ιούλιος,
18: Αύγουστος.
17: Μελωδία στα αυτιά.
2: Πρωινό σφαίρα 102,3.

0: γίνουν πολλά.
1: Έδωσε πάσα το ένα τραγούδι στο άλλο. Το πάτε θα ζηλέψει ο Καλαϊδόνης, ναι, που λέει πριν, και βάζουμε μετά το πάτε του Καλαϊδόνη. Και άντε τώρα να πας βράδυ να κάνεις με τους λαγοκέφαλους μπάνιο, ναι, το βράδυ. Γυμνός.
2: Τσακ.
1: Άντε για να δω.
3: Και το βράδυ πιάνουν οι λαγοκέφαλοι.
1: Όχι, το βράδυ κοιμούνται. Θα συμμετείχουν εκεί και θα σε περιμένουν με το τσουτσούνι απ' έξω.
2: Αυτοί δεν κοιμούνται ποτέ.
1: Ποτέ.
2: Μήπως να μαθαίναμε πότε κοιμούνται να κάνουμε.
3: Να μπούμε μέσα.
2: Λοιπόν,
1: άντε να σας δω. Μου είχατε στείλει μηνύματα γιατί ετοιμαζόμαστε για δίλημα ζωής. Λοιπόν, θα σας πω κάτι, παιδιά, τώρα που πήρα τηλέφωνο και το κανόνισα. Μου είχατε πει τι θα κάνουμε, Γρηγόρη. Κάθε καλοκαίρι δίνεται ελαστικά δώρα από τον οικονό μου.
2: Ναι.
1: Έτσι.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν θα πήρα τηλέφωνο και θα κάνουμε κάτι άλλο.
2: Θα
1: κάνω προσωπικά.
2: Θα δώσω τη μόνη.
1: Θα πάω σήμερα. Από μόλις τελειώσει η εκπομπή, δεν λέω ποιες ώρες.
2: Ναι.
1: Φαυγέρου 52 στο Χαϊδάρι, που, ναι, είναι ένα από τα 5 καταστήματα.
2: Ναι.
1: Και όποιους βλέπω εκεί, θα τους δίνω έκπτωση από 10 μέχρι, ξέρω εγώ πότε, όσο μου το δώσεις, με 50%. Όσο μου τη δώσεις.
3: Τι εννοείς τώρα, εγώ, άμα μου δίνεις 10 θα σε έβριζα έτσι όπως το λες.
1: Έτσι, ρε φίλε, θα δω εκεί πέρα. Δεν 20%, 30%. Ναι,
2: όπως του κάτσει.
3: Δεν είναι.
2: Άμα είσαι καλημέρα.
1: Όποιος με πετύχει στο κατάστημα οικονόμου στο Χαϊδάρι και θέλει να αλλάξει ελαστικά. Από τις
3: 11 να πούμε.
1: Από τις 11 και μετά, δεν ξέρω πόσο θα κάτσω. Μπορώ να κάτσω 10 λεπτά, μπορώ να κάτσω μισή ώρα, μία ώρα. Και θα το κάνω αυτό μέχρι να φύγω. Άλλες 3-4 μέρες θα πάω.
3: 50%.
1: Όχι 50%, δεν ξέρω.
2: 80%.
1: Όχι, δεν λέω, πόσο. Δεν λέω. Λοιπόν, θέλετε να αλλάξετε ελάστιχα, αν πετύχετε.
3: Μην είσαι γύφτος και δώσεις 10% μόνο.
1: Πραγματικά δεν ξέρω, θα δω εκεί πέρα και τι γίνεται. Μπορεί να τους καταστρέψω, σαν εσένα που έχεις καταστρέψει 8 μαγαζιά. Έχεις δώσει δώρα χωρίς να ξέρεις.
3: Πρέπει να αλλάξω κι εγώ ελαστικά.
1: Άμα θες να αλλάξεις ελαστικά, Φαυγέρου 62 στο Χαϊδάρι.
3: Να αλλάξω 5 χρόνια.
1: Έλα, λες βλακίες τώρα και βάζεις και το παιδί μέσα. Άιντε, εννοείται. Άιντε, να πάτε τα τσεκάρεις.
3: Τραβάω γέφυρα, δεν τραβάω άγκυρα. Ρίχνω άγκυρα γιατί δεν σταματάει αυτό.
1: Παναγία, μην λες βλακίες, τα ελαστικά είναι το πιο σημαντικό.
3: Όχι, μπορεί, 2 χρόνια το έχω τα μάξι, 3. Αλλά
2: θέλω να αλλάξω. Πάρε τα πόδια κάτω.
1: Θα τους φλέξεις τώρα. Παιδιά, μην γελάτε, είναι τα ελαστικά.
2: 3 χρόνια
3: είναι πολλά.
1: Τα μεγαλύτερα ατυχήματα και
2: δυστυχώ. Πόσα χρόνια πρέπει να αλλάξω.
1: Ρε φίλε, να πάρε το τσεκάρι. Ρε φίλε, να σου πει ο ειδικό αν αυτά πρέπει να.
3: Θέλουν αλλαγή στο λέω μου το.
1: Άμα θέλουν, δεν βάζει και τα μωρά μέσα. Άντε τώρα από πλάκα πλάκα το κάνουμε σοβαρό.
2: Τα έβαζα
1: πριν. Μην γελάτε, παιδιά, με αυτό. Όχι, μην γελάτε, λέμε άλλα κι άλλα. Άιντε, άλλο, πλάκα, άλλο το σοβαρό. Βάζετε σε δύο μωρά.
3: Φτιάχνω σπίτι, δεν έχω λεφτά για ελαστικά.
1: Θα σου λέγα τώρα, θα σε βρίσω τώρα, έτσι. Χαίστηκα για το σπίτι σου όταν μέσα στο μάξι βάζει τα παιδιά σου. Άιντε, σοβαρέψου λίγο. Να δει να δει να πάρει έξω.
3: Ωραία, έξω θα μου δώσει.
1: Ναι.
3: Πόσο εμένα.
1: Δεν ξέρω.
2: Τι ώρα θα πάει να περάσει απ' έξω.
1: Από τις 11 θα είμαι, αλλά δεν ξέρω πόσο.
2: Μπορεί
1: να πάω και το μεσημέρι.
3: Δεν έχει τη μόνη.
1: Μπορεί να πάω και το μεσημέρι, μπορεί να πάω και το απόγευμα.
3: Δεν ξέρω. Θα πάω αυτό, θα πάω να τι
1: πιάσει. Με πετύχεις.
3: Σας είδες τον οικονό μου.
2: Κάνε με τετράγωνο συνέχεια.
1: Έλα με πετύχεις. Λοιπόν,
3: ο Γρηγόρης ήρθε.
1: Φαυγέρου 62 στο Χαϊδάρι, στον οικονό μου. Θα είμαι εκεί. Αν με πετύχετε, σας δίνω έκπτωση. Όσοι θέλετε να αλλάξετε τα ελαστικά σας. Τελειώσαμε. Δεν ξαναλέω τίποτα.
2: Τέλος,
1: δίλημα ζωής. Παρακαλώ, πάμε. Τέλεια. Λοιπόν, με λένε Ανέστη.
2: Ανέστη.
1: Είμαι 28 χρονών.
3: Α, νέος.
1: Και παιδιά, έχω έρθει σε μια πάρα πολύ δύσκολη θέση, αλλά θα μπορούσε και να μην ήταν και δύσκολη θέση. Μαζί με το φίλο μου, δεν θα πω το όνομά του για συγκεκριμένους λόγους.
3: Γκόμενος ή φίλος?
1: Φίλος.
3: Α, okay.
1: Φίλος. Είμαστε από το Λύκειο μαζί, όχι από το Δημοτικό, γιατί εγώ άλλαξα Λύκειο. Σας ακούω σε μια πολύ κοντινή από την Αθήνα. Και είμαστε μαζί από το Λύκειο. Οι γονείς του όταν το γνώρισε ήταν παντρεμένοι. Αλλά εδώ και 4 χρόνια έχουν χωρίσει. Η μαμά του είναι μια από τις πιο ωραίες γυναίκες που έχετε δει στη ζωή σας. Εδώ και 4 χρόνια είναι μόνη. Και ουσιαστικά δεν ρωτούσα και εγώ τι γινόταν ή οτιδήποτε άλλο. Εγώ
4: πόσο
1: είχα μια σχέση.
4: 28.
1: Και 28 και ο φίλος του. Για να μην σας τα πολυλογώ, έχει γράψει και πάρα πολύ καλά λόγια σαν εκπομπή και μας ευχαριστεί πάρα πολύ που υπάρχουμε και λίγο.
3: Έλα, πηγιώσατε με τη μαμά του φίλου.
1: Όχι, δεν πηγιώσατε. Όχι, δεν πηγιώσατε με τη μαμά του φίλου. Έχει αρχίσει το τελευταίο τρίμηνο και φαίνεται ότι τον φλερτάρει η μαμά του φίλου του. Αλλά της αρέσει και αυτός πάρα πολύ. Είναι μια, σας λέω, γράφει λέει ότι είναι μία από τις πιο ωραίες γυναίκες που έχετε δει. Η ηλικία της είναι 48.
2: Εντάξει, γεια σας.
1: Μια κούκλα. Και εγώ με το φίλο μου είμαστε κολλητοί. Και εμένα με τρελαίνει. Το έχω και σαν φαντασίωση. Δεν μπορώ να σας πω μετά. Η γυναίκα είναι ελεύθερη.
3: Ωραία, σκάντου.
1: Και δεν ξέρω τι να κάνω.
2: Χώσου άφοβα.
1: Περίμενε λίγο. Να το πω στο φίλο μου.
2: Όχι, είσαι τρελός.
3: Να το ηλίθιος είσαι.
1: Να το κάνω χωρίς να του το πω.
3: Βέβαια.
2: Χωρίς τίποτα, χώσου.
1: Μπράβο, ρε, ωραίος κολλητός, ρε. Και αν ποτέ το πει η μάνα του ή αν το μάθει ποτέ αυτός, να ξεφτυλιστεί.
2: Άλλους φίλους.
3: Μα ρε Γρηγόρη μου, ένα
2: φίλους.
3: Λεπτό. Να, το,
1: λέει,
3: ρε, να το πει για ποιο λόγο. Υπάρχει περίπτωση ο φίλος να πει ναι, πήγαινε να πάφτω στην μάνα μου. Τι λες και εσύ τώρα.
1: Ξέρω εγώ, Γιώργο, εσύ
3: τώρα. Ανόητοι είστε.
0: Δεν έχει συμβεί να το προτείνουν.
3: Ναι, τέτοια.
1: Δηλαδή, πες ότι ας πούμε με τη μάνα σου, εγώ.
2: Στο πιστοδρομικό
1: μου, το έκανα εικόνα.
0: Γιατί, παιδί μου.
1: Είμαστε φίλοι, φίλε. Και σου λέω, φίλε, γουστάρω τη μάνα σου.
0: Αγαπώ τη μάνα σου.
3: Είμαι ηλίθιος, ρε.
1: Γιατί, ρε, φίλε, με γουστάρει η μάνα σου και τη γουστάρω κι εγώ. Θέλουμε να γίνουμε ζευγάρι.
3: Είμαστε φίλοι κολλητοί, θα παυτώνεις τη μάνα μου, ρε. Δεν τρέπεσαι λίγο.
2: Θα σου λέω. Μπαμπά.
0: Σε πάει άτα μετά όμω.
3: Πα καλά.
1: Κάτι μεταξύ μας.
3: Τι να υπάρχει.
1: Να σε κάνει άποψη.
3: Η 50 με τον 28.
4: Το
3: τι να υπάρχει.
4: Αιδία όλο αυτό.
1: Αιδία το
0: βρίσκεις. Πώς τέτοιες ταινίες έχω δει.
3: Βέβαια παιδιά θέλω να σας πω ότι είχα και εγώ φίλο που είχε πολύ ωραία μάνα.
1: Ρε Νάση, γιατί είσαι τόσο πάντα κατηγορηματική σε όλα.
3: Και επικριτική.
4: Το βρίσκω αηδία.
1: Το βρίσκεις αηδία που δύο άνθρωποι είναι ελεύθερη γυναίκα, είναι νέο το παιδί και γουστάρουν να κάνουν
4: μια σχολή του.
1: Τώρα δεν είπατε να πάει, εσείς δεν είπατε να πάει.
0: Είναι και 19, είναι και αυτός.
4: Παιδιά, εγώ θα του πω να πάει. Τους φίλους του παιδιού σου τους βλέπεις σαν παιδιά σου τώρα, τι είναι αυτά.
0: Αυτά τα ρίσκα που παίρνετε και κάνετε παιδιά μικρές, κάποια στιγμή θα βγουν μπροστά.
4: Εγώ πάντως νομίζω ότι δεν θα άρεσε στο γιο μου κάτι τέτοιο.
3: Προφανώς και δεν θα είσαι κανένα γιο δεν θα άρεσε, ρε Νάντσι. Μόνο στο γιο δεν θα άρεσε.
4: Καθόλου δεν θα του άρεσε.
3: Εννοείται, προφανώς.
0: Δεν είμαστε μια open-minded κοινωνία από ό,τι βλέπω.
3: Εγώ πάντως θα του πω να το κάνει ένα ντου, αλλά να μην πει τίποτα στον κολλητό του.
0: Δεν μπορεί να κάνει αυτό ντου. Πρέπει να κάνει ντου η μαμά.
3: Δεν γίνεται να κάνει ντου η μαμά.
0: Πώς δεν γίνεται, εγώ έχω δει τόσες ταινίες. Step-mom,
3: εγώ ξέρεις τι θα έκανα. Αν αποφάσιζα.
4: Βλέπετε και μετά σας φαίνονται όλα normal.
3: Αν αποφάσιζα να κάνω ντου και να μην το πω στον κολλητό μου, θα το έλεγα χήμα. Θα της έλεγα να σας πω κάτι, μου αρέσετε πάρα πολύ.
0: Αλλά μην το μάθει ο γιος σας.
3: Αλλά μην το μάθει ο γιος σας. Όχι, μην το μάθει ο γιος σας. Μην πείτε τίποτα στο γιο σας, μου αρέσετε πάρα πολύ. Και θέλω να κάνουμε έρωτα.
1: Θα το έλεγες.
3: Ναι.
2: Θα το έλεγε
0: μου. Το είπε σαν το γάμο. Θα έκανε έρωτα.
3: Είσαι ηλίθιος. Άμα μου άρεσε και ήθελα να κάνω κάτι μαζί της, θα το έλεγα, ναι.
2: Πώς θα το έλεγε, τι εννοείς, δεν μπορείς να πας να της πεις έτσι.
0: Εσύ.
3: Και τι να πεις, τι να πεις.
2: Ξέρω εγώ.
3: Τι να πω, τι να πω.
1: Τώρα σοβαρά, τι πιστεύετε ότι δεν
3: είναι.
1: Άρα να πάει, τι πιάνει η σημασία.
4: Όχι, να μην πάει καλά, να κρατηθεί μακριά από τη γυναίκα.
0: Όλοι ωριακά έχουν φτάσει, βλέπω. Όλοι έχουν μια ιστορία να διηγηθούν.
1: Για παίζετε, Γιώργο, παίζει λίγο την άποψή σου. Εσύ τι πιστεύει.
2: Ήμουν έτοιμο.
0: Συμβαίνουν αυτά. Συμβαίνουν αυτά τα πράγματα τώρα. Απλά θα πρέπει να.
4: Πού συμβαίνουν, ρε παιδιά, αυτά είναι βλακίες, είναι ανομαλίες.
0: Θες τώρα να μπω στο site.
4: Ναι.
1: Δεν σταμάτα και εσύ να πετάγει και να λε τέτοια πράγματα.
4: Εγώ αυτό πιστεύω.
0: Θα μου βγάλει διαφήμιση.
2: Μετά θα μεταράξει.
3: Ωραία, Γρηγόρη, εσύ τι θα έκανες.
1: Πραγματικά δεν ξέρω.
0: Ξέρεις πως με πάει αίμα τον τελευταίο καιρό.
1: Πραγματικά τι θα έκανα.
3: Ναι.
2: Άσε και τον ξεγέλασα τον τελευταίο διάστημα.
1: Δεν ξέρω. Πραγματικά δεν ξέρω. Είναι πολύ δύσκολη φάση.
0: Πατάω όλες τις ταγιές και ψάρια.
1: Είσαι 28 χρονών.
0: Ψάχνεις. Σταμάτα μωρέ Νίκο γελάς.
4: 28 χρονών έχεις όλη τη ζωή μπροστά σου, θα πας στη μαμά του κολλητού σου.
2: Άμα σ' αρέσει.
1: Μα δεν θα της κάνεις κακό. Αν είσαι καλό θα της κάνεις.
4: Τι πας για γάμο.
3: Είναι και πολύ καλό για το βιογραφικό η μαμά του κολλητού.
0: Δεν μπορώ. Πάλι μου βγάλε τέτοια.
4: Συγγνώμη. Να βρει.
1: Τι να βρει, φίλε. Τη μαμά του κολλήσει και θα τη κάνει κακό. Καλό θα τη κάνει.
4: Τι καλό θα τη κάνει.
1: Γουστάρει.
3: Θα την χαρά
4: τι βλέκεις λέτε.
1: Πόρα.
4: Άμα είναι τόσο πολύ ωραία γυναίκα, δεν έχει ανάγκη το κολλητό του παιδιού τη.
1: Κοίταξε το κολλητό του παιδιού τη. Θε πώ το πάει το κολλητό του παιδιού τη.
0: Ναι. Δεν το βλέπει έτσι.
4: Έτσι το βλέπω.
1: Έλα ρε
2: πού μπορεί. Ένα άντρα είναι έναν
4: σπίτι. Παιδιά, εγώ έτσι το βλέπω. Είναι ο κολλητό του παιδιού σου. Ο κολλητό του παιδιού σου είναι παιδί σου.
3: Είναι 28, δεν είναι 15.
4: Το βρίσκω τρομερή ανομαλία.
1: Για να ανοίξουμε λίγο τις τηλεφωνικές γραμμές.
3: 28 χρονών είναι ολόκληρο.
1: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Λίγο κλείστε μόνο λίγο το ραδιόφωνο σας παρακαλώ και να σας ακούμε. Πείτε την άποψή σας.
5: Για το θέμα με τη μητέρα και το 28χρονο.
1: Ναι.
4: Σας ακούμε.
1: Σας ακούμε.
5: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
3: Να το πάρουμε από την αρχή πάλι. Καλημέρα. Για το θέμα.
4: Ναι, μην εκνευρίζεσαι με τον άνθρωπο.
5: Αυτό που λέει η κυρία Νάντση.
3: Κυρία Νάντση, ακούω μάλιστα. Πόσο χρονών είστε.
4: Κάτσε να δούμε τι θα πει.
5: Είμαι 29 ετών.
4: Θα συμφωνήσω.
3: Θα μπορούσατε να την είχατε γυγκόμενα με το
5: βασικό
1: δίλημα. Άστο να μιλήσει με τον άνθρωπο.
5: Σας παρακολουθώ 7 χρόνια και κάθε πρωί μου φτιάχνετε τη διάθεση με το χιούμορ σας. Αλλά αυτό το θέμα που δείχνετε συνέχεια είναι ντροπή.
3: Ποιο θέμα.
5: Θα δω με τη Νάντση. Να μιλήσει το ελληνικό.
1: Να.
3: Τι είναι, τι, είναι τι δεν καταλαβαίνω τι θέλετε να πείτε.
2: Τι είναι ντροπή.
5: Δεν είναι ντροπή, γιατί πρώτον θα φανούν προβλήματα στη συνέχεια και θα το μετανιώσει πάρα πολύ αυτό που
1: ενώ
5: θα
1: για το θέμα
3: τι προβλήματα. Τι προβλήματα.
5: Ότι θα πάει τώρα με μια γυναίκα του κουλτού του.
1: Όχι τη γυναίκα, τη μαμά του.
5: Τη μαμά του, ναι.
1: Η μαμά του είναι ελεύθερη.
3: Δεν θέλουν να κάνουν σχέση, να κάνουν σεξ.
4: Ακριβώς. Τι είναι αυτά τα πράγματα.
3: Τι είναι.
5: Και αυτό που, αυτό που δείχνεται δημόσια ότι ναι, να πάει να το κάνει. Σκεφτείτε μετά τι ψυχολογικά προβλήματα θα έχει κάποιο παιδί με το φίλο του.
1: Αυτό δεν μπορούμε να το ορίσουμε εμείς τι θα γίνει με τα ψυχολογικά προβλήματα. Αυτό που καθένας κάνει αυτό που θέλει. Γι' αυτό και ερώτηση έκανε το παιδί και έγραψε το mail για να μπορέσουμε να το συζητήσουμε.
3: Δύο λεπτά. Θέλουν και οι δύο πλευρές από ό,τι μας λέει εδώ. Δηλαδή και ο κολλητός του θέλει και η μαμά του θέλει.
1: Δεν γίνεται κάτι με το ζόρι.
3: Ναι.
5: Ναι, αλλά θέλω να του δώσω ένα μήνυμα ότι άμα πάει να το κάνει αυτό, μπορεί να γίνει πολιτικό μετά αυτό.
1: Πολιτικό τι είναι.
3: Τι εννοείται.
1: Να πάει και στον πατέρα.
3: Τι λέει.
0: Να μπαίνουν ιδέες, αυτό λέει ο άνθρωπος.
4: Μια χαρά λέει ο άνθρωπος.
5: Ότι θα γίνει πολιτικό.
3: Πολιτικό ή
1: κολλητικό. Πολιτικό.
3: Ποιο θα κολλήσει, δεν έχω καταλάβει.
4: Δεν συμφωνεί με όλο αυτό.
1: Δεν συμφωνεί με όλο αυτό. Άρα λοιπόν λέτε να μην πάει, να πει τη μητέρα του ότι δεν θέλω.
4: Να απομακρυνθεί. Δεν χρειάζεται να πει τίποτα.
5: Αλλά άμα θέλει να ακούσει τον Παναγί, να πάει.
1: Μάλιστα.
0: Παναγίστε, πολύ ωραία.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Είσαστε πολύ πουριτανοί οι ακροατές.
4: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας
5: μέρα.
1: Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Αυτή ήταν η αποστολή.
3: Σχεδόν ξενέρωτη θα έλεγα.
1: Σου λέει ότι δεν θα πήγαινε.
3: Ζήστε λίγο τη ζωή σας στα άκρα.
1: Ναι. Σου λέει ότι...
4: Δηλαδή σε αύριο μεθαύριο να έρθει ο κολλητός του Μάρκου να την πέφτει στην Ελένη.
3: Στα 28 άμα δεν είμαστε μαζί.
1: Παρακαλώ πάμε.
2: Τι άμα δεν είσαστε μαζί μου, ωραία.
1: Παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
2: Τι σε νοιάζει.
1: Παρακαλώ.
6: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε.
6: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, είπαμε.
1: Σταμάτα, μόνο μου φωνάζετε στον άνθρωπο, γυναίκα. Για πείτε μας την άποψή σας.
6: Κοίταξε, εγώ το βρίσκω τραγικό. Και πιο τραγικό βρίσκω τη θέση της μάνας. Δηλαδή, άντε, αυτός είναι πάνω στις ορμές του, δεν ξέρω κι εγώ.
3: Και αυτή
1: η μάνα πάνω στις ορμές της είναι.
3: Ναι.
6: Όχι, παιδιά. Όχι, είναι τραγικό για μένα. Πολύ. Δηλαδή κάποια θέματα, κάποια πράγματα δεν τα αγγίζουμε.
4: Συμφωνώ μαζί σας.
3: Εγώ πάλι δεν συμφωνώ. Μία ζωή ήρθαμε να ζήσουμε. Ο ζήστε και όπως γουστάρετε.
4: Μία ζωή ήρθαμε να ζήσουμε, αλλά να σεβόμαστε και κάποια πράγματα.
3: Τι να σεβόμαστε. Ούτε παντρεμένος είναι, ούτε παντρεμένη είναι. Ενήλικες
1: είναι. Εγώ το σέβομαι αυτό που λέτε. Δύο ενήλικες άνθρωποι. Ανεξαρτήτου ηλικίας που δεν έχουν σχέση και δεσμό.
4: Αν
1: τελειώσω λίγο. Που δεν έχουν σχέση και δεσμό, αλλά δεν απατούν κανέναν.
4: Ναι.
1: Θέλουν να κάνουν έρωτα. Ναι. Και ακριβώς. Το θέλουν και οι δύο.
4: Τότε γιατί
1: πού
4: έχει
1: είναι
4: ηθικό
1: το
4: δίλημα
1: στην ιστορία.
4: Με τη γιατί δυτική... έχει ηθικό δίλημα τότε αυτό.
3: Με να το πει στον κολλητό του ή να μην το πει.
4: Άρα λοιπόν για να έχει ηθικό δίλημα σημαίνει ότι κάτι είναι ανήθικο.
1: Ναι, αλλά μην το κάνετε ότι είναι τόσο πια τραγικό.
4: Είναι τόσο. Καλό είναι να το αποφύγει.
3: Εγώ διαφωνώ με την Άνση.
4: Το ξέρουμε. Το έχουμε καταλάβει.
6: Συγγνώμη κιόλα, έτσι που θα μπω στο πιο προσωπικό. Λέει ναι. Γρηγόρη, μεγαλώνει ένα γιο. Ωραία, ναι. Κι εγώ.
3: Ναι.
6: Και κάποια στιγμή ο κολλητός του γιου, ρε παιδί μου, πάει με την πρώην γυναίκα σου, π.χ. Ωραία. Πώς θα σου φανεί όλο αυτό.
1: Κοίταξε τώρα, ενήλικες άνθρωποι είναι, δεν θα έπρεπε να σε ακούσω αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή να δω τώρα τι συνέβαινε με το δικό μου φίλο. Αν θα γινόταν με το δικό μου φίλο.
3: Όχι, σίγουρα είσαστε.
1: Ναι, όχι, αν γινόταν. Πρέπει να σου πω, αν γινόταν με το δικό μου φίλο, δεν μπορώ να φανταστώ. Με το δικό μου, αν είχα το φίλο μου και κάποια στιγμή τη μητέρα μου ήταν ελεύθερη. Το πάρουμε λίγο εμείς. Τι δεν συνέβαινε, αν το έκανε ο δικός μας φίλος. Θα σε πειράζει, Γιώργο, αν ο φίλος σου πήγε με την
0: πρώτη. Όχι, πάρα πολύ.
1: Παναγίση.
3: Δεν θα είχα θέμα.
1: Δεν θα έχεις θέμα.
3: Όχι.
1: Μάλιστα.
6: Δεν θα έχεις θέμα. Okay. Να, σεβαστώ.
1: Εμένα τώρα έτσι κάτσε να το φανταστώ λίγο. Ποιο είναι αυτό, θα πήγαινε. Τον
4: πήγαινε. Κώστα σκέψου.
1: Τον Κώστα. Άμα ήταν ερωτευμένο.
3: Ψυχικό θα έκανε ο άνθρωπος.
1: Άμα ήταν ερωτευμένο. Βλέπετε πώς το βλέπει ο Παναγής. Ο Παναγής
6: το
1: βλέπει.
6: Καλά, ο Παναγής είναι.
0: Έχουν πολλούς τουρίστες.
1: Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να.
0: Έχουν δει πολλά τα μάτια του.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
3: Θα ήταν ευτυχισμένη η μαμά μου. Ας κάνει ό,τι θέλει και ας ήταν ευτυχισμένη. Για να είναι ευτυχισμένη, κυρία μου.
6: Καλά, καλά.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
3: Θα ήταν και το κολλητάρι μου ευτυχισμένο.
1: Α, αυτό είναι. Αδέρφια.
3: Τελειώσαμε.
4: Πρόσεξε, εγώ δεν έχω πρόβλημα αν η μάνα έμπλεκε με έναν σε αυτή την ηλικία. Πρόβλημά τη.
3: Το κολλητό
4: του παιδιού, για να το ξεκαθαρίζω.
3: Έτυχε να μπει. Δεν βγαίνει να πάει και πουθενά, το φίλο μου βλέπει.
4: Το κολλητό του παιδιού σε το σχολείο το έχει κάθε μέρα στο σπίτι, το βλέπει.
1: Επόμενη τηλεφωνική γραμμή, παρακαλώ.
6: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, τι κάνετε.
6: Καλά, καλά, εσύ.
1: Γεια σας, σας ακούμε.
6: Εγώ θα συμφωνήσω με την Άνση.
1: Μάλιστα.
3: Όλοι.
6: Παιδιά, είναι λεπτή γραμμή τώρα, μην τρελαινόμαστε. Είμαι μαμά και εγώ, είμαι 45 χρονών, η κόρη μου είναι στα 27. Mm. Το θεωρώ λίγο τραγικό. Μα τους φίλους της, μα γενικά οτιδήποτε, να κοιτάς με άλλο μάτι. Τα βλέπεις σαν παιδιά σου, έτσι είναι.
1: Σας καταλαβαίνω.
3: Οι Πουριτανοί κι εσείς.
4: Ναι, είμαστε όλοι Πουριτανοί.
1: Παναγίστε, προσέξτε λίγο τώρα. Το όνομά σας στο μικρό, πώς είναι?
6: Η Κί
1: με λένε. Το Παναγίστο βλέπει σοβαρά ότι η μητέρα του θα περάσει καλά.
3: Και δηλαδή, ο κολλητός.
1: Και ο κολλητός. Θα είναι ευτυχισμένη από τη στιγμή που το θέλουν και οι δύο και το
3: χωρισμένη, είναι μόνη της.
1: Χωρισμένη είναι, μόνη της είναι πολλά χρόνια. Γιατί όχι? Ποιος είναι ο Παναγής δηλαδή που θα κρίνει δύο ανθρώπους ενήλικες όταν το θέλουν πολύ, αν θα κάνουν έρωτα ή δεν θα κάνουν?
0: Ο Παναγής.
1: Ποιοι είναι οι άλλοι που θα κρίνουν δύο ανθρώπους ενήλικες να θέλουν να κάνουν έρωτα επειδή θέλουν και οι δύο στη ζωή τους?
6: Δεν θα το κρίνει κανένας. Απλά είναι λίγο θέμα σεβασμού απέναντι στο παιδί σου και απέναντι στο φίλο. Ναι. Κάπως έτσι. Δηλαδή συμφωνώ απόλυτα με την Άνση.
1: Μάλιστα.
3: Αυτή η Νάνση έχει πάρει το ακροατήριο με το μέρος
1: και το έχει πατήσει κάτω. Μάλιστα, σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ.
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είχατε αυτή τη μαζί μου.
1: Κυρία και κύριε,
0: άντε μπορεί να.
3: Παιδιά, λέει, αφήστε τα αυτά, το έχουν πνίξει, λέει, το κουνέλι ήδη και τώρα ο μικρός έχει
1: θυμίσει. Όχι, όχι, όχι. Πάμε για ακόμα μια τηλεφωνική γραμμή. Μην μιλάτε για κουνέλι και για λαγούς, παιδιά, αυτή την εποχή με τους λαγοπόδαρους.
3: Λαγοκέφαλους λέγονται, μάθε το.
1: Παρακαλώ, καλημέρα.
7: Καλημέρα, Γρηγόρη.
1: Γεια σας, αγαπημένη
7: μου. Καλημέρα, παιδιά. Σας ακούω 15 χρόνια.
4: Καλημέρα.
3: Ορίστε, και μου στέλνει φίλη μου η Ναταλία και μου λέει: Παναγή, το νου σου, σου ξαναλέω, πρόσεξε γιατί ο Μάρκος έχει φίλους. Μάζεψε το γιο σου, Ναταλία, από τη γυναίκα μου.
1: Να, το όνομά σας πώς είναι?
7: Ιωάννα.
1: Γεια σου, Ιωάννα μου. Δεν έχουμε μιλήσει ποτέ.
7: Δεν έχω μιλήσει ποτέ, μόνο με μηνύματα με την Άντση και με τον Γκαλούδη.
1: Ωραία, δώστε ένα δώρο τώρα. Δώστε τώρα στην Ναταλία.
4: Ιωάννα, τι λέει.
1: Ιωάννα, έλα, Ιωάννα μου, καλημέρα.
4: Ναταλία, είναι
1: πώς τη λέμε. Στην Ιωάννα, δώσε δώρο τώρα, να πριν αρχίσει να μιλήσει.
4: Ό,τι θέλει.
1: Ιωάννα, τι δώρο θέλεις από εμάς, καταρχάς?
7: Παιδιά, την αγάπη σας, δεν ξέρω, παιδιά.
1: Μόνο αυτό που λες.
7: Δεν έχω κανένα πρόβλημα, δηλαδή.
4: Ιωάννα, στείλε μου μήνυμα τώρα για να πάρει fivefashion.gr που έχει ρουχάρες, μια δωρεπιταγή 50 ευρώ για σένα.
1: Ωραία. Λοιπόν, ένα αυτό πάει. Δεύτερον, ποια είναι η άποψή σου για το θέμα?
7: Λοιπόν, εγώ είμαι 36 χρονών, έγινα μαμά στα 17.
1: Α, πολύ μικρή.
7: Έχω μια κόρη 19 χρονών.
1: Να είναι γερή, να είναι γερή, να είστε γερή και ευτυχισμένοι.
0: Είστε στην κατηγορία.
3: Είναι στην ηλικία της Ελένης και έχει κόρη 19 χρονών.
1: Φαντάσου. Θα είναι φίλες σε λίγο. Τώρα είναι φίλες, λίγο βλακίες.
0: Να δούμε τι θα πει.
1: Ναι, για πείτε λίγο.
0: Σημαντικό.
7: Είμαι και εγώ με το team της Νάνσης.
3: Μα τι θα γίνει. Νάνση, κάνεις πλήση εγκεφάλου στον κόσμο, δεν έχεις καταλάβει.
0: Εσείς, είναι δυνατόν.
4: Έχετε ξεφύγει.
3: Άσε μας, δεν
1: συγγνώμη λίγο. Παιδιά, για έναν, για έρωτα δύο ανθρώπων ενήλικων που θέλουν να είναι μαζί, μιλάμε.
4: Για ένα σεξ δεν αξίζει να χαλάσει.
1: Μα δεν θα είναι ένα, θα κάνουν πολλές φορές.
0: Φίλους θα βρει κι άλλους, σιγά.
4: Είστε γελοί.
3: Η μάνα του θα περνάει καλά με άλλον.
4: Σας ηχαίνομαι.
1: Μα το έχουν πει τα ημισκούμπρια χρόνια πριν θέλω να το κάνω με τη μαμά σου.
0: Και δεν πήγε
4: ποιος
0: είπατε τίποτα.
4: Και ποιος είπε χαμένος αυτός ο στίχος.
7: Η διαφορά ηλικίας δεν ενοχλεί. Ας πούμε, αλλά η κόρη μου τώρα που έχει σχέση με έναν συνομιλικό της, δεν θα μπορούσα εγώ ποτέ να τα φτιάξω με το, με το παιδί που είναι η κόρη μου.
1: Σας καταλαβαίνουμε. Δηλαδή...
3: Καλά, σε 10 χρόνια από τώρα.
7: Όχι, ρε παιδιά, και πάλι.
3: Ποτέ μη λέτε ποτέ.
7: Ποτέ.
1: Θέλω να σας πω κάτι, κύριε Ιωάννα.
3: Ποτέ μη λες ποτέ. Που μου έρχεσαι σιγά σιγά.
1: Ιωάννα μου, καταρχάς καλά κάνει Ιωάννα και λέει ποτέ μη λες ποτέ γιατί η ζωή είναι λίγο παράξενη.
3: Σωστά.
1: Ιωάννα μου, όμως θέλω λίγο να δεις, άκουσε με λίγο σε παρακαλώ. Θέλω να το δεις λίγο από την πλευρά του Παναγή.
7: Ναι.
1: Ο Παναγής λέει: Εγώ θέλω η μαμά μου να περάσει ωραία από τη στιγμή που το θέλει και εκείνη. Ποιος είμαι εγώ που θα πω στη μητέρα μου να σταματήσει αυτή τη διάθεση, αν το θέλει και ένας άλλος άνθρωπος και το θέλουν και οι δύο. Μπορεί να έχουν ερωτευτεί. Θα πάω εγώ και θα τους πω: Μην ερωτεύεστε επειδή είσαι η μαμά μου και εσύ είσαι όταν είναι κοντά 30 χρονών ο ένας και 48 χρονών ο άλλος.
3: Δεν ξέρω τι έπαθα, κολλητή μου, στραβώθηκε και πήγε. Τι να κάνω.
1: Τι να του πει δηλαδή.
7: Είναι πολύ πολύ λεπτές ισορροπίες.
1: Ναι, θέλω να πω δηλαδή να μην θέλει το καλό της μάνας του.
2: Παγόρι μου βλαμμένο είσαι, θα του έλεγα.
7: Σίγουρα, απλά όμως πάντα θα νιώθει ο γιος κάπως περίεργα με αυτή τη σχέση.
1: Δεν νιώθει ρε παιδί μου, δεν έχει πρόβλημα.
4: Να στο άλλο δωμάτιο και να βγαίνουν αυτοί από το ίδιο δωμάτιο.
0: Να πάω κάπου αλλού.
2: Βρω πάλι για PlayStation.
3: Έλα, τελείωνε και έλα.
7: Κάπως έτσι.
0: Μπρο, τι κάνεις εκεί.
1: Ιωάννα μου, σε ευχαριστούμε πολύ, να είσαι καλά.
7: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Μεγάλο δίλημα σήμερα, μεγάλο δίλημα. Αλλά όλοι από ό,τι φαίνεται είναι με την Άνση.

0: κακό.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασίναμιδη.
2: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
3: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
4: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
5: Επίσημο συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 20590.

0: αγάπη μου. Ωραίο πράγμα ο καλός ύπνος, ε!
1: Α, μη μ' αρχίζεις πάλι με καινούριο στρώμα κτλ.
0: Να στείλουμε επιτέλους το κρεβάτι στο παιδί να κοιμάται σαν τον άνθρωπο. Πάρε τον Αντώνη το Μακρυμανολάκι.
2: Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
0: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
2: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 36107.
0: Αντώνης Μακρυμανολάκης. Και να κοιμάστε ήσυχοι.
2: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
3: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
4: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
5: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα. Στην Βάρδα Καλλιέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάνας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
6: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
7: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
8: Σφαίρα 102,2 για το Ρέθινο. Συντονίσου.

0: Αχα, καλοκαίρι στην καρδιά μου λοιπόν, και επειδή είναι καλοκαίρι και επειδή μπορεί να βάλετε και στην καρδιά σας την πιο ωραία φέτα, η φέτα Βαλμά που υπάρχει, να σας πω λοιπόν ότι έχει ξεκινήσει η πρώτη εβδομάδα από τις 3 που σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες θα βρείτε τη φέτα Βαλμά χύμα με 10,95 παρακαλώ. 10 ευρώ και 95 λεπτά. Πραγματικά η πιο εκπληκτική φέτα που ήρθε από τη Βόρεια Ελλάδα μετά από 60 χρόνια από ένα τυροκομιό που πραγματικά σαρώνει στη Βόρεια Ελλάδα και αποφάσισε να δώσει λίγο τυρί ακόμη που μπορεί, γιατί τι κάνει η φέτα Βαλμά. Ψάχνει να βρει το ελληνικό τυρί και όχι τυριά και γάλατα, ελληνικό γάλα για να φτιάξει τη φέτα της. Έτσι, γάλα, το ελληνικό φρέσκο γάλα μόνο. Και αυτό μπορείτε να το τσεκάρετε. Μην τρώτε κουτόχορτο. Τσεκάρετε αυτά που σας λέω και τσεκάρετε και αυτά που σας λένε. Και υπάρχει λόγος, γιατί έχουμε ακούσει και αν έχουμε ακούσει να συμβαίνουν πράγματα απίθανα. Γάλατα Γαλλίας, Ιταλίας, συμπυκνωμένα, αυτά, παράξενα. Λέω τώρα εγώ, αν γίνονται. Αν δεν γίνονται, εντάξει. Αλλά λέω, μήπως και. Ξέρω εγώ, άνθρωποι είμαστε, ρε παιδί μου, σε τέτοια αυτό. Λοιπόν, πραγματικά ψάξτε, βρείτε τη φέτα Βαλμά. Και αν θέλετε, πηγαίνετε και στο χημείο, πηγαίνετε και όπου θέλετε. Οι άνθρωποι έχουν κάνει μια μαγεία. Μακάρι να μπορούσε να φτάσει για όλους τους Έλληνες. Μακάρι να μπορούσε. Δεν φτάνει. Θα τη βρείτε στις μεγάλες αλυσίδες αυτές τις 3 εβδομάδες με 10,95. Βρείτε και το κοφινάκι, το μοναδικό χειροποίητο τυρί από κατσικίσιο γάλα στην Ελλάδα. Να ξέρετε πραγματικά αυτό που τρώτε ότι είναι ελληνικό και είναι από την ορεινή Χαλκιδική, εκεί από τα μέρη τα δικά μου, και είναι καταπληκτική η δουλειά που έχουν κάνει εδώ και 60 χρόνια. Τρίτης και τέταρτης γενιάς στο τυροκομιό. Λοιπόν, 69-36-10-10-22, γράψτε Βαλμάς και ονοματεπώνυμο για το ψυγιάκι γεμάτο τυριά κάθε Παρασκευή που δίνουμε.
1: Παναγιώτη,
2: έλα!
3: Ταξιδεύεις, λέει, και σε ταλαιπωρεί η ναυτία. Travel Fix Odyssey έρχεται να σε βοηθήσει. Πραγματικά διασπυρώμενες ταινίες στο στόμα με φυσικά κυλίσματα ginger, κόκκινους ginseng και χαμομηλιού προσφέρουν άμεση ανακούφιση χωρίς υπνηλία και χωρίς συντηρητικά. Travel Fix ODF, το συμπλήρωμα που σε κρατάει ήρεμο και σε κίνηση όπου και αν πας.
1: Αχ, καλοκαίρι! Ένα ζουμερό ροδάκινο, μια ντομάτα, κομμένη σαλάτα, ένα παγωμένο καρπούζι και η μέρα σου γίνεται αμέσως καλύτερη. Γι' αυτό έχει σημασία κάθε φορά που προμηθεύεσαι φρούτα και λαχανικά να βρίσκεις τη φρεσκάδα, τη γεύση και την ποικιλία που θες. Και αυτήν ακριβώς τη σιγουριά θέλουν να προσφέρουν τα Lidl με προσεκτική επιλογή πάνω από 130 κωδικών φρέσκων φρούτων και λαχανικών κάθε μέρα. Και τώρα με φουλ εγγύηση, που σημαίνει ότι αν δεν μείνει 100% ευχαριστημένο, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία του. Γιατί όποιο ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει και να την εγγυάται.
0: Λοιπόν, πάμε για να μπείτε μπομ που χθε έφτασε μέχρι 450 ευρώ και η αγαπημένη μα σταμάτησε κάπου στα 120 που πήρε τα λεφτά. Δεν ξέρω, πιστεύετε ότι σήμερα θα φτάσει.
1: Δεν ξέρω.
0: Πιστεύουμε ότι σήμερα θα φτάσει.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω. Εκεί.
4: Εδώ είναι το μπείτε μπομ.
5: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει.
0: Καλημέρα!
3: Καλημέρα!
2: Καλημέρα!
4: Καλημέρα! Δεν το πιστεύω ότι έπιασα γραμμή, παιδιά!
3: Αλήθεια λες!
4: Δεν το πιστεύω! Δεν το πιστεύω!
0: Χαίρετε, το όνομά σου!
4: Είμαι ο Γιώργος!
0: Γεια σου, Γιώργο!
4: Είμαι αυτός που έχει πάρει και τον πανάκι από τον Παναγί!
2: Σου ήρθε όλα εντάξει!
4: Τέλεια. Μπράβο. Το έχει καταχαρεί η μικρούλα μας. Είναι η κόρη του αδερφού μου, η αληψιά μου.
0: Είναι από το Σφαίρα Κούρερ, είναι αυτό.
4: Ναι,
0: τι ωραίο
4: ναι,
0: πράγμα
4: ναι,
0: αυτό
4: ναι.
0: Το Σφαίρα Κούρερ που κάνουμε, ρε παιδιά. Πόσος κόσμος ευτυχισμένος. Πόσο, να ξέρετε από τα αντικείμενα αυτά που έχετε δώσει κατά καιρούς, πόσος κόσμος έχει γίνει ευτυχισμένος με τα πιο απλά πράγματα. Ενώ εσείς δεν
4: Γρηγόρη
0: το ξέρετε.
4: Γρηγόρη μου, ευτυχισμένος ο κόσμος δεν είναι μόνο από αυτό. Είναι από αυτό που κάνετε, είναι από αυτό που έχετε μπει μέσα στην καρδιά μας.
0: Να είσαι καλά,
4: είναι από
0: Γρηγόρη.
4: Αυτό που σας ακούμε κάθε πρωί και περνάμε ωραία το χρόνο μας. Οδηγάμε και το απολαμβάνουμε.
0: Να είσαι καλά, ρε φίλε. Ευχαριστώ.
4: Δεν είμαι καθόλου υπέρ από αυτά με τον Λιάγκα και με αυτά που ήμουν υπέρ με αυτά που έλεγες εσύ.
0: Εντάξει, το δεν θέλω να. Απλά μου είπανε κάποια στιγμή ότι τώρα που το συζητούσαν με τα παιδιά, ότι εγώ χθες δεν πρόλαβα να δω. Γιατί κάτι ανέβασε, κάτι είπανε. Και μου είπαν ότι βγήκε χθες μόνος του και είπε πάλι πράγματα συνέχεια τις κουβέντες μας από εκεί. Και
4: ακριβώς.
0: Και λέω τώρα που με ρωτούν να απαντήσω σε αυτό. Τώρα μου γράφουν διάφοροι ακροατές να απαντήσω. Απλά δεν θέλω να δώσω καθόλου συνέχεια στο όλο θέμα. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι εγώ ξέρω ότι όταν δύο άνθρωποι έχουν μια συζήτηση, ειδικά στον αέρα, ό,τι έχουν να πούν το λένε τότε που είναι εκείνη τη στιγμή ο άλλος για να μπορεί να απαντήσει, και γι' αυτό και πήρε ένα τηλέφωνο και μίλησα. Αν μετά κλείσω το τηλέφωνο και περάσω την επόμενη μέρα, τότε ποιο είναι το νόημα να ξαναπώ αυτά που ή να πω κάτι καινούργιο. Το ζήτημα είναι να μπορώ να απαντήσω σε αυτά που λέει κάποιος. Αυτό είναι το θέμα της ζήτησης. Τώρα ανοίξω το μικρόφωνο και να αρχίσω να μιλάω μόνος μου χωρίς να έχω αντίλογο, δεν νομίζω ότι αυτό είναι ούτε σωστό ούτε ηθικό, θα το έλεγα. Έτσι είναι νομίζω οι συζητήσεις. Ό,τι έχουμε να πούμε να το λύσουμε. Και μου γράφουν εδώ τώρα πάρα πολλοί ακροατές, μου λέει Γρηγόρη, θα του απαντήσεις.

0: Το σοβαρό. Λοιπόν, βάζω τελεία, δεν θα πω τίποτα άλλο. Έχεις παίξει Beat the Bomb?
1: Ποτέ δεν έχω παίξει, παιδιά, ποτέ. Ποτέ.
0: Τέλεια, οπότε ήρθε η ώρα να παίξεις.
2: Ήρθε η ώρα.
0: Ήρθε η ώρα να παίξεις.
1: Και... Εχθές δεν άκουσα τον Beat the Bomb, γιατί λόγω του ότι με έχει.
0: Α, κέρδισε μια κοπέλα 120-150 ευρώ κάπου εκεί και έφτασε μέχρι 450. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί και να μην ανέβει πολύ ψηλά σήμερα.
1: Αυτό. Αλλά... αυτό.
0: Ναι, αλλά μη στο χαλάσω κιόλας, γιατί.
2: Ποτέ δεν ξέρει. Να...
0: Από ποιο μέρος μας παίρνει τηλέφωνο?
1: Εγώ τώρα είμαι στη Γλυφάδα. Είμαι τέτοιο, αλλά μένω Γλυκά Νερά.
0: Γλυκά Νερά, πολύ ωραία. Λοιπόν...
1: Και να δώσω πολλού χαιρετισμού στην κοπέλα μου, την Ειρήνη, που την αγαπώ.
3: Και από εμάς πολλούς χαιρετισμούς.
0: Πάτε για γάμο, θα πάτε για γάμο.
2: Θα το πάρεις βρε το κορίτσι.
1: Εννοείται.
2: Πόσο είστε?
1: Είμαστε και οι 2-36.
0: Ωραία ηλικία είναι αυτή, ωραία ηλικία. Μακάρι. Οικονομικά πώς θα δύσκολα, έτσι.
1: Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ.
0: Ναι, θέλω να πω ότι μπορείτε οι δυο σας έτσι να ξεκινήσετε λίγο μια οικογένεια.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Μπράβο, ρε φίλε, μπράβο.
1: Ναι, γιατί είμαστε, πώς το λένε, δεν τα βάζουμε κάτω. Δηλαδή δουλεύουμε, το ευχαριστιόμαστε, περνάμε καλά.
2: Από ποια περιοχή μας?
0: Από τα Γλυκά Νερά, σου λέει ο άνθρωπος, είναι από την Γλυφάδα. Λοιπόν,
1: ναι.
0: Τι. Ρε, συμπα, γελάει γιατί ο Νίκος. Άκου τώρα.
2: Λέει να σε ρωτήσω πόσο συχνά κάνετε σεξ.
0: Μην απαντάς αυτές τις βλακίες. Αυτά τα ρωτάει ο Νίκος στον Παναγί. Και
2: για
0: ο
2: να
0: Παναγής,
2: τα πω εγώ, καταλαβαίνω.
0: Αυτός για να εκτίθεται.
2: Ναι. Τέτοιος είναι.
0: Μην απαντάς τις βλακίες αυτές. Λοιπόν, είσαι έτοιμος σε 3, σε 2, σε 1, Παναγί.
2: Beat the bomb, παίζουμε.
4: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
5: Ένα ευρώ. 5 8 32 ευρώ 66 74 79 ευρώ
1: Stop.
0: 85. Πόσο?
3: 79.
2: Επειδή ακούστηκε και το 85, εγώ θα του δώσω 85.
0: Εντάξει, δεν πειράζει, δεν πειράζει.
1: Ακούστηκε το
0: 85. Έλα, ρε Νίκο, τώρα
2: 85 ευρώ.
0: 85.
2: Δεν το συζητάμε. Κράτα 6 ευρώ από το μισθό μου.
0: Και από μένα.
6: Αγάπη μου, δεν θα βρεθεί τίποτα να πάρει στο τέλο.
0: Για να δούμε πού θα φτάνει, πού θα σκάγε.
5: 100.
0: Όχι, ρε φίλε, ανεβαίνει.
5: 102 ευρώ.
1: Όχι.
5: 103.
2: Έλα, εντάξει, καλά είσαι.
0: Λοιπόν, μιλάς με τον Παναγή να κρατήσεις τα στοιχεία σου. Πώς σκέφτεσαι να τα αξιοποιήσεις αυτά τα χρήματα?
2: Να πάρει κάτι μετοχές στην Google.
1: Ένα υπέροχο δείπνο.
0: Ωρε φίλε, μπράβο. Πάρε ένα ωραίο. Μια ωραία σαρδελίτσα. Γιατί δεν ξέρω με ψάρι.
6: Πώς... Ποια Νάνση.
1: Όχι, λέω εσύ που πας με την Νάνση σε ένα υπέροχο μαγαζί που θα ακούσει.
0: Α, πού στην Ισιώτισσα.
1: Στην Ισιώτισσα, μπράβο, θέλω να πάω εκεί.
0: Εύχομαι να πας εκεί πραγματικά. Εκεί είναι τα αδέρφια μου 25 χρόνια. Αυτή την ταβέρνα εκεί τη δημιουργήσαμε με πολύ αγάπη. Είναι πάρα πολύ καλά παιδιά. Και πραγματικά, αν σε πετύχω και εκεί, θα κεράσω και το τραπέζι. Αν είμαι εκεί, για να κρατήσει τα 85 ευρώ, να πάτε να φάτε και κάπου αλλού με το κορίτσι σου.
1: Σε ευχαριστώ
2: να
1: πάρα
2: καλά,
1: πολύ.
2: Καλά, δεν θα μπαίνουν στα νηφικά και στα γαμπριάτικα οι άνθρωποι.
1: Και Γρηγόρη,
0: μιλάς με Παναγή, φιλιά πολλά, καλημέρα.
1: Πάντα έτσι όπως είσαι.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, είσαι γλυκύτατος. Ευχαριστώ πολύ.

0: ωραίο τραγούδι είναι αυτό του Στέλιου Ρόκου. Πω, με αεροπλάνα και τρένα, όπου βρείτε και ό,τι βρείτε, φύγετε να πάτε στο καλό, να περάσετε λίγο ωραία. Και μας έχει λίγο έτσι χαλάσει τώρα, θέλω να πω την αλήθεια. Έχουμε βάλει δεύτερες και τρίτες σκέψεις να βουτήξουμε μέσα στη θάλασσα με αυτό που συμβαίνει εδώ στο καλοκαίρι.
1: Μην βγούμε χωρίς πουλί.
2: Να βουτήξουμε.
0: Ναι. Τι να πω, μακάρι.
1: Το
0: και ακούω όλο τον κόσμο που λέει, παιδιά, αλήθεια σας λέω, αρχίστε να διαμαρτύρεστε εντόνως και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης να επικηρύξουν τους λαγοκέφαλους. Γιατί άκουγα τώρα και έναν ψαρά από την Κρήτη και είπε ότι έχει 99% επιτυχία στην Κύπρο που επικήρυξαν τους λαγοκέφαλους εκεί οι ψαράδες και σχεδόν δεν υπάρχει λαγοκέφαλος.
2: Δηλαδή,
0: κατάλαβες τι εννοώ.
3: Θέλει να πάρουμε στο Μαξίμου.
0: Να πάρουμε στο Μαξίμου τηλέφωνο.
2: Ναι.
0: Και με ποιον θα μιλήσουμε.
3: Με την γραμματεία.
0: Να πάρουμε στο Υπουργείο. Ποιος είναι υπεύθυνος εκεί για τα ψάρια. Ποιος είναι.
3: Ναυτιλίας ή τουρισμού.
0: Ναυτιλίας, όχι.
2: Πάρε στον κύριο Ψαροκέφαλο.
0: Μπορεί να μας ρωτήσει κάποιον, να μας απαντήσει κάποιος. Ποιος μπορεί να είναι υπεύθυνος. Υπουργείο Ανάπτυξης.
3: Παιδί μου, ένα λεπτάκι. Υπάρχει τηλεφωνική επικοινωνία με γραφείο Πρωθυπουργού. Γιατί να μην πάρουμε εκεί.
2: Ξεκινάμε από εκεί και μας παραπέμπουν.
3: Ναι.
0: Ωραία, θα πάρουμε τηλέφωνο μετά τις διαφημίσεις.
3: Ναι,
0: να
3: ψάξουμε
0: να βρούμε. Θέλουμε να μιλήσουμε με κάποιον υπεύθυνο για τους λαγοκέφαλους.
3: Σωστά, να βρούμε μια λύση. Να το κάνουμε θέμα στον πρωθυπουργό μας.
0: Ναι, ναι, καλά, το ξέρει.
3: Δεν έχουμε δικαίωμα, το ψηφίσανε.
0: Ωραία,
3: όλοι.
0: Ναι, τώρα θα ψάξουμε να βρούμε το τηλέφωνο αμέσως μετά να πάρουμε τηλέφωνο. Λοιπόν, παιδιά, μην ξεχνάτε, Ανδριόπουλος εδώ. Ο Ανδριόπουλος που δίνει κάθε μέρα αυτό το καλάθι γεμάτο κρέατα και τον ευχαριστούμε. Τώρα κάνει και αυτές τις προσφορές για το Μουντιάλ. Εντάξει, η αλήθεια είναι το βλέπω και από τις τηλεθεάσεις. Βλέπετε όλοι Μουντιάλ το βράδυ. Σκίζουν εδώ, βλέπουμε κάτι αγώνες Ιράκ. Αφγανιστάν και λέμε.
1: Λέγαν όλοι δεν θα πάει άνθρωπος να το δει στην Αμερική. Ναι. Τίνγκα, τα στάδια όλα και μάτσα.
0: Τα στάδια τίνγκα, τηλεθέαση και ακόμη πιο μικρές ομάδες ενώ που δεν έχουν πολλούς φαν. Τηλεθέαση χτυπάει 20, 25 και 30%. Από ό,τι φαίνεται θέλει ο κόσμος να δει μπαλίτσα που ξεκινάει από το απόγευμα και φτάνει μέχρι το βράδυ. Δεκτό, εννοείται, λογικό. Ίσως θα έπρεπε νομίζω και τα προγράμματα να τελειώσουν και λίγο πιο νωρίς τα τηλεθέαση φέτος τώρα για να κάτσει ο κόσμος να απολαμβάνει το ποδόσφαιρο γιατί βλέπω ότι και τα
3: ξέρεις
0: τι γίνεται, όχι, και τα σύρελ που φτάνουν στο τέλος και τα έχουν δει ένα και δύο χρόνια και θέλουν να δουν πώς θα τελειώσουν. Γιατί ξέρεις όταν τελειώνουν και τα σύρελ Παναγία, αν τα έχεις παρακολουθήσει ένα χρόνο, θες να δεις και τι θα γίνει.
3: Καλά, ναι.
0: Για να καταλάβεις τι έγινε και στο τέλος. Οπότε και αυτά και σε αυτά και στα σύρελ έχει πέσει πολύ η θεματικότητα, γιατί βλέπουν όλοι μπάλα. Λοιπόν, λόγω και αυτής της φάσης λοιπόν με την μπάλα, έρχεται ο Ανδριόπουλος και λέει ότι κάνει πακέτα μουντιαλικά 10 ευρώ και με σουβλάκια και με λουκάνικα και μπορείτε να βρείτε τα πάντα. Κάντε μια βόλτα και με πίτες και ψωμάκια και σας δίνει υπέροχα πράγματα και με τζατζίκι πακέτα και κάντε μια βόλτα να βρείτε φτηνά πράγματα για να περάσετε τα βράδια σας πολύ ωραία με τον Ανδριόπουλο. 6936-10-10-22 Ανδριόπουλος και ονοματεπώνυμο για το καλάθι γεμάτο κρέατα κάθε μέρα.
3: Πολλά αλλάζουν τελικά τα σπίτια, συνήθειες, ρυθμοί, οι ζωές μας. Αλλά υπάρχει κάτι που μένει σταθερό. Κάτι που το βρίσκεις πάντα εκεί. Στο τραπέζι, στο ψυγείο, στην καθημερινότητά σου. Από το 1988 μέχρι και σήμερα, γιατί δεν χρειάστηκε ποτέ να γίνει κάτι διαφορετικό για να ξεχωρίσει. Ήταν ήδη στην κορυφή και παραμένει εκεί. Και μιλάμε για το φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι, γιατί σε αυτόν τον τόπο το νερό το λέμε Ζαγόρι.
2: Λοιπόν, αράχτε έξω στους καναπέδες, να είμαστε στα μπαλκόνια. Ναι. Αλλά ένα κουνούπι μπορεί 1,5 λεπτό να ρουφήξει έως και 3 φορές το βάρος του αίματος, το ξέρετε. Ρουσούζει. Όχι το δικό σου αίμα όμως, εσύ κλασικά Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες. Είναι άσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από τη Unipharma.
4: Η hacker, κακόβουλα λογισμικά, είναι πλήθος από ψηφιακές απειλές. Απειλεί την επιχείρησή σου. Εσύ όμως μπορείς να προστατευτείς με το Vodafone Business, γιατί σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security αλλά και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Ανακάλυψε τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η δική σου επιχείρηση στο vodafone.gr / business.
5: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίδιους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Α4 τα περιπολικό έγινα.
7: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα Mock για να μη σε πιάνει ο κοκ βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το λαφιές στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα.
8: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0%
9: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α. 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
10: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
11: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ελεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
12: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69-37-246-890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
13: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες? Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν? Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη. Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς. Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon. Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά. Αλήθεια! Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase. Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο. Για την κόρη σου. Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω. Γράφε. 2831-030-250. Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση. Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά. Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 2831-030-250, σωστά? Σωστά. Αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32. Ωραία! My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 2831-030-250 για το ραντεβού. Τέλεια! Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
14: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
15: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 2831-0570-70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
16: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες, ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη, μηχανήματα καθαρισμού, πληστικά, ηλεκτροκίνηση Τσιλεδάκης, εμπορία και σέρβις μηχανημάτων, περιελήξεις Μοτέρ, Πατριάρχου Αθηναγόρα 13, Μισήρια, Ρέθυμνο, τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
17: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με το παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα, που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα, το Φράγμα. Στο Φράγμα Ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
10: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος στη Συμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310 28939 και 28310 28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
18: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκινήτου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310 23353.
19: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
20: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
19: Φυσικά, για πότε?
20: Το συντομότερο.
19: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
20: Μια χαρά.
19: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
20: Όχι και πινακίδα στην εισπίγκη μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
19: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
21: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα, αξιόπιστος έλεγχος κταίο και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310 75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
22: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια, κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Cafe σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
23: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα.
24: Αμέσως τώρα.
23: Στο Ρέθυμνο.
0: Φιλογραφίες δεν εννοείται, τι με βάζει και παίρνω τηλέφωνο.
25: Βρε πάρε εκεί που σου λέω.
0: Χτυπάει, έλα, σήκω στον Νίκο.
26: Τι κάνουμε τώρα? Έχει τα χώρια.
25: Επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό.
26: Τα μάρα θα κάνετε.
27: Θέλουμε να μιλήσουμε, ρε παιδί μου.
25: Ναι.
0: Παίρνουμε στο γραφείο του Πρωθυπουργού να πούμε τι γίνεται με τους...
25: Γενική Γραμματεία Πρωθυπουργού στο Μέγαρο Μαξίμου.
26: Αν όνεσαν το βγάλεις από καμία τουαλέτα, κάνατε να ξεφτυλιστούμε.
0: Μένα απαντάνε. Αυτό που γράφουν τα τηλέφωνα για το κοινό και δεν απαντάει κανείς εκεί στο Μαξίμου, ρε παιδιά, τι θα γίνει?
28: Παρακαλώ.
0: Πού μπορούμε να πούμε τα παράπονά μας σαν Έλληνες πολίτες φορολογούμενοι?
28: Να πέστε εδώ στο ραδιόφωνο.
0: Μα σκοπός είναι να τα ακούσει και κάποιος να ξέρει.
28: Τα ακούνε.
29: Παρακαλώ.
25: Ναι.
0: Λένα το έκανε. Άλλο τηλέφωνο δεν έχει?
28: Ναι, τα κορίτσια.
0: Άλλο τηλέφωνο δεν έχει?
25: Τι να απαντήσω, πάτησα γραφείο.
0: Πού είναι, ρε φίλε, γραφείο παραπώνων, α πούμε, δεν έχει γραφείο παραπώνων? Κλείστε ρε.
28: Σιγά μην έχει και γραφείο, τραβήξτε.
0: Γραφείο παραπώνων.
25: Παραπώνων πολίτη. Γραφείο παραπώνων.
0: Υπάρχει.
25: Ο συνήγορο του πολίτη.
0: Ο συνήγορο του πολίτη.
28: Άλλο είναι αυτό.
25: Άλλο είναι αυτό. Καταγγελία παράφορα.
0: Ωραία, καταγγελία. Πε.
25: Κάτσε, περίμενε. Μπε τώρα, μπαίνω.
0: Έτσι, βοήθα ρε Νάνση λίγο και εσύ, ρε φίλε, βοήθα
28: τι
0: λίγο.
28: Τι να κάνω αυτό το τηλέφωνο, λίγο, ποτέ δεν έχουμε βρει άκρη με αυτό το τηλέφωνο. Μια φορά μας μίλησε ένας θηρορός.
0: Πες.
25: Δεν λέει.
0: Σοβαρά τώρα, δεν υπάρχει ένα
28: ναι,
0: τηλέφωνο?
28: Δεν υπάρχει.
0: Βάλε γραφείο με Μέγαρο Μαξίμου. Ποιο είναι το τηλέφωνο του?
25: Μέγαρο Μαξίμου.
27: Πάρε στη Βουλή, ρε, στο γραφείο Πρωθυπουργού του Βουλή. Στη Βουλή.
0: Μα δεν θέλω να μιλήσω με τον Πρωθυπουργό, με τον Υπουργό θέλω να μιλήσω. Εντάξει τώρα.
25: Μέγαρο Μαξίμου, ναι. 2-10.
0: Και εδώ μην παίρνετε, ρε παιδιά, τηλέφωνο, σας παρακαλώ τώρα.
26: Σας παρακαλώ, ναι.
0: Μην πάρετε τηλέφωνο, δεν παίζουμε, δεν έχουμε κάποιο παιχνίδι. Και σας παρακαλώ λίγο, γιατί.
28: Το 33.
25: 2-10-33-85-491.
0: 491. Χτυπάει, για δες, Ρενίκο, όμως κάποιο το σηκώσουμε. Ωραία, κανείς δεν...
28: Γιατί δεν παίρνεις τον Κικίλια, που είναι υπουργός ναυτιλίας?
0: Τι σχέση έχει το Υπουργείο Ναυτιλίας με αυτό, Ρενάση?
28: Με τη θάλασσα.
0: Σιγά μην πάρω και τον Άδωνη Γεωργιάδη, Υπουργό Υγείας.
25: Εκεί θα καταλήξουν όλα με τον Τζοκοσένα
0: Αποκέφαλο. Αυτό είναι αλήθεια. Μήπως μας ακούει κάποιος πολιτικός, ρε παιδιά, να στείλει ένα μήνυμα στο τηλέφωνο να τον πάρουμε. Κάποιος που
25: Παναγής είναι. Παναγής Τζορτζάτο στο Instagram.
0: Για τους λαγοκέφαλους, λίγο να δούμε να βγάλουμε μια άκρη. Τίποτα, παιδιά, ούτε Μαξίμου, ούτε αυτό. Δεν υπάρχει άνθρωπο.
25: Το παρατήσα τίποτα.
27: Η αντιπολίτευση.
25: Διακοπέ.
0: Τι να την κάνω,
25: τι να πάρω, να πάρω το.
28: Γιατί δεν παίρνει το Υπουργείο Ναυτιλίας.
27: Πάρω το Κουτσούμπα.
0: Ρε, να σε παρακαλώ. Πάρω το Κουτσούμπα στο σηκώ. Κλείστε το ρεδίκο το τηλέφωνο.
25: Ο Κουτσούμπα σίγουρα θα το
28: σηκώσει. Εδώ πέρα λέει διάφορα.
0: Νομοθεσία,
28: χρήσιμε πληροφορίε, θαλάσσιο τουρισμό. Πώ δεν έχει να κάνει.
25: Ο καπιταλισμό έφερε το λαγοκέφαλο.
0: Δεν θέλω να πάρω. Ο καπιταλισμό λέει το λαγοκέφαλο.
25: Τα τάνκερ τα ακολουθούν εκεί με την πορεία του αργού.
28: Ακολουθούν
25: και μπαίνουν από
0: πόλεμος.
28: Θα πάρει Υπουργείο Ναυτιλίας.
0: Όχι, δεν παίρνει Υπουργείο Ναυτιλίας.
28: Μα είδε, θέλει να πάρει αυτά που θέλει εκείνο.
0: Συγγνώμη λίγο.
28: Δεν έχουμε άλλο.
0: Τώρα, άκου, θα πάρω.
25: Ωραία, πάρε την κολλητή σου και μίλα.
0: Πες, άλλο, λέγε.
25: 2-10-33-85-2-48.
0: 2-10-33-85-2-48.
25: Αυτό θα το σηκώσουν, είναι περίεργο τηλέφωνο. Ναι.
0: Χτυπάει, για σηκώσει το ρινικό.
25: Χτυπάει.
27: Παναγή.
25: Εσύ κάνε πως κλαις γιατί
1: για σε τσίπησε. Για λίγο, περίμενε.
0: Ναι.
1: Ορίστε.
0: Ναι, καλή σας μέρα.
1: Γεια σας.
0: Συγγνώμη γιατί τηλεφωνούμε από το ραδιοφωνικό σταθμό Σφαίρα,
1: ναι,
0: και από τη ραδιοφωνική εκπομπή την πρωινή. Θα, ναι, θέλαμε σας παρακαλώ να μιλήσουμε με κάποιον υπεύθυνο για να μας πει ή ποιος είναι ο υπουργός ή κάποιος, αν όχι με τον υπουργό, με τον υφυπουργό, με κάποιον υπεύθυνο, για να το πούμε κάποια πράγματα που συμβαίνουν και από τον κόσμο που μας στέλνει εδώ πέρα για τους λαγοκέφαλους.
1: Ναι, μπορείτε δεν, να... ναι, είναι εδώ, δεν είναι εδώ. Εδώ είναι το γραφείο του αντιπρόεδρου της κυβέρνησης. Δεν είμαστε εμείς αρμόδιοι.
0: Ναι, μπορείτε να μας πείτε ποιο υπουργείο είναι αρμόδιο.
1: Δεν ξέρω, το Ναυτιλίας ίσως είναι ή το περιβάλλοντος.
0: Άμα δεν ξέρετε εσείς, ποιος ξέρει όμως. Άμα δεν ξέρετε εσείς, το
1: Ναυτιλίας. Το Ναυτιλίας ή το περιβάλλοντος.
25: Το Ναυτιλίας, το Ναυτιλίας.
0: Εννοείται, εννοώ για ό,τι έχει να κάνει με την αλληλεία. Δηλαδή έχει να κάνει με
28: αλληλεία.
0: Αλληλεία. Αλληλεία. Με την αλληλεία, ποιο σχέση, ποιο υπουργείο έχει σχέση με την αλληλεία.
1: Σας απάντησα.
0: Ποιο μου είπατε?
1: Σας είπα, ή το Ναυτιλίας στο περιβάλλοντος θα καλέσετε.
0: Ή το Ναυτιλίας στο περιβάλλοντος.
25: Ωραία.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
25: Ευχαριστούμε.
0: Γεια σας. Ούτε ευχαριστώ δεν λέτε, ούτε παρακαλώ.
28: Σταμάτα καλά, δεν κατησύγχυσες.
0: Ρε, ούτε ευχαριστώ.
25: Δεν είναι η Έλληνα πολίτη.
0: Ρε, θα μας τρελάνε.
25: Εμείς την πληρώνουμε.
0: Ευχαριστώ πολύ και δεν μου είπε παρακαλώ.
25: Αφού εμείς την πληρώνουμε.
0: Ρε, με δουλεύει τώρα, Ρενάνση. Δεν έπρεπε να μου πει παρακαλώ.
25: Ευγένεια δεν θα έβλαπτε, Ρενάνση.
0: Τι είπε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ, γεια σας.
28: Η γυναίκα έχει τα θέματα τη, είναι κουρασμένη.
25: Εδώ είσαι απορρίς για κοντεύει να αναπτυχθεί.
28: Σου είπε τρεις φορές Ναυτιλίας, δεν ακού.
25: Μίλαγε στο τηλέφωνο.
0: Και επειδή μίλαγε, δεν μπορεί να μου πει παρακαλώ. Τότε δεν με σηκώνει το τηλέφωνο, Ρενίκο. Τι είναι αυτά που λέτε, ρε, πλάκα μας κάνετε.
25: Τι είναι αντιπρόεδρος. Ορίστε, αγενέστατη λέει, ήταν, μου το στέλνει και ο κόσμος.
28: Σιγά μωρέ τώρα πια, τα κάνει το λαλίσα.
0: Ρε πλάκα μου κάνεις, παίρνω εγώ, ρωτάω κάτι πολύ ευγενικά και δεν πρέπει να μου πεις σας ευχαριστώ πάρα πολύ, παρακαλώ.
28: Έχεις εκνευρισμό επειδή δεν έχεις λύσει το θέμα σου, θα πάρεις τον Ναυτιλίας.
0: Εγώ έχω εκνευρισμό.
28: Θα πάρεις τον Ναυτιλίας.
27: Θέλει να κάνει μπάνιο ο άνθρωπος.
0: Παιδιά, πείστε μου λίγο τα θέματα Ελίας. Ποιο υπουργείο είναι υπεύθυνο? Για πείστε μου λίγο τα θέματα Ελίας. Εδώ δεν ήξερα να μου πει. 8 υπουργεία μου είπε.
25: Καλά, λέει, πήρατε δημόσιο υπάλληλο στις 10. Ήδη στην υπερορία ήτανε.
0: Παιδιά, συγγνώμη, εσείς το ζείτε εδώ πέρα. Αγενέστατη ήταν η κυρία. Συγγνώμη.
25: Ήτανε.
0: Αγενέστατη.
25: Ήτανε.
0: Ούτε ξέρω το όνομά της, ούτε με ενδιαφέρει να το μάθω. Αγενέστατη. Εκεί ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης να πει λίγο στις κυρίες όταν παίρνει κάποιος. Φανταστείτε ότι είπαμε ότι είμαστε και από ραδιοφωνικό σταθμό. Πού να πάρεις να πεις ότι είσαι ένας απλός πολίτης. Συγγνώμη λίγο, Γιώργο, πού να πάρεις να πεις ο γεια σας τηλεφωνά από ένα χωριό της Ελλάδος, με λένε Μπαρμπαμίτσο και έχω να ρωτήσω κάτι. Θα του πούνε δεν μας παρατάτε και θα του κλείσουν το τηλέφωνο. Αυτά πρέπει να δείτε εκεί στη Νέα Δημοκρατία. Και όχι που μου βγάζετε έξω τις κάμερες και που μέσα στα φιλιά και μέσα. Αυτή είναι η αλήθεια.
25: Αγροτική.
0: Δείτε πώς φέρονται λίγο σε έναν άνθρωπο. Και είπαμε ότι είμαστε και από το ραδιοφωνικό σταθμό και από το Σφαίρα.
25: Σταμάτα, μην φωνάτε.
0: Όχι, ρε Παναγή. Τι θα γίνει δηλαδή αν ένας άνθρωπος πάρει και πει ότι με λένε Μπάμπι Ντεντά και γεια σας μια ερώτηση. Θα του πούνε άρτε και παράτα μας. Πλάκα μας κάνετε τώρα, μωρέ.
25: Τι θες εσύ, πες μου.
27: Γενική.
0: Ούτε παρακαλώ δεν είπε.
25: Κάτσε, ρε Γρηγόρη, να δούμε
27: γενική
25: τώρα.
27: Γενική Διεύθυνση Αλλίας, εκεί θα πάει.
25: Να το, Γενική Διεύθυνση Αλλίας.
0: Τι να την κάνω, ρε, τη Γενική. Με τον Υπουργό θέλω να μιλήσω, με τον Υπουργό.
25: Πάρ τον Κικίλια. Να πάρω εγώ την Παλατσινού, τι θες, πες μου.
28: Θες να πάρουμε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Περιβάλλοντος και ενέργειας.
25: Τι ενέργειας μπορεί να είναι, δεν θέλουμε για τα. Του ηλιακού θερμοσύμφωνες.
27: Η Τζέννη είναι στον όμιλο εδώ.
0: Εντάξει, εγώ θα μπορούσα, θα έπρεπε να μιλήσω μόνο με τον.
28: Μόνο με τον Πρωθυπουργό, δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο.
0: Όχι, να το πούμε αυτό. Ποιο Υπουργείο είναι?
2: Είπαμε αγροτική ανάπτυξη, εγώ πιστεύω.
0: Άκου, ακούστε, ακούστε. Αύριο θα το ψάξουμε, αύριο από νωρίς, πάρα πολύ καλά το θέμα.
3: Τελειώσατε.
0: Με σόκαρε αυτή. Τώρα επειδή έχουμε να πάρουμε έναν άλλο τηλέφωνο.
2: Γιατί δεν παίρνουμε τον Αδωνή Γεωργιάδη, άποψη για όλα έχει έτσι κι αλλιώ.
28: Δεν έχει περάσει πολύ το Υπουργείο.
0: Θα πάρουμε έναν άλλον κύριο που ήταν να τον πάρουμε και ήθελα να μιλήσουμε και λίγο μαζί του. Είναι ο αντιπύραρχο. Αρτοποιός Ιωάννης, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, που ήθελαμε να μιλήσουμε λίγο για κάτι άλλο. Για τα οικόπεδα. Τώρα δεν ξέρω, τώρα έλα, σταμάτα τώρα με τους. Αυτοί οι άνθρωποι τώρα είναι.
28: Με το που είπες αντιπυρέρχο, μου ήρθαν στο μυαλό οι Σαββατογεννημένες.
2: Και με έναν Νάντσι,
3: αλήθεια. Δεν κάνω αυτή, ρε.
28: Με τη ράντου.
0: Κάτσε λίγο να τον πάρω τον άνθρωπο. Χτυπάει, για λίγο σηκώσουμε. Σταμάτα μωρό να γελάτε.
4: Παρακαλώ.
0: Ναι, τον κύριο Αρτοποιό, Ιωάννη.
4: Ο ίδιος, ο ίδιος.
0: Κύριε Αρτοποιέ, είμαστε ήδη στον αέρα. Σας τηλεφωνώ, Γρηγόρης Αρναούτογλου από το Σφαίρα. Είμαστε, τι κάνετε, είστε καλά?
4: Καλημέρα.
0: Μια χαρά το έχουμε. Έχουμε από χθες λίγο έτσι έρθει σε μια συζήτηση να βρεθούμε σήμερα έτσι τηλεφωνικά εδώ να τα πούμε. Βέβαια, ψάχνουμε, εμείς έχουμε άλλο τώρα θέμα. Ψάχνουμε εδώ και 10 λεπτά να βρούμε κάποιον υπεύθυνο από την κυβέρνηση για τους λαγοκέφαλους και να δούμε τι γίνεται, γιατί υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και στη θάλασσα. Εκτός από τα δάση και τα βουνά το καλοκαίρι, τώρα έχουμε προβλήματα και με τις θάλασσες, αλλά αυτό σας δεν σας αφορά. Καταρχάς, μπορείτε να μιλήσετε, έχουμε 5 λεπτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, υπάρχει αυτή η ιστορία τώρα με τα οικόπεδα και με τους καθαρισμούς των οικοπαίδων, αλλά θέλω και εσείς, επειδή πλέον μπαίνουμε για το καλοκαίρι για τα καλά και αρχιμβαίνουν και οι θερμοκρασίες, να μας πείτε 2-3 πράγματα έτσι να ακούσει και ο κόσμος μέσα από τη ραδιοφωνική μας εκπομπή.
4: Έχει ξεκινήσει ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα καθαρισμών οικοπαίδων από την 1η Απριλίου. Η καταληκτική ημερομηνία ήταν μέχρι τις 15 Ιουνίου, ωστόσο έχει δοθεί μια παράταση 7 ημερών. Και με πολύ μεγάλη προθυμία, πολλοί οικοπαιδούχοι, φυσικά πρόσωπα, πολίτες δηλαδή, αλλά και νομικά πρόσωπα όπως είναι οι Δήμοι, οι Περιφέρειες, μπαίνουν σε ένα καθαρισμό, υποχρεωτικό καθαρισμό. Μέχρι 22 λοιπόν Ιουνίου, όλοι θα πρέπει να κάνουν καθαρή στα οικόπεδά τους, διότι αυτό έχει αποδειχθεί σωτήριο μέτρο σε περίπτωση που ξεκινήσει μια πυρκαγιά, είτε εντός του αστικού ιστού, είτε ακόμη και στη μίξη του δασικού ιστού με τις πόλεις. Είναι λοιπόν ένα σωτήριο μέτρο το οποίο μπορεί να αποσοβήσει πολλές, να το πούμε έτσι, κακές επιπτώσεις που έχει μια πυρκαγιά. Έχει αποδειχθεί λοιπόν ότι τα καθαρά οικόπεδα δεν δίνουν τροφή στις πυρκαγιές. Mm-hmm. Και αυτό είναι το μήνυμα της φετινής αντιπυρικής περίοδου, πέρα από τους καθαρισμούς των οικοπαίδων, ότι εδώ η αντιπυρική περίοδος δεν αφήνει κανένα απολύτως περιθώριο για προσεξίες.
0: Μάλιστα. Μέχρι 22 Ιουνίου, μετά λογικά μπαίνουν
4: μπροστά. Μέχρι 22 και 23 ξεκινάνε οι έλεγχοι.
0: Μάλιστα.
4: Τόσο από τους Δήμους, δηλαδή αν κάποιος δεν έχει καθαρίσει, μπαίνει ο Δήμος ή κάνει αυτεπάγγελτο καθαρισμό. Με το ανάλογο διοικητικό πρόστιμο, φαντάζομαι ότι στα στενά όρια της εκπομπής σας είναι λίγο δύσκολο να το παρουσιάσουμε. Πολύ ευχαρίστως, είμαστε στη διάθεσή σας για οτιδήποτε χρειαστείτε. Και επίσης, το μήνυμα της φετινής αντιπυρικής περίοδου είναι ότι η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας, όχι μόνο των αρχών αλλά και των πολιτών.
2: Σαφώς.
4: Διότι έχουμε δει πολλές φορές ότι από αμέλεια έχουν ξεκινήσει πολλές δύσκολες πυρκαγιές. Αυτό θέλουμε να το προλάβουμε, μπορούμε να το προλάβουμε. Και σε κάθε περίπτωση οι πολίτες θα πρέπει να προσέχουν και με τους καθαρισμούς, να κάνουν τους καθαρισμούς και οπωσδήποτε να μην ξεκινάνε καμία θερμή εργασία στην Ήπειρο, όπως είναι μελισσοκομικές εργασίες, οι αγρότες οι οποίοι βάζουν και καίνε τις καλλιέργειες, ακόμη και οι πολίτες. Καμία ανοχή λοιπόν στην καύση, στην αληξέλεκτη καύση στην Ήπειρο, η οποία μπορεί να προκαλέσει πολλές επιπτώσεις και έχουμε δει το αποτύπωμα αυτής της ενέργειας από πολίτες οι οποίοι προβαίνουν σε τρισαμελείς συμπεριφορές.
0: Κάτι άλλο έτσι που θέλετε να ξεκίνησε μέχρι τώρα, μην το γρουζέψουμε, δόξα τω Θεώ, οι πρώτες 17 μέρες έχουν πάει καλά, θέλω να πω, δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο στην Ελλάδα.
4: Θέλουμε να πούμε το εξής. Μεγάλη προσοχή για το επόμενο 48ωρο. Σε όλο τον υπηρετικό κορμό της χώρας
0: που
4: να είμαστε στην αντιπυρική, βέβαια, ναι, Τετάρτη και Πέμπτη.
0: Για ποιο λόγο?
4: Διότι θα έχουμε τις θερμές ώρες της ημέρας, μεσημέρι και απόγευμα, δηλαδή Τετάρτης και Πέμπτης, θα έχουμε αρκετές καταιγίδες με έντονους ανέμους, δηλαδή θα έχουμε και αρκετή ηλεκτρική δραστηριότητα, ώστε να καταλάβετε αυτή τη στιγμή βορεία του γαλαξιδίου. Βρισκόμαστε σε μια πυρκαγιά από κεραυνό. Δηλαδή θα έχουμε τέτοιου είδους περιπτώσεις όπου θα υπάρχουν καταιγίδες, ίσως και χαλαζοπτώσεις σε περιοχές όπως είναι η Αρκαδία, η Αργολίδα, η Κορινθία, αλλά και πιο βόρεια, στη Θεσσαλονίκη μας. Λοιπόν, για το επόμενο 48ωρο, μεγάλη προσοχή, θα έχουμε αρκετές περιπτώσεις καταιγίδων και πολύ έντονους ανέμους, οι οποίοι θα έχουν, οι περιπτώσεις αυτές θα έχουν και συνοδεία κεραυνικής δραστηριότητας. Επομένως, είμαστε λίγο προσεκτικοί. Έχουμε ξαναπεί, η μεγαλύτερη προστασία σε περίπτωση κεραυνικής δραστηριότητας είναι να βρισκόμαστε εντός, αν είμαστε στην Ήπεθρο, εντός των αυτοκινήτων μας, είναι το ασφαλέστερο καταφύγιο, να το πω έτσι, μακριά, ειδικά όταν είμαστε στην παραλία, να προσέχουμε εάν δούμε κεραυνική δραστηριότητα, απομακρυνόμαστε αμέσως από την παραλία, μπαίνουμε στο αυτοκίνητό μας, αποφεύγουμε την επαφή μας με μεταλλικά αντικείμενα. Αυτό θα είναι το επόμενο, να το πω έτσι,
25: μήνυμα που πρέπει να περάσουμε.
4: Μήνυμα, μήνυμα ακριβώς, γιατί ο επόμενος 48 όλο θα πάνε καλά. Και στην αντιπυρική περίοδο, μεγάλη προσοχή με τις καύσεις στην Ήπεθρο, όχι ανεξέλεγκτες καύσεις. Πάντα προσέχουμε για να μπορέσουμε να προλάβουμε ενάρξη πυρκαγιών.
25: Και θεωρώ ότι πολύ σημαντικό είναι και αν δούμε κάτι, αμέσως να επικοινωνήσουμε με την πυροσβεστική, έτσι, γιατί είναι και αυτό πάρα πολύ σημαντικό.
0: Άμεσα.
4: Σε όλη την επικράτεια υπάρχουν 108 drones αυτή τη στιγμή, τα οποία κάνουν επιτήρηση και άμεση προειδοποίηση του κινδύνου στο επιχειρησιακό μας κέντρο. Και φυσικά, να μην ξεχάσουμε εδώ να πούμε ότι υπάρχει από 1η Ιουλίου η υποβολή αιτήσεων για εθελοντές πυροσβέστες. Το πυροσβεστικό σώμα στις τάξεις του έχει και περίπου 5.000 πυροσβέστες εθελοντές, οι οποίοι συνδράμουν και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ το πυροσβεστικό σώμα, την πολιτική προστασία. Από 1η Ιουλίου δηλαδή μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για να γίνουν πιστοποιημένοι εθελοντές του πυροσβεστικού σώματος. Από 1η Ιουλίου.
28: Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους τους εθελοντές.
0: Ευχαριστούμε όλους που κάνουν αυτή τη δουλειά πραγματικά τόσο έτσι αφιλοκερδώς και βάζουν την ψυχή τους. Κύριε Αυτοποιέ, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θα είμαστε σε επικοινωνία, να ξέρετε, το πρωινό του Σφαίρα, οτιδήποτε χρειαστείτε, να στείλουμε ένα μήνυμα στον κόσμο, οτιδήποτε, όπως τώρα μας είπατε για το 48ωρο. Να ξέρετε, είμαστε πάντα εδώ κοντά σας. Η ευχή μου είναι να μην έχετε καθόλου δουλειά φέτος το καλοκαίρι. Να κάθεστε ένα γραφείο και να ξεκουράζεστε όλοι οι πυροσβέστες. Πραγματικά, μέσα
4: δύσκολο,
0: από την καρδιά μας.
4: Δύσκολο,
0: το ξέρω,
4: δύσκολο,
0: το ξέρω.
4: Αλλά εσύ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε όλοι. Γεια σας. Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτό με την πυροσβεστική και με τα οικόπεδα. Μου στείλανε εδώ ο Υπουργείο Γεωργίας ότι είναι η αλληλεία.
25: Αγροτικής ανάπτυξης.
0: Υπουργείο Γεωργίας και Αναπτυξής. Βες το τηλέφωνο, Υπουργείο Γεωργίας, να πάρουμε και ένα τηλέφωνο.
28: Βερόνικα Δεσίλα.
3: Πάρε και τη Γεωργία.
28: Βερόνικα Δεσίλα, πήρα από εκεί.
25: Σκάτσε. Λέγε Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
0: Γεωργίας και η είναι Γεωργία και η Αγροτική Ανάπτυξη. Αυτό είναι. Άντε, ρε Παναγί.
3: Είναι διέτηση αλληλείας όμως.
0: Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα και στο Οπερά, παιδιά. Μην ξεχνάτε να πιείτε το καφεδάκι σας, να φάτε το πρωινό σας, να πάρετε το παγωτό σας και να δείτε όλα αυτά τα εκπληκτικά viral φρούτα που μου στείλατε από το πρωί. Γρηγόρη, πήγαμε και φάγαμε καταπληκτικό πρωινό. Σας τα λέω κάθε φορά με το τεράστιο πάρκινγκ. Ακόμα από τις 7, 8, 9, 10. Δείτε τι ακριβώς συμβαίνει με τα γλυκά. Έρχεται και Σαββατοκύριακο σε λίγο. Φτιάχνουν τα γλυκά, τα απίθανα, τα καινούργια, αυτά που κάνουν μόνο κάθε weekend. Είναι το μαγικό αυτό ζαχαροπλαστείο που έφτασε στη νούμερο 1 θέση μέσα σε 3 χρόνια. Το αγαπήσατε, το λατρεύετε. Και δεν έχει βρεθεί κάποιος να πει κάτι αρνητικό. Μπράβο, αυτό είναι το Οπερά. Εκεί σε Ελευθερίου Βενιζέλου 150, στα φανάρια του Βλάχου, στη Νέα Ιωνία. 6936-10-10-22 για την καθημερινή τούρτα που κάνουμε
28: λοιπόν,
0: δώρο.
28: Λοιπόν, εδώ μου γράφει η φίλη Τζένι ότι υπάρχουν και οικογένειες όμως που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να δώσουν για να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους. Σε αυτές τις περιπτώσεις τι γίνεται?
0: Αυτό δεν μπορώ να το πω.
3: Δεν ξέρω.
25: Τα παγώ τους πάρω το οικόπεδο. Ακριβώς. Και να το καθαρίσουν.
28: Δηλαδή, όταν δεν έχουν κανένα εισόδημα ή ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Εκεί μήπως, ας πούμε.
25: Και θέλεις ένα χιλιάρικο να καθαρίσεις.
28: Το ξέρω, γι' αυτό λέω. Μήπως, ας πούμε, θα έπρεπε σε αυτές τις οικογένειες κάπως το κράτος να εξασφαλίζει κάποια πράγματα.
25: Λοιπόν, Γρηγόρη, 2-10.
0: Πολύ ωραίο είναι αυτό που λέει η κοπέλα. Υπουργείο Γεωργίας.
25: Ναι, 2-10-21-24.000.
28: Ρώτα το Υπουργείο Γεωργίας και γι' αυτό.
25: 2-10-21-24.000.
0: Να δούμε αν μας.
3: 2-10-21-24.000. Δεν μπορεί.
28: Είναι και 59.
0: Πάμε, για χτυπηθεί, για δες ρε φίλε, χτυπηθείτε.
5: Ξης και τροφίμο. Ο πρώτος διαθέσιμος εκπρόσωπός μας θα σας εξυπηρετήσει αμέσως.
3: Άμε, να το. Τηλεφωνικό κέντρο, ωραίο.
6: Σπύρο, σήκωσε ρε, ποιος είναι προνιάτια.
0: Δεν είναι Υπουργείο, τι λέει Υπουργείο, της Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης.
25: Και τροφίμων.
0: Και τροφίμων.
6: Σπύρο!
3: Προλαβαίνουν όλα αυτά.
6: Τηλέφωνο, ρε!
3: Και τροφίμων και...
0: Ρε, θα το σηκώσει κανείς το τηλέφωνο, ρε! Η άλλη στο Μέγαρο Μαξίμου.
25: Να, ορίστε.
0: Παρακαλώ, ναι, γεια σας. Καλημέρα.
7: Καλημέρα σας.
0: Σας τηλεφωνώ από το ραδιοφωνικό σταθμό Σφαίρα από το πρωινό και θα ήθελα να μιλήσω λίγο, σας παρακαλώ, με κάποιον υπεύθυνο για να μπορέσει λίγο να με πληροφορήσει. Αλλά να του κάνουμε και μία συζήτηση για τους λαγοκέφαλους, για τα ψάρια αυτά που έχει να κάνει δηλαδή με τις θάλασσες. Ποιος είναι υπεύθυνος για να μιλήσουμε μαζί του?
7: Ναι, μισό λεπτάκι. Ευχαριστώ. Είσαι ο κύριος Αρναούτογλου.
0: Πού το καταλάβατε, μπράβο.
7: Σας ευχαριστώ.
0: Α, γεια σας. Να είστε καλά, τι κάνετε, καλημέρα.
7: Καλημέρα.
0: Δεν ήθελα να αναφέρω το όνομά μου γιατί δεν ήθελα να νιώσετε ότι
7: υπάρχει. Είναι χαρακτηριστική.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Θέλουμε να μιλήσουμε για κάποιον, με κάποιον υπεύθυνο για να του αναφέρουμε και αυτό που μας λέει ο κόσμος εδώ στο ραδιόφωνο και να κάνουμε μια-δυο ερωτήσεις αν μπορεί να γίνει κάτι τώρα πολύ γρήγορα φέτος το καλοκαίρι. Αν μπορείτε να μας βρείτε έναν υπεύθυνο να μιλήσουμε.
7: Ναι, δώστε μου τηλέφωνο, πάρα πολύ. Ένα λεπτάκι να μιλήσω με τη διεύθυνση Αλίας και θα σας συνδέσω μισό λεπτό.
0: Ορίστε,
25: ευγενικότατα.
0: Να είστε καλά. Αυτό στο Μέγαρο Μαξίμου θα το ψάξω εγώ εκεί για τις γραμματείς του Αντιπροέδρου. Με στεναχώρια το λέω. Θα το ψάξουμε να δούμε. Γιατί δεν είναι κατάσταση αυτή να παίρνει ένας πολίτης και να μην λέει ότι παρακαλώ.
28: Εγώ πήγα τις προάλλες στο Δημαρχείο στη Νέα Ιωνία και καθόντουσαν και οι τρεις και με στέλνανε από το ένα γραφείο απέναντι στο άλλο.
25: Αυτό έχει να κάνει με την περιφέρεια.
3: Παίζανε πινκ-πονγκ.
28: Ναι. Αναρωτιέμαι δηλαδή πολλές φορές.
0: Ο Υπουργός Γεωργίας πώς είναι και να βρίσκει το έγκολο στο κεφάλι μου.
25: Πάμε
3: στις
28: τι τα θες τα πολιτικά.
0: Δεν τα θέλω. Γι' αυτό δεν ασχολούμαι. Δεν τα θέλω γιατί ζαλίζομαι κάθε φορά.
25: Είναι μωρέ.
3: Χατζημπαναγής.
0: Ναι.
28: Μαργαρίτη Σχοινάς, τι λέει.
25: Μαρία Παναγιώτου λέει.
3: Γιώργο.
28: Μαργαρίτη Σχοινάς.
3: Άρα μου ρώτησα.
25: Όπως αγροτική ανάπτυξη και τροφίμων.
28: Ο Μαργαρίτης Σχοινάς, σου βάλουμε ένα Μαργαρίτη και Μαργαρίτη να γουστάρει.
3: Γκρέτος Μάνταλος.
0: Μαργαρίτης Σχοινάς, υπέροχος άνθρωπος, ήρθε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καταπληκτικός. Άμα είναι ο κύριος Σχοινάς, είναι μια υπέροχη προσωπικότητα.
28: Θες να ακούσεις Μαργαρίτη ή Σχοινά.
0: Πολύ ωραίο αυτό. Σταματήστε μόνο να γελάτε λίγο.
25: Και υφυπουργός είναι ο κύριος Λαζαρίδης. Μη γελάτε τώρα, θα το σηκώσει ο άνθρωπος, έλα αηδίες πια.
0: Σταματήστε λίγο.
25: Παρακαλώ. Σάχλες που λέγει η γιαγιά μου είστε.
0: Κλείστε μικρόφωνο λίγο ρε Νίκο, ένα λεπτό.
25: Παλαμόν, παρακαλώ.
0: Μάλιστα, δεν το σηκώνει κανένας από ό,τι φαίνεται και είναι και συμπαθέστε την κυρία.
25: Estamos listos, Juan Ramón, por favor.
0: Μάλιστα.
25: Έχεις δε που παίρνεις τηλέφωνο.
0: Ναι, σας ακούω.
7: Επειδή είναι κατηλημένη γραμμή αυτή τη στιγμή, μπορείτε να σημειώσετε ένα τηλέφωνο να καλέσετε σε 5-10 λεπτάκια.
0: Να σας πω,
25: θα καλέσουμε αύριο.
0: Επειδή τελειώνει η εκπομπή, θα καλέσουμε αύριο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είστε πάρα πολύ ευγενικοί. Να είστε καλά. Γεια σας.
7: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, αυτά.
3: Αυτά.
0: Πώς?
3: Δεν πήραμε το τηλέφωνο που θα πάρουμε αύριο.
25: Θα πάρουμε εκεί.
28: Αφού η κοπέλα είναι πολύ ευγενική, θα μας απαντήσει και αύριο.
25: Ναι.
28: Μπορείς να βάλεις ένα Μαργαρίτη και ένα Σχοινά.
25: Λοιπόν, παιδιά, στα Λίντλ ότι.
0: Ξαναλέω Μαργαρίτη Σχοινά, να ξαναπώ. Με ιδιαίτερο σεβασμό, η πολιτική του δράση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν καταπληκτική.
28: Πώς δεν το είχαμε σκεφτεί αυτό.
25: Στα Λίντλ ξέρεις ότι βρίσκεις μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα. Ξέρεις όμως γιατί η ποιότητά τους είναι top. Γιατί τα Λίντλ συνεργάζονται με 1.700 τοπικούς παραγωγούς και 30 προμηθευτές που τους εφοδιάζουν καθημερινά με φρέσκα και γευστικά γαλακτοκομικά προϊόντα από παραδοσιακά μέχρι και βιολογικά ή πρωτεϊνικά. Top ώρα, παιδιά, έτσι δεν συζητάμε. Top. Top. Top. Pop. Για τους λάτρες των παραδοσιακών. Όποιος ξέρει, ξέρει.
8: Η Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ 2026, έχει ετοιμάσει για τα νέα της μέλη την απόλυτη προσφορά γνωριμίας εν ώψη της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Με την εγγραφή σου, χρησιμοποιώντας το promo code Παγκόσμιο 2026, παίρνεις μια σειρά από δώρα για τη μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή του 2026. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει 21+. Παίξε υπεύθυνα.
28: Game over στο hangover green mocktails με 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλες γεύσεις. Μοχίτο, παλόμα, πίτερ. Orange Prince, Pink Grapefruit, Passion Fruit, Rody Ginger Lime, Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
0: Λοιπόν,
25: και
0: να πούμε.
25: Τέλος, βαρέθηκα να βλέπω αυτή τη φωτογραφία που δαγκώνει το κουτάκι της μπύρας ο λαγοκέφαλος.
0: Ναι, ναι.
25: Enough, την είδαμε.
3: Ακού. Μαργαρίτη Σχοινάς.
25: Με νοιάζει. Γρηγόρη, βάλανε Μαργαρίτη Σχοινά.
28: Αφιερωμένο στον υπουργό μας.
25: Είστε λίθι.
0: Φοβερό. Πάρα πολύ έξυπνο, μπράβο παιδιά.
25: Υπερτερείο Σχοινάς όμως, το ακούτε ε?
0: Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα και στην Betabet, παιδιά που είναι εδώ στην παρέα μας. Μην ξεχνάτε, η Betabet, ό,τι καλύτερο υπάρχει στην εταιρεία που αφορούν και πράγματα για ενοικίαση, ιατρικού εξοπλισμού, για πώληση. Είναι η εταιρεία που έχει βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο από τα πιο απλά πράγματα, από ένα στραμπούλιγμα σε ένα δαχτυλάκι, μέχρι τα πιο σοβαρά. Είναι εκεί 24 ώρες το 24ωρο και τα Σαββατοκύριακο. Η εταιρεία εδώ και 3 δεκαετίες παρέχει εξοπλισμό και είδη υψηλών προδιαγραφών στο ιατρικό οξυγόνο, ορθοπαιδικά είδη, στο νοσοκομειακά κρεβάτια και στα αναπορικά μαξίδια. Σοβαρευτείτε λίγο, ρε.
9: κάνουν.
0: Άντε πια τώρα, μαλλιώσετε. Σταμάτα λίγο.
9: Άντε, ρε, μικρά παιδιά, είστε.
0: Άντε τώρα, βέβαια, αυτό το πράγμα.
25: Η Νάνση.
0: Τώρα σοβαρά το λέω. Σταματήστε λίγο να λέω. Τώρα, εσύ, Νίκο, κλείστε μικρόφωνο.
27: Το ήξερα, το είδα. Πρόλαβα το ένα. Το άλλο δεν το πρόλαβα.
0: Λοιπόν, τέσσερα φυσικά καταστήματα καλά τη Κουρτίου 14, στο Λαϊκό, στο Σωτηρία, στον Ιδό Στευρό απέναντι και σύντομα στα Βρυλίσια στο Σεισμανόγλιο. Και για το δώρο 6936 10-10-22 Μπέταπετ και ονοματεπώνυμο για το Viper που δεν χρεώνεστε τίποτα σε όλους αυτούς τους, σε όλα αυτά τα δώρα που μας δίνουν οι άνθρωποι και τους ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ όλες τις εταιρείες που εμείς το μόνο που θέλουμε είναι να είναι εταιρείες καταπληκτικές και υπέροχες για να μας δίνουν τα δώρα τους και τους ευχαριστούμε πολύ γιατί καταλήγουν σε εσάς. Λοιπόν, 5 λεπτά μετά από τις 10, εδώ μου είναι η κυρία από το Μέγαρο Μαξίμου, εδώ μου είναι.
25: Έλα, εντάξει και τώρα ξεπέρνα το.
0: Όχι, δεν μπορώ να το ξεπεράσω.
25: Μπορεί να ήταν busy.
0: Α, ναι.
25: Ναι.
0: Άρα λοιπόν τον πολί, ο πολίτης που παίρνει τηλέφωνο. Πού να μην τη έλεγα ότι παίρνουμε και από ραδιοφωνικό σταθμό. Πού να τη έλεγα, ναι, γεια σας. Από μια στάνη παίρνω τηλέφωνο και θέλω να ρωτήσω κάτι. Θα μου γιατί με παρατάτε, κύριε, και μου το κλείνε.
25: Μπορεί τώρα οποιοδήποτε από μια στάνη να παίρνει το Υπουργείο.
0: Βέβαια, υπάρχει περίπτωση να πάρει το Μαξίμου, είναι σε αποστάνη. Να, αυτά είναι τα εγκλήματα που κάνουν, φίλε, κατάλαβε. Αυτά είναι τα εγκλήματα. Αυτά είναι τα εγκλήματα. Και νιώθει μετά ο πολίτης ότι σου λέει, αν παίρνουν από ένα ραδιοφωνικό σταθμό και δεν του δίνουν σημασία, άντε να πάρω εγώ. Αυτά είναι τα εγκλήματα, αδερφέ μου, τα μεγάλα. Και έτσι χάνει την μπάλα. Όταν χάνει τη βάση, γιατί άμα απομακρύνεσαι από τη βάση, σε τρώει η μαρμάγκα. Καλημέρα, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. 6 λεπτά μετά από τις 10 αυτό ήταν η Νάνση, ο Γρηγόρης, ο Γιώργος, ο Παναγής και ο Νίκος. Ραντεβού αύριο το πρωί.
27: Άντε να πούμε.
0: Απογοήτευση.
27: Άντε,
0: απογοήτευση.
27: Απογοήτευση. Ναι, βράχο.
11: Είναι λίγο μετά τις 10 στον Σφαίρα 102,2.
12: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
13: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
14: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας.
12: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
15: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579-3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
16: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
17: Νέο πρόγραμμα Electric All-In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
16: Opel Electric All-In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
24: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος, επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
29: Τι νέα, πώς πάει?
30: Με άφησε.
29: Τι, γιατί, τι συνέβη?
30: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
29: Και τώρα?
30: Τώρα θα καλέσω την οδική.
31: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
32: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
33: AutoFit.
31: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
32: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
33: AutoFit.
31: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
32: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
34: Το ίδιο Άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. ή διάγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
1: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
2: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να προγραμματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
1: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
2: Δεκαλικά Χνάρης.
1: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
2: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν κάψη τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μιλοποτάμου.
2: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πόληση χονδρική λιανική.
1: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
4: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
5: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
6: Αλφα στους 104,7.

Καλημέρα με χαμόγελα με τη Χρύσα Φιλιππόπουλου. Κάθε πρωί στις 10 ελάτε στην παρέα μας για ένα μοναδικό ευχάριστο πρωινό. Δύο ώρες με πολλή μουσική, ενημέρωση και πολλά χαμόγελα. Καλημέρα με χαμόγελα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Από τις 10 έως τις 12 μόνο στον Αλφα 104 και 7. Καλημέρα με χαμόγελα. Για να ξεκινά η μέρα σας αλλιώς.

Καλημέρα με χαμόγελα, λέω στη ζωή. Καλημέρα σας, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους σας. Τι μου κάνετε, πώς είσαστε? Λοιπόν, φτάσαμε στην Τεταρτούλα, 17 Ιουνίου και είναι 10 και 17 η ώρα. Τυχαίο που βγήκαμε τέτοια ώρα. Λοιπόν, δεν είναι καθόλου τυχαίο. Λοιπόν, το number 7 σήμερα, το νούμερο 7, ο τυχερός μας αριθμός. Λοιπόν, εδώ ζωντανά, ΑΦΜ 104,7 και πια κανένας δεν μας σταματά. Στην όμορφη Τετάρτη μας. Ελάτε να την περάσουμε εδώ παρέα στον Αλφα μας.

αγάπη λοιπόν, με αισιοδοξία, με χαμόγελο προχωράμε και σήμερα. Καλημέρα σε όλους μας, καλημέρα με χαμόγελα. Φτάσαμε στην τεταρτούλα και τι λέγανε οι παλιοί. Φτάσαμε στην τεταρτούλα, περνάει γρήγορα γρήγορα η εβδομαδούλα. Παιδιά, σαν νεράκι θα περάσει και αυτή η εβδομάδα, να ξέρετε. Θα φτάσουμε στο Σαββατοκύριακο και θα πούμε πω, φτάσαμε στη Δευτέρα. Λοιπόν, να καλημερίσω τα κορίτσια μου που ακούνε από τον Ασώματο. Beat stop, μην ξεχνάτε. Εκεί σταματάτε. Έτσι, Μέλανή μου, Αντιγόνη μου, Μελίνα μου, σας αγαπώ πολύ. Καλημέρα με χαμόγελα και καλή δύναμη. Σας αφιερώνω το τραγούδι που αγαπάει πολύ Αντιγόνη. Το χαμογέλα. Και στην παρέα μου, έλα.

Πολύ σωστό αυτό. Χαμογέλα λοιπόν, πίστεψε στα δικά σου τα φτερά, πίστεψε σε αυτό που αγαπάς και όλα θα πάνε καλά. Θα απογειωθούμε, έτσι. Λοιπόν, καλημέρα με χαμόγελα σε όλους μας. Ελάτε στην παρέα μας, ελάτε κοντά μας. Μας καλημερίζει και ο Παντελής Λίνης στο Baseline Tennis and Paddle Sports Club. Ο Παντελής μας. Λοιπόν, καλημέρα με χαμόγελα, παιδιά, να είμαστε καλά. Είναι στο Base Cafe.

Τι ωραίο τραγούδι, βρε παιδιά. Είναι απόφασή σου το μαζί, παιδιά. Είναι αυτό το μαζί. Ελάτε μαζί να κάνουμε και αυτή την εκπομπή. 697-163-657 283-1054-094. Ποιος είναι ο στόχος μας? Ποια είναι η αγάπη μας? Να περάσουμε όμορφα και σήμερα παρέα. Να περάσει η ώρα στη δουλειά, να ακούτε και να πείτε πότε πήγε 12 η ώρα. Πέρασε πολύ ωραία σήμερα. Λοιπόν, επίσης, αν είσαστε στο σπίτι και κάνετε δουλειές, μαγειρεύετε ή τι να πω, είσαστε με τα παιδιά σας τώρα πια που κλείσαν και τα σχολεία και απολαμβάνετε στιγμές μαζί τους, ελάτε να τις απολαύσουμε παρέα. Η μουσική πάντοτε βοηθάει παραπάνω. Λοιπόν, να σας υπενθυμίσω ότι και το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος είναι στην παρέα μας στη Ζιβρακάκη 12, και τα γκουρουάρα μας Νικηφόρη Φουκάκη στην Παλιά Πόλη, και το Baseline Tennis and Paddle Sports Club στον Αντελιανό Κάμπο, αλλά και ο αγαπημένος μας ο Νικόλαος ο Χαρκιανάκης, που συνεχίζει παραγωγή, επεξεργασία και εμπορίο κρεάτων η εταιρεία του και προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου μοσχάριν. Οπότε δεν σταματήσω να σας το λέω, μόνο με 9,5 ευρώ το κιλό. Μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμά μοσχαρίσχιον οπό, μοσχάρι για κοκκινιστό, παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας που στο 698-579-3601. 698-579, έκλεισε η φωνή μου, 3601, δεν μ' αρέσει αυτό. Πάμε. Έχω έτοιμη την καλομήρα. Λοιπόν, η Αντριανούλα μου στείλει καλημέρα. Καλημέρα με χαμόγελα, Αντριάννα μου.

0: Έβαλα σκοπό, έβαλα στόχο και νομίζω ότι βρήκα και τον τρόπο. Καλημέρα σε όλους μας, καλημέρα με χαμόγελα. Λοιπόν, η Αντριανούλα μου έστειλε κάτι πάρα πολύ ωραίο στο Messenger και θέλω να το διαβάσουμε έτσι παρέα, να το μοιραστούμε. Αγάπη λέει και χαμόγελα, μην τα έχεις φυλαγμένα, να τα σκορπάς απλόχερα, γυρνούν πάλι σε σένα. Καλημέρα βρε παιδιά, καλημέρα με χαμόγελα. Χρωστάω και μία καλημέρα. Η αλήθεια είναι στο Γιώργη που πήρε πρώτο τηλέφωνο και είπε καλημέρα με χαμόγελα σήμερα. Έτσι, απλά μου ζήτησε κάρα, δεν θα τον βάλω ακόμα, σε λιγάκι, έτσι. Λοιπόν, πάμε στα μπερδέματα της Ζωζεφίν και αμέσως μετά, ξέρετε που θα πάω, διαφημιστικά μηνύματα.
1: Μια φορά ήταν να βγω για να ξεσκάσω με τις φίλες μου, καλά έτσι να περάσω. Όμως μπήκες ξαφνικά μες στην παρέα,

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο. Με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις Vitara! Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-20590.
4: Δύναμη,
5: εμπειρία,
4: γνώση,
5: εξειδίκευση.
4: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
5: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετόν, πέτρας, τούβλου.
4: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
5: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
4: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 50383 και 6974 901 553.
5: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
6: Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το παράθυρό μας στον ψηφιακό κόσμο και είναι απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας.
7: Αν χαλάσει όμως...
6: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα, εγγυημένα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο Computer Repair and Services, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την αναβάθμιση των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών σας και του δικτύου σας και σας δίνουν άμεσα τη λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Computer Repair and Services. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
8: Διαφημίζουμε την ταχύτητα, την αξιοπιστία και υπευθυνότητα, την οικονομία. Όλα αλήθεια. Συν ένα βαρύ όνομα στις μεταφορές. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Από το Ρέθυμνο και για όλη την Ελλάδα και άμεση ανταπόκριση στο εξωτερικό σε 150 χώρες. Στα τρία μοναστήρια, όπισθεν κτηρίου Μακρυμανολάκη, τηλέφωνο 28310 36107. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Τιμούμε την επιλογή σας.
9: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
0: Αλφα στους 104,7.
10: Όσο μου πει, τα έχει ξαναπεί.
11: Αλήθεια.
10: Με δουλεύει, πιέψε λίγα ζει.
11: Αλήθεια.
10: Είπα πώς δεν θέλω να είμαστε μαζί.
11: Αλήθεια.
10: Ναι, βαρέθηκα.

Αλήθεια, αλήθεια. Λοιπόν, αλήθεια είναι. Είμαστε εδώ, είναι ζωντανά. ΑΦΜ 104,7 η εκπομπούλα μας και σήμερα. Η Χρύση Φιλιππούλη κοντά σας. Τι να σας πω, να σας πω τρόπους επικοινωνίας μαζί μας, γιατί αυτή την εκπομπή θέλω να την κάνουμε ξανά μαζί. Είναι το 697-160-3657 και το 28-31-054-094. Τώρα να μου πείτε Facebook, Instagram, βεβαίως, ΑΦΜ 104,7. Βρείτε μας και από εκεί, επικοινωνήστε, στείλτε το δικό σας messenger και με τη δικιά σας καλημέρα με χαμόγελα, με το δικό σας τραγούδι που θέλετε να ακούσετε. Για να κάνουμε μαζί και αυτήν την εκπομπή. Λοιπόν, ακούστε τώρα, θα κάνουμε ένα πολύ μεγάλο μπαμ. Μαζί με Αναστασία.

Είδατε που κάναμε και τον μπαμ μας εδώ στον αλφα μας. Καλημέρα με χαμόγελα, μου ξυπνήσατε, όλοι έχουμε ξυπνήσει. Λοιπόν, πού είμαστε, από όπου και αν ακούτε αλφα FM 104,7. Καλημέρα με χαμόγελα. Να πω λοιπόν την καλημέρα μου στο σούπερ μάρκετ Νικολόπουλο, σε όλα μου τα παιδιά εκεί. Στη Θοδώρα μου που είναι κάθε μεσημέρι που πηγαίνω, συνήθως μεσημέρι πηγαίνω, πριν πάω στη δουλειά, και μου λέει και η Θοδώρα έτσι καλημέρα, και της λέω και εγώ, της φτιάχνω τη μέρα. Λοιπόν, Θοδώρα μου, τι κάνεις, δουλεύεις σήμερα? Λοιπόν, Ιωάννα καλημέρα, Στέλλα καλημέρα, Γιώργο καλημέρα, Στέλιο σε όλους σας. Και να σας υπενθυμίσω ότι το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος, πρώην σούπερ μάρκετ Γιώργουλάκης, έχει και delivery, δηλαδή αν δεν είναι κοντά σας ή αν δεν έχετε μεταφορικό μέσο, γιατί να σηκώνετε νερά και πράγματα. Λοιπόν, παίρνετε ένα τηλεφωνάκι, καλείτε στο σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος και σας φέρνει τα πράγματα στο σπίτι. 2831 028 939 2831 028 023. Εδώ στη δουλειά, εδώ.

Μαζί σου λοιπόν η εβδομάδα είναι γεμάτη Σάββατα και ξέρεις γιατί? Γιατί περνάω καλά, βρε παιδιά, όπου και να είμαι. Αυτό που κάνω το αγαπώ. Είναι πολύ πολύ όμορφο. Όταν αγαπάς αυτό που κάνεις, όλα είναι πολύ όμορφα και όλα είναι Σάββατα. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα με χαμόγελα εδώ στον Αλφα FM 104,7. Και μπήκε μόνο του το τραγούδι και δεν θέλω να το χαλάσω. Όνειρά μα, πού ήσουν χτες? Στον ασώματο ήσουν, πουλάκι μου. Λοιπόν, καλημέρα στα παιδιά εκεί στη Μέλανη, στην Αντιγόνη.

0: μέρες. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους μας. Καλημέρα με χαμόγελα εδώ στον Αλφα FM 104,7. Τετάρτη 17, μισό λεπτάκι. Ωραία. Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026 και γιορτάζει ο Ισμαήλ, ο Σμαήλος, η Φίλιξ, η Φιλιξία, Παγκόσμια Μέρα κατά της ερημοποίησης και της ξηρασίας σήμερα, έτσι. Λοιπόν, να πούμε ότι στο Ρεθυμνούλη μας, επειδή ακούγα για κάτι βροχές, λέω πώς το μετέω πριν, πώς τον κόσμο, τι γίνεται εδώ, θα έχουμε βροχούλες. Λοιπόν, ακούστε, δεν βλέπω βροχή, αλλά εντάξει, 29 βαθμούς Κελσίου, μια χαρά είναι, έχουμε και τα αποφοράκια μας, αποφοράκια. Εγώ τα χρειάζομαι πια τα αποφοράκια, παιδιά. Δεν ξέρω, ζεσταίνομαι πάρα πολύ. Δηλαδή, μόλις τύπησε το 30 στο Ρέθυμνο, δεν μπορούσα να πάρω αναπνοή. Αλήθεια σας το λέω. Λοιπόν, προτιμώ λοιπόν 28 και 29 βαθμούς. Καλύτερα είναι. Λοιπόν, τώρα θα απαντήσουμε στο πού ήσουν χθες. Πού ήμουν χθες?
1: Ναι.
0: Μέλισσες. Είμαι αλλού.
2: Έλα βρε αγάπη μου, αφού κάνω δουλειά, δεν βλέπεις?
3: Και του λέω μπάρμαν, φύγε από εδώ κύριε μου, δεν σερβίρουμε άλογα. Και του λέει, γιατί εσύ τι είσαι? Άλογο. Το έπιασες. Να σου πω, μωρά μου, αυτό δεν το φας.
4: Πρέπει να χωρίσουμε. Ίσα. Πρέπει να χωρίσουμε.
5: Φεύγω, χωρίζουμε.
6: Ειρήνη.

Λοιπόν, εδώ είμαστε εμείς. Καλημέρα σε όλους μας. Θέλω να στείλω την καλημέρα μου στον Αντώνη τον Βάμβουκα. Καλημέρα, βρε Αντώνη. Καλημέρα. Λοιπόν, ο Αντώνης μας πρέπει να είναι στην Αθήνα και μου στείλει μηνυματάκι. Λοιπόν, ελπίζω να ακούει από την Αθήνα. Λοιπόν, εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Και θέλω να πάω τώρα. Λοιπόν, ακούστε. Καταρχήν θέλω να πω ξανά την καλημέρα μου στο Μάκη και στην Ηλιάνα μου, στα Κουρού Άρωμα, Νικηφόρου Φουκάκη στην Παλιά Πόλη. Να σας πω ότι μιλάμε για επαγγελματικό αρωματισμό. Έτσι, δεν ξεχνιόμαστε. Νιώστε μια μοναδική εμπειρία αρωματισμού από ειδικούς στο χώρο σας, που θα σας βοηθήσουν να κάνετε τη σωστή επιλογή αρώματος για τη δική σας επιχείρηση. Η αλλαγή των ανταλλακτικών, παρακαλώ, γίνεται. Πότε? Κάθε 2 μήνες. Έχουμε επιλογές αρωμάτων από 4 κατηγορίες: Realistic, Memories, Refreshing, Passion. Ας πούμε, το Passion έχει Secret, έχει Relax, έχει Diva, έχει Desire, έχει Code One, έχει Atlantis. Πολλά. Λοιπόν, για ρωτήστε και πάρτε περισσότερες πληροφορίες, αλλά και για την επαγγελματική απολύμανση καθαρισμό WC και για την επαγγελματική καταπολέμηση εντόμων. Παιδιά, έντομα. Πολύ βασικό. Έντομα, έντομα. Τα κυνηγώτα έντομα. Α, μπαίνω χθες στο σπίτι να σας πω την πλάκα. Έρχομαι αργά τώρα, τελείωσα από τη δουλειά. Μπαίνω μες στο σπίτι, βλέπω την κόρη μου κλειδαμπαρωμένη μες στο δωμάτιο. Λέω, παιδί μου, γιατί κλειδαμπαρώνεις? Μαμά, φοβάμαι, μου λέει, τα έντομα και έχω κλειδωθεί στο δωμάτιο. Δηλαδή, εντάξει, αυτό το παιδί, η Παναγία μου.

0: στα χέρια.
1: Λοιπόν, ακούστε τι θέλω εγώ τώρα. Καταρχήν να σας πω ότι είναι καινούριο τραγούδι. Είναι το «Θελιόμαστε» του Κωνσταντίνου Κουφού, το οποίο θα κάνει και αυτό μεγάλη επιτυχία, δεν το συζητώ. Λοιπόν, εγώ αυτό που θέλω τώρα είναι να πάω διαφημιστικά μηνύματα των 11, να γυρίσω μαζί σας, να δω τις εκδηλώσεις στην πόλη μας, να ακούσω πολλά πολλά τραγούδια, μετά να ενημερωθούμε και με τα ζώδια να τα συμβουλευτούμε, έτσι. Για έλατε στην παρέα μας 67 163 657 283 1054 054, να περάσουμε όμορφα και σήμερα. Περιμένω τις δικές σας καλημέρες με χαμόγελα και τις δικές σας επιλογές. Λοιπόν, ακούστε τώρα, δεν μπορώ, δεν μπορώ. Πριν θα πάω ακόμα ένα τραγούδι. Είναι Γιώργος Λιβάνης και Στρατ. Δεν απαντάς. Αμέσως μετά διαφημιστικά.

0: ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
2: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
1: Φυσικά, για πότε?
2: Το συντομότερο.
1: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
2: Μια χαρά.
1: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
2: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
1: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
3: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
4: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και εξαφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μία εμπειρία μοναδική. Baseline Sports, Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28310 74 770. Για πάρτι που γράφουν ιστορία.
5: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
6: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
5: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
6: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
5: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
7: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι?
8: Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
7: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
8: Φανταστικά είναι.
7: Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
8: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
7: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon.
8: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
7: Αλήθεια!
8: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, Λορεάλ και Ραστάζ.
7: Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
8: Για την κόρη σου.
7: Ποια κόρη, καλέ?
8: Εγώ θα πάω. Γράφε 2831-030-250.
7: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
8: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
7: Μακά. Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά?
8: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
7: Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια.
8: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
9: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
10: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-570-70 ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
11: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601. Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος στη Ζυμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και τη πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
12: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
13: Α στους 104,7.

0: Λοιπόν, το τραγούδι ζητήθηκε από το Γιώργη. Δεν μπορούσα, είχα αργήσει κιόλας να το βάλω καρά. Λοιπόν, εμείς αγαπάμε πάρα πολύ και πάντως και σε ευχαριστούμε, Γιώργη, που καθημερινά, πραγματικά καθημερινά, ο Γιώργης ακούει ΑΕΦΕΜ, ακούει το Καλημέρα με Χαμόγελα, επικοινωνεί, στέλνει μηνυματάκια, παίρνει τηλεφωνάκια και ζητάει τραγουδάκια. Πολύ πολύ σημαντικό για μας. Γιατί είπαμε, αυτή την εκπομπή την κάνουμε παρέα, την κάνουμε μαζί. Λοιπόν, πάμε στο Γιώργο Αλκαίο. Τώρα το ακούσαμε χθες το τραγούδι. Μου άρεσε πάρα πολύ. Σας άρεσε πάρα πολύ.
1: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι.
0: Γιώργος Αλκαίος, πάλι λοιπόν.
1: Που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι

0: Πάλι, πάλι, πάλι.
1: Κομματάρα, πάλι, πάλι, πάλι. Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, Γιώργος Φαλκαίος. Λοιπόν, καλημέρα με χαμόγελα εδώ ζωντανά, ΑΛΦΑΕΦΕΜ 104,7. Θέλω να σας πω ότι βλέπω εδώ στο Κούνετ ότι υπάρχει προληπτική απαγόρευση διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας σε ευπαθείς περιοχές της Κρήτης στη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Όπως επίσης έχω να σας πω, χωρίς να το διαβάζω στο Κούνετ, ακούω από το πρωί εδώ στον Α και εγώ, ότι και παντού όπου και να ανοίξετε, ακούτε ότι πρέπει να. Μέχρι τις 22 του μήνα να έχουμε καθαρίσει τα οικόπεδά μας, έτσι. Λοιπόν, πού πάω τώρα? Πάω στις εκδηλώσεις στην πόλη μας, πάω στα μαθήματα φωτογραφίας Ρεθύμνου. Παρουσιάζουν την έκθεση φωτογραφίας Ρούτι εντός του Δημοτικού Κήπου, με είσοδος ελεύθερη. Πάω στα εύθραστα ίχνη των συμβόλων, έκθεση με έργα του Νίκου Αλεξίου στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Μεσολογγίου 32, 10 το πρωί με 3 το μεσημέρι. Πάω στην αίθουσα πυροβολικού Φορτέτζα Ρεθύμνου, έκθεση ζωγραφικής της Μέρης Παπαδοπούλου, οι γυναίκες που μου μίλησαν, θα τον αλλάξουμε τον κόσμο Μαρία, επιμέλεια Χρυσούλας και Πεντζή, έτσι, ώρες λειτουργίας 10 με 1 και 6 με 8 το απόγευμα. Και η είσοδος ελεύθερη πάντοτε, έτσι. Λοιπόν, προχωρώ. Πάω στην έκθεση ζωγραφικής του Χρήστου Ρέτσι στην Γκαλερί Γκαργαρό, Βερνάντο 41, 11 με 9 το βράδυ. Πάω στα Ιερά Δέντρα, ομαδική έκθεση καστικών, Χαρουπόμιλος, Πάνορμο Ρεθύμνου. Ιερά Δέντρα, ομαδική έκθεση καστικών, λοιπόν, στο Πάνορμο, στις 7 το απόγευμα με 9.30 το βράδυ. Πάω σε live με την Όλγα Καστρίτσι, παρακαλώ, το Γιώργο Φανουράκη. Σήμερα Τετάρτη και Πέμπτη 18 Ιουνίου. Όπω, 18 Ιουνίου, παιδιά, τα γενέθλια του γιού μου αύριο. Παναγία μου. Λοιπόν, να χαιρόμαστε τα παιδάκια μας. Παρένθεση τώρα αυτό. Μουσική βραδιά, λοιπόν, στην Λούτρα Ρεθύμνου.

Τι φταίς κι εσύ λοιπόν, Λοιπόν, χαμογέλα, δεν φταίς σε τίποτα. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ θέλω μέσα από την καρδιά μου να σου πω που είσαι και σήμερα εδώ. Λοιπόν, χαμογέλα σου πάει. Αμέσως μετά πάω διαφημιστικά μηνύματα. Γυρνάω με το τελευταίο ημίωρο της εκπομπούλας μας. Ζαχαρίας Μπασιάς. Ένα τραγούδι που αγαπώ πάρα πάρα πολύ και σας το αφιερώνω. Χαμογελάστε, σας πάει.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Η νούμερο 1 κατασκευαστική που καλύπτει όλες τις απαιτήσεις σας. Οικοδομική γερανή, μπετά, παντός τύπου, πιστοποίηση ISO. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Σφακάκι, Πέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 698-8722-338 και 698-725-2113. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Η ανάγκη σας, προτεραιότητά μας.
3: Πώς πάει?
4: Με άφησε.
3: Τι, γιατί, τι συνέβη?
4: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
3: Και τώρα?
4: Τώρα θα καλέσω την οδική.
5: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
6: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
7: AutoFit.
5: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
6: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
7: AutoFit.
5: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
6: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
8: Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρο νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
5: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον ερεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28311-00496. Κινητό 694-4862-104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.

0: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
1: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
0: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
2: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στον ομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
3: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ελεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
4: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69-37-246-890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
5: Αλφα στους 104,7.

Τι ωραίο τραγούδι, τι ωραίο τραγούδι, παιδιά, από τα μάτια μπορούμε να πούμε τόσα πράγματα, τόσα πράγματα. Λοιπόν, καλημέρα με χαμόγελα σε όλους μας, ελάτε. Πραγματικά να συμβουλευτούμε και σήμερα. Αυτή είναι η σωστή λέξη κατά τη γνώμη μου, μπαίνοντας στον οροσκόπο.gr πάντοτε. Συμβουλευόμαστε λοιπόν τα ζώδιά μας, πώς να είναι η μέρα μας γενικά. Βλέπω εδώ ότι η μέρα έχει εντονοπάθος στα γενικά μας, έχει ρομαντισμό, ωραία πράγματα, αλλά και υπερβολές λύσα συναισθήματα. Γιατί να μην έχουμε υπερβολή στο συναισθημά μας, θέλουμε να έχουμε. Λοιπόν, Αφροδίτη σε όψη με Ποσειδώνα και Πλούτονα δημιουργεί μοιραίες έλξεις, δυνατές εξελίξεις για φωτιά και αέρα του πρώτου δεκαημέρου. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους μας, καλημέρα με χαμόγελα. Εδώ ζωντανά ΑΦΜ 104,7. Να σας πω την αλήθεια, έψαχνα ένα τραγούδι που πιστεύω να το βρω τώρα, μισό λεπτό, θα το βάλω να το ακούσουμε. Το Χαμπίμπι, άσε το Ντουμπάι, παιδιά, τι γίνεται με αυτό το τραγούδι, ε? Χαμός, ε? Λοιπόν, πραγματικά χαμός. Μισό λεπτάκι. Άλλα είναι γραμμένα στα ελληνικά, άλλα γραμμένα στα αγγλικά. Τι να κάνουμε, πώς να το βρούμε δηλαδή. Μας δυσκολεύει λίγο-λίγο, αλλά ξέρετε τώρα, εμένα οι δυσκολίες μου αρέσουνε. Τις θέλω τις δυσκολίες στη ζωή μου. Δεν μπορώ χωρίς αυτές. Λοιπόν, οπότε το βρήκα το τραγούδι και πριν ξεκινήσω τα ζώδια, θα τα ακούσουμε παρέα. Για ελάτε λοιπόν να δούμε, θα μας αρέσει.

Χαβίβι. Τι ωραίο τραγούδι, ε. Λοιπόν, εγώ τώρα ξέρετε ποιο θυμήθηκα, το Summer in Greece με το Μαζονάκι. Παναγιά μου, εγώ δεν θα σταματήσω ποτέ εδώ πέρα. Τραγούδια θα βάζω μέχρι. Αφήστε μου, ό,τι ώρα και να με αφήσετε εδώ, δεν θα φύγω καθόλου. Λοιπόν, μ' αρέσει πάρα πολύ το ραδιόφωνο, μ' αρέσει πάρα πολύ η μουσική, να ξέρετε, και μ' αρέσει και πάρα πολύ η επικοινωνία μαζί σας. Αυτό ελπίζω να το έχετε καταλάβει μετά από τόσα χρόνια. Λοιπόν, εδώ είμαστε ζωντανά, ΑΦΜ 104,7 και ήρθε η ώρα και η στιγμή. Τι να κάνω. Να ξεκινήσουμε τα ζώδια. Θα τα ξεκινήσουμε τα ζώδια, εννοείται. Μισό λεπτάκι δώστε μου όμως για να τα ξεκινήσουμε σωστά. Λοιπόν, πάμε. Σήμερα Τετάρτη, κριέ μου, η μέρα σου διαμορφώνεται μέσα από τη λεπτή αλλά ισχυρή επιρροή της Αφροδίτης από το Λέοντα σε τρίγωνο με τον Ποσειδώνα από το ζώδιό σου. Ενώ ταυτόχρονα η αντίθεση της Αφροδίτης με τον Πλούτονα από τον Υδροχό φέρνει ένταση στις σχέσεις και τις επιθυμίες σου. Νιώθεις ότι κινείσαι ανάμεσα σε όνειρο και πραγματικότητα, με γεγονότα που σε οθούν να πάρεις θέση. Πρόσεξε τις παρορμητικές αντιδράσεις, αξιοποίησε τη διαίσθησή σου για να οδηγηθεί σε πιο ουσιαστικές επιλογές, κυρίως σε προσωπικό επίπεδο, κρυαράκι μου. Πάμε στα ταυράκια. Ταύρε, η σημερινή Τετάρτη σε φέρνει αντιμέτωπο με βαθύτερες συναισθηματικές και υλικές αναζητήσεις, καθώς η Αφροδίτη από το Λέοντα σχηματίζει τρίγωνο με τον Ποσειδώνα από τον Κριό, ενισχύοντας την ανάγκη σου για έμπνευση, για ρομαντισμό, ενώ η αντίθεσή της με τον Πλούτονα από τον Υδροχό δημιουργεί εντάσεις σε σχέσεις και οικονομικές ισορροπίες. Καλείσαι να διακρίνεις τι είναι πραγματικά σταθερό και τι σε αποσταθεροποιεί. Γεγονότα μέσα στη μέρα σε οθούν να επαναπροσδιορίσεις προτεραιότητες και να κινηθείς με περισσότερη ψυχραιμία, ταυράκι μου. Πάμε στα διδυμάκια. Η ενέργεια της μέρας σε βρίσκει σε έντονη επικοινωνιακή δραστηριότητα, καθώς η Αφροδίτη από το Λέοντα σε τρίγωνο με τον Ποσειδώνα από τον Κριό ενισχύει τη φαντασία και τη διέστησή σου. Ενώ η αντίθεσή της με τον Πλούτονα από τον Υδροχό φέρνει αποκαλύψεις και πιεστικές συζητήσεις. Κάποια γεγονότα σε οθούν να δεις πίσω από τις λέξεις. Πρόσεξε υπερβολές, παρασκηνιακές ενέργειες, ενώ η μέρα απαιτεί καθαρή σκέψη και προσεκτικές επιλογές στις επαφές σου. Μην παρασύρεσαι από εντυπώσεις που δεν έχουν σταθερή βάση, διδυμάκι μου. Πάμε στα καρκινάκια. Σήμερα, αγαπητέ μου καρκίνη, οι αστρολογικές όψεις αγγίζουν βαθιά συναισθηματικά, καθώς η Αφροδίτη από το Λέοντα σε τρίγωνο με τον Ποσειδώνα από τον Κριό ενισχύει την ανάγκη σου για τρυφερότητα και έμπνευση. Ενώ η αντίθεσή της με τον Πλούτονα από τον Υδροχό φέρνει έντονες εσωτερικές συγκρούσεις και πιέσεις στη σχέση σου. Κάποια γεγονότα σε καλούν να δεις πιο καθαρά τις προθέσεις των άλλων, ενώ η διέστησή σου είναι ισχυρή, αλλά χρειάζεται ισορροπία ώστε να αποφύγεις συναισθηματικές υπερβολές. Δώσε χώρο στη σκέψη πριν αντιδράσεις σε ό,τι σε επηρεάζει. Καρκινάκι μου. Πάμε στα λιονταράκια. Λέοντα μου, η Τετάρτη φωτίζεται έντονα από την Αφροδίτη στο ζώδιό σου, που σχηματίζει τρίγωνο με τον Ποσειδώνα από τον Κριό, δίνοντας σου έμπνευση, γοητεία και δημιουργική δύναμη. Ενώ η αντίθεσή της με τον Πλούτονα από τον Υδροχό φέρνει προκλήσεις σε σχέσεις και συνεργασίες. Σήμερα γεγονότα σε φέρνουν στο επίκεντρο, αλλά απαιτούν σωστή διαχείριση δύναμης. Πρόσεξε τις υπερβολές και τις έντονες αντιδράσεις. Μπορείς να κερδίσεις εντυπώσεις, αρκεί να κινηθείς με μέτρο και συνείδηση των επιρροών γύρω σου, λιονταράκι μου. Και πάμε στους παρθένους μας. Σήμερα Τετάρτη η Παρθένε, η ενέργεια της μέρας σε οδηγεί σε βαθύτερη εσωτερική επεξεργασία, καθώς η Αφροδίτη από το Λέοντα σε τρίγωνο με τον Ποσειδώνα από τον Κριό ενεργοποιεί το υποσυνειδητό σου, ενώ η αντίθεση με τον Πλούτονα από τον Υδροχό φέρνει πίεση στην καθημερινότητα και στις υποχρεώσεις. Γεγονότα μπορεί να σε μπερδέψουν αρχικά, αλλά θα σου αποκαλύψουν τι χρειάζεται να αλλάξεις. Μην βιαστείς να οργανώσεις τα πάντα, η διέστησή σου δείχνει το δρόμο πιο καθαρά από τη λογική σήμερα, Παρθένε μου. Και βάζω άνω τελεία πάντα στους παρθένους. Πάντα δεν βάζω. Θέλω να ακούσω και Summer in Greece. Τι να κάνω τώρα.

Έτσι είναι. Summer in Greece, παιδιά. Summer in Greece. Λοιπόν, καλημέρα με χαμόγελα σε όλους μας. Έχω αφήσει 6 ζώδια ακόμα από τον οροσκόπο.gr. Πάμε να τα διαβάσουμε και αυτά, να συμβουλευτούμε τη μέρα μας. Λοιπόν, για σένα, αγαπητέ μου ζυγέ, η σημερινή Τετάρτη έχει έντονο συναισθηματικό υπόβαθρο. Καθώς η Αφροδίτη από το Λέοντα σε τρίγωνο με τον Ποσειδόν από τον Κριό σου δίνει έμπνευση και κοινωνικό άνοιγμα. Ενώ η αντίθεσή της με τον Πλούτον από το ζώδιό σου ή τον άξονα σχέσεων φέρνει βαθιές εντάσεις και δοκιμές ισορροπίας. Γεγονότα μέσα στη μέρα σε αναγκάζουν να πάρεις θέση σε σχέσεις και συνεργασίες. Απόφυγε την αποφυγή συγκρούσεων και δες καθαρά την αλήθεια πίσω από τις καταστάσεις. Έτσι, ζυγέ μου, πάμε στους σκορπιούς μας. Λοιπόν, Σκορπιέ μου, η σημερινή Τετάρτη έχει σήμερα επίκεντρο έντονων εσωτερικών και εξωτερικών εξελίξεων, καθώς η Αφροδίτη από το Λέοντα σε αντίθεση με τον Πλούτον από τον Υδροχό ενεργοποιεί βαθιές ανάγκες ελέγχου και μεταμόρφωσης, ενώ το τρίγωνο με τον Ποσειδόν από τον Κριό σου φέρνει διέστηση και συναισθηματική διορατικότητα. Γεγονότα της ημέρας σε οθούν να πάρεις αποφάσεις που δεν είναι επιφανειακές. Μην αντιστέκεσαι στις αλλαγές, ενώ η δύναμή σου σήμερα βρίσκεται στο να δεις πίσω από τις καταστάσεις, Σκορπιέ μου. Πάμε στα τοξοτάκια. Λοιπόν, η ημέρα ανοίγει μπροστά σου με έντονη εσωτερική έμπνευση και ανάγκη για ελευθερία. Καθώς η Αφροδίτη από το Λέοντα σε τρίγωνο με τον Ποσειδόν από τον Κριό ενισχύει τη δημιουργικότητα και την αισιοδοξία σου, ενώ η αντίθεσή της με τον Πλούτον από τον Υδροχό φέρνει πίεση σε ζητήματα επικοινωνίας και αποφάσεων. Γεγονότα μέσα στη μέρα σε οθούν να ξεκαθαρίσεις τι πραγματικά θέλεις. Μην αφήσεις τις εντάσεις να σε βγάλουν εκτός στόχου. Κράτησε καθαρή την κατεύθυνσή σου. Και από τους τοξότες πάμε στα εγώ κεράκια μας. Εγώ καιρέ μου, η σημερινή Τετάρτη φέρνει εσωτερική ένταση αλλά και δυναμικές εξελίξεις στο οικογενειακό και επαγγελματικό πλαίσιο, καθώς η Αφροδίτη από το Λέοντα σε τρίγωνο με τον Ποσειδόν από τον Κριό ενισχύει τη διέστηση γύρω από πρακτικά θέματα, ενώ η αντίθεση με τον Πλούτον από τον Υδροχό αγγίζει βαθιά ζητήματα ασφάλειας και εξουσίας. Γεγονότα σε οθούν να πάρεις σοβαρές αποφάσεις. Κράτησε ψυχραιμία και μην αφήσεις τον έλεγχο να γίνει αιμονή. Πάμε στους υδροχώους μας. Φίλε υδροχώ, η Αφροδίτη από το Λέοντα απέναντί σου σχηματίζει αντίθεση με τον Πλούτονα στο ζώδιό σου, δημιουργώντας έντονη πίεση στις σχέσεις και στις προσωπικές σου ισορροπίες. Ενώ το τρίγωνο με τον Ποσειδόν από τον Κριό φέρνει έμπνευση και ανάγκη για δημιουργική έκφραση. Γεγονότα σε φέρνουν σε σημείο αποφάσεων για το πώς σχετίζεσαι με τους άλλους. Απόφυγε τις απόλυτες θέσεις και δες τι πραγματικά χρειάζεται να αλλάξεις. Αυτά λοιπόν και για τους υδροχώους μας. Και πάμε από τους υδροχώους που αλλού στα ψαράκια μας. Λοιπόν, για σένα αγαπητέ μου ηχθή, η σημερινή Τετάρτη είναι μία από τις πιο διαισθητικές και συναισθηματικά φορτισμένες. Καθώς η Αφροδίτη από το Λέοντα σε τρίγωνο με τον Ποσειδώνα από τον Κριό σε επηρεάζει άμεσα, ενισχύοντας τη διέστηση, τη φαντασία και την έμπνευση. Ενώ η αντίθεσή της με τον Πλούτον από τον Υδροχό φαίνει εσωτερικές αποκαλύψεις, βαθιές συνειδητοποιήσεις. Γεγονότα σε οθούν να εμπιστευτείς το ενστικτό σου, μην αγνοήσεις τα σημάδια που εμφανίζονται μέσα στη μέρα. Έτσι αγαπητό μου ψαράκι. Λοιπόν, και πάμε, που πάμε? Καλοκαίρι, summer in Greece, έτσι. Λοιπόν, εδώ ζωντανά για λίγο ακόμα, Alpha FM 104,7. Θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, αλήθεια το λέω μέσα από την καρδιά μου, στους υποστηρικτές αυτής της εκπομπής, τα γκουρού άρωμας Νικηφόρου Φωκάκη στην Παλιά Πόλη. Η επιλογή είναι πάντοτε δική σου, ο αρωματισμός με ένα τηλεφώνημα έρχεται κοντά σου, επαγγελματικός αρωματισμός του χώρου σου, καθαρισμός, WC, απολύμανση, καταπολέμηση εντόμων, 28310264422, 28310424. Σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος στη Ζιβρακάκη 12, μεγάλος υποστηρικτής αυτής της εκπομπής, πάντοτε δίπλα μας, με ένα τηλεφώνημα και δίπλα σας, 28310289, 28310280023. Το baseline που μαθαίνω και εγώ μαζί σας, ότι με τις διαφημίσεις τα μαθαίνω και εγώ, ότι γίνονται πάρτι. Λοιπόν, μπορείτε να κάνετε τα πάρτι και τα δικά σας και των παιδιών σας στο Baseline Tennis and Paddle Sports Club στον Αδελιανό Κάμπο. Για ρωτήστε περισσότερες πληροφορίες στο 28310747070. Και βέβαια ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον Νικόλαο το Χαρκιανάκη, παραγωγή, επεξεργασία και εμπορία κρεάτων, έτσι, μπριζόλες μουσχαρίσκες, κοιμάς μουσχαρίσκες νοπός, μουσχάρι για κοκκινιστό μόνο με 9,5 ευρώ το κιλό. Η παράδοση στο χώρο σας και η παραγγελία σας στο 698 579 3601.
Λοιπόν, θα κλείσω με Νατασούλα. Νατάσα Θεοδωρίδου και καλοκαίρι δεν υπάρχει. Και αυτό το καλοκαίρι κοντά σας, καλοκαίρι 2026. Αύριο δεν θα γίνει εκπομπή, το λέω από τώρα. Όμως την Παρασκευή κανονικά στις 10 και πάλι εδώ, με καλό. Σας αγαπώ και σας ευχαριστώ για όλα. Μέχρι τότε, να προσέχετε τους εαυτούς σας και τους ανθρώπους που αγαπάτε. Γεια σας.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθυνο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 020 590.
3: Νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα? Ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
1: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 31 0 51 510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
4: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
0: Αλφα στους 104,7.
5: Σφαίρα. Λοιπόν, είναι τρεις ναυτικοί τώρα, ρε παιδί μου, οι οποίοι έχουν φύγει σε μεγάλο ταξίδι. Πολλούς μήνες. Και πιάνουν λιμάνι. Και κατεβαίνουν στο λιμάνι, τρέχουν, ρε παιδί μου, βλέπουν ένα μπαρ με ένα περίεργο, με μια περίεργη ταμπέλα από πάνω. Λέει μπαρ, ο κήπος. Μπαίνουν μέσα, βλέπουν ένα τύπο ντυμένο κυπουρό πίσω από την μπάρα, κανένας άλλος μέσα στο μαγαζί. Παίρνουν εκεί τρεις θέσεις. Είναι δύο τύποι, ρε παιδί μου, δύο μηχανικοί και ένας ο οποίος είναι νάνος, είναι κοντός πολύ. Το βοηθάνε, σκαρφαλούν και αυτός εκεί στο σκαμπό. Λέει ο πρώτος, λοιπόν, τι σου λείψε, ρε, του λένε οι άλλοι δύο, τι σου λείψε πολύ. Πω, ρε παιδιά, θέλω να πιω μια βότκα πορτοκάλι. Αμέσως, λέει ο κυπουρός, παύλα μπάρμαν, βγάζει ένα μήλο, του το δίνει. Τι είναι αυτό, του λέει. Δοκίμασε, του λέει. Ξέρω τι σου λέω. Είναι, εδώ είναι ψαγμένο το μπαρ, είναι προχώ, είναι μοριακή, φυσική κτλ. Παίρνει αυτό το μήλο, το δαγκώνει. Ω, πάρε, λέει, δεν το πιστεύω. Παιδιά, έχει γεύση βότκα. Του λέει, γίνεται και από πίσω. Το γυρίζει από πίσω, το δαγκώνει. Όχι, ρε φίλε, γεύση πορτοκάλι, δεν το πιστεύω, λέει. Καταπληκτικό, έλα, πλάκα μου κάνει, του λέει ο διπλανός του. Όχι, του λέει, εσύ τι θες, τι σου λείψε. Εμένα μου λείψε, ρε παιδιά, ένα gin tonic. Παπ, βγάζει ένα πράσινο μήλο, του το δίνει. Πλάκα μου κάνει, λέει. Δάκουσε, του λέει. Το δαγκώνει από μπροστά, κράτσε. Όχι, ρε φίλε, έχει γεύση τζιν, λέει, δεν το πιστεύω. Γίνεται και από πίσω, του λέει ο Κύπρος Παύλε Μπάρμαν. Το γυρίζει, το δαγκώνει. Όχι, ρε φίλε, τόνικλι, δεν το πίστευα, τρελαδό. Κοιτάνε τον άνω, του λέει: εσύ τι θα ήθελε, τι σου έχει λείψει πιο πολύ τόσου μήνε που ταξιδεύουν. Παιδιά, να είμαι ειλικρινή, του λέει: ναι, εμένα μου έχει λείψει, λέει, να κάνω στοματικό έρωτα σε μια γυναίκα. Oh. Πάπου βγάζει ο άλλο ένα μικρό μιλαράκι. Έλα, πλάκα μου κάνει, του λέει ο Νάνο. Δοκίμασε, του λέει. Δοκιμάζει ο Νάνο και παθαίνει σοκ. Τι γεύση έχει, του κάνουν οι άλλοι. Σκατά.
6: Μπράβο, Γιώργο.
5: Το έφαγε απ' την άλλη.
7: 6 με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
8: 104,7.
9: 104,7.
10: Δεν περιηγείται στα FM. Ηγείται.
11: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου.
12: Πυροβολάει.
11: DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601. Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος στη Συμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
2: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-75125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
3: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
4: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
3: Φυσικά, για πότε?
4: Το συντομότερο.
3: Ωραία. Αύριο στις 8 είναι καλά?
4: Μια χαρά.
3: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
4: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
3: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
5: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή θηλυκή εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310.

0: 75.000 ή στο rethymno.autovision.gr.
1: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
2: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να πραγματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
1: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
2: Δεκαλικά Χνάρης.
1: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτα σας.
2: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν καύση τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μιλοποτάμου.
2: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πώληση χοντρική λιανική.
1: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
3: Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το παράθυρό μας στον ψηφιακό κόσμο και είναι απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας.
4: Αν χαλάσει όμως...
3: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας ακόμη και στο χώρο σας υπεύθυνα, εγγυημένα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο Computer Repair and Services οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την αναβάθμιση των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών σας και του δικτύου σας και σας δίνουν άμεσα τη λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Computer Repair and Services. Στην Βάρδα Καλλιέργης 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
5: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια. Κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Cafe σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
6: Αλφα στους 104,7.
7: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
8: Βλέπω μια γυναίκα.
9: Ναι, ναι. Ωραία, ετοιμαστείτε για γέλιο.
8: Αυτή ναι, ναι. Έχει τατουάζει μια φάλαινα στην κοιλιά της.
9: Α, μάλιστα, το ξέρω. Αυτό συνέχισε εδώ. Ναι, κάτι θα πει για τη φάλαινα, θα λέξει σχήμα.
8: Όχι. Βλέπω εδώ που έχει τατουάζει μια φάλαινα στην κοιλιά της αυτή η κυρία.
10: Το είπαμε αυτό.
8: Κάποτε το τατουάζει ήταν δελφινάκι.
9: Το χάσα, μου είχε βγει για πριν.
8: Πάρα πολύ ωραία. Εσύ να τι κάνεις, να μου χαλάσει τα αστεία.
9: Ωραία, ήταν αυτό με τη φάλαινα, το κάνουμε τρέιλ.
10: Ναι, βέβαια, όπως δεν μπορούμε να ξεχάσουμε. Θα το βάλουμε και αύριο το πρωί για best.
8: Στη Λάρισα.
9: Στη Λάρισα, μάλιστα.
8: Λέει η δασκάλα των Αγγλικών. Σήμερα θα μάθουμε τις μήνες στα αγγλικά.
9: Τώρα θα πει κάτι για την προφορά.
8: Ο Ιανουάρης είναι January. Ο Φεβρουάρης είναι February. Ο Μάρτης είναι το ίδιο.
10: Έλα,
8: καλό ήταν, ε.
11: Γεια σου, αγόρι.
12: Ιανουάριος από Νίκια.
11: Γεια σου, Ιανουάριο.
12: Θέλω να κοντινώ το Ντάκι.
11: Κοντινώ.
13: Πάτε να κοντινώ. Άντε, γεια.
11: Πάτε κοντινώ, Ιανουάριο. Πάμε και για το Φεβρουάριο και για το Μάρτιο.
7: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
6: Αλφα FM 104,7.
14: 104,7.
6: Δεν περιηγείται στα FM. Ηγείται.
15: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: Έμεινε ένας.
4: Εγώ είμαι!
3: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
4: Νιώθω λίγο περίεργα.
3: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
5: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
6: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ελεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
7: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69-37-246-890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
8: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
9: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-570-70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
10: Αγάπη μου, ωραίο πράγμα ο καλός ύπνος, ε!
11: Α, μη μ' αρχίζεις πάλι με καινούριο στρώμα κτλ. Και
10: να στείλουμε επιτέλους το κρεβάτι στο παιδί να κοιμάται σαν τον άνθρωπο. Πάρε τον Αντώνη το Μακρυμανολάκι.
12: Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
10: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
12: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνο στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 3607.
10: Αντώνης Μακρυμανολάκης. Και να κοιμάστε ήσυχοι.
12: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
13: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
14: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
13: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
14: Καλέ, στείλ τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
13: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon.
14: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
13: Αλήθεια!
14: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγες μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! Λορεάλ και Ραστάζ.
13: Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
14: Για την κόρη σου.
13: Ποια κόρη καλέ, εγώ θα πάω. Γράφε 2831-030-250. Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση. Θα χαρεί πιστεύω και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά. Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 2831-030-250, σωστά. Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32. Ωραία, my way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 2831-030-250 για το ραντεβού. Τέλεια. Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
1: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες. Ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη. Μηχανήματα καθαρισμού. Πλυστικά. Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Εμπορία και σέρβις μηχανημάτων. Περιελήξεις μοτέρ. Πατριάρχου Αθηναγόρα 13. Μισήρια. Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
15: Αλφα στους 104,7.
16: Άκου μουσική.
17: Άκου μουσική.
16: Μουσική.
17: Εδώ.
16: Τα ακούς όλα.
17: Αλφα.
16: Εδώ.
17: Τα ακούς όλα.
18: Τώρα θα σας πω ένα περιστατικό σε μια κηδεία που έγινε, αλλά.
19: Ένα θεό.
18: Ήταν στην κηδεία μου, ωραία, εκεί ο ιερέας.
20: Ναι.
18: Και ρωτάει τη Χίρα, θα το φιλήσεις πριν το βάλουμε μέσα.
19: Απαπα.
18: Και λέει η Χίρα, αυτό έλεγε πάντα και ο Εκλειπών.
20: Ναι.
21: 6 με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
22: 104,7.
23: 104,7.
19: Συντονίστηκες.
24: Κόλλησες.
25: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου.
26: Πυροβολάει.
25: DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
3: Σκεπετζάκης, τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκινήτου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-23353.
4: Δύναμη,
5: εμπειρία,
4: γνώση,
5: εξειδίκευση.
4: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
5: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
4: Κατεδαφίσεις κτιρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
5: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
4: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτηση του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 5383 και 6974 901 553.
5: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
6: Το ήδη άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
7: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
8: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας.

0: Ελλάδας. Επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθινο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας. Η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθίνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 020 590.
1: Πώς πάει?
2: Με άφησε.
1: Τι, γιατί, τι συνέβη?
2: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
1: Και τώρα?
2: Τώρα θα καλέσω την οδική.
3: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
4: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
5: AutoFit.
3: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
4: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
5: AutoFit.
3: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
4: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
6: Αλφα στους 104,7.
7: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον ερεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
4: Κάνουμε τον γάμο μας στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
5: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο: το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
4: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
5: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
4: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
2: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος στη Συμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος, πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση. Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 51 510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.

0: Αλφα στους 104,7. Αλφα στους 104,7.
1: Άκου δυνατά.
0: Άκου μοναδικά.
2: Αλφα. Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
3: Stop! Stop! Ο Γιώργος σταματάει, παιδιά, το διαγωνισμό. Ο Γρηγόρης δεν έχει ολοκληρώσει. Θα γίνει χαμός σήμερα.
4: Το λες φωναχτά.
5: Το λες φωναχτά.
6: Ναι.
5: Φωτιά.
3: Ε, σωστό.
4: Εγώ φάτο. Πάμε. Φάτο.
6: Φάτο.
5: Σωστό. Εσύ, Γιώργο.
7: Φασώθηκες.
5: Ο πατέρας.
3: Ναι. Έλα, μα πάτησε κάτι, έκανα. Φασώθηκα.
7: Φασώθηκες.
5: Το φοράς.
4: Φουλάρι.
5: Φουλάρι και εγώ.
6: Έχω φουλάρι έψιλο γιώτα όμως.
5: Κέρδισε ο Γιώργος Λιανός πρώτη φορά.
6: Φίλε, εντάξει, φίλε. Αθόρυβα έτσι.
4: Μπράβο, Γιώργο. Συγχαρητήρια.
6: Χωρίς φανατισμό.
3: Γιώργο, δύο σε ψήφισαν και δύο πήραν επιταγή.
4: Γιώργο Λιανός, παρακαλώ.
0: Αλφα FM
2: 104,7. 104,7. Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο.
0: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
3: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
2: Φυσικά, για πότε?
3: Το συντομότερο.
2: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
3: Μια χαρά.
2: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
3: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
2: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
4: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
5: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
6: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
7: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 2831-0570-70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
8: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Κι εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
9: Νέο πρόγραμμα Electric All-in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
8: Opel Electric All-in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
10: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος, επίσημο διανομέα στον ομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. 2831-020-590.
11: Η νέα πώς πάει?
12: Με άφησε.
11: Τι, γιατί, τι συνέβη?
12: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
11: Και τώρα?
12: Τώρα θα καλέσω την οδική.
13: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
14: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
15: AutoFit.
13: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
14: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
15: AutoFit.
13: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
14: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
16: Φέτος το καλοκαίρι τα παιδιά δεν μένουν μέσα, βγαίνουν για παιχνίδι. Στο Baseline Summer Camp, παιδιά 5 έως 15 ετών ζουν καθημερινά τον αθλητισμό μέσα από τένις, πάντελ, pickleball, table tennis, fitness και πολλές.

0: τις ακόμη δραστηριότητες. Με έμπειρους προπονητές, σε ασφαλή και οργανωμένο χώρο, με επιλογές για φαγητό και εκπτώσεις για αδέλφια και μέλη της Ακαδημίας. Baseline Summer Camp στο Ρέθινο. Τηλέφωνο 2831-074-770. Το καλοκαίρι παίζετε εδώ.
1: Αλφα στους 104,7.
2: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the Mix.

κατέβα και στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή στα

0: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
4: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες. Ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη. Μηχανήματα καθαρισμού. Πλυστικά. Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Εμπορία και σέρβις μηχανημάτων. Περιελήξεις μοτέρ. Πατριάρχου Αθηναγόρα 13. Μισήρια. Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
5: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
6: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
5: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
6: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
5: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
7: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
8: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
7: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
9: Προσφορά. Πλυντήριο 9 κιλών Μόρις 399 και τηλεόραση 43 ίντσων μόνο 329.
7: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
8: Τηλέφωνα 28340 22431 και 6986-380-160.
7: Τα πάντα για τον επαγγελματία και την οικοκυρά. Δεχόμαστε και κάρτα αγρότη.
10: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
11: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Ταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 20590.
12: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες? Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν? Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη. Καλέ, στείλ τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς. Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon. Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά. Αλήθεια! Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal και Kérastase. Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο. Για την κόρη σου. Ποια κόρη, καλέ, εγώ θα πάω. Γράφε 2831-030-250. Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση. Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά. Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 2831-030-250, σωστά. Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32. Ωραία! My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 2831-030-250 για το ραντεβού. Τέλεια! Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
13: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ελεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
14: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
15: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
16: Αλφα στους 104,7.
17: Από το ξένο στο ελληνικό και από το παλιό στο καινούργιο.
18: Άκου δυνατά.
19: Άκου μοναδικά.
17: Αλφα. Για να την ακούσεις.
20: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
1: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρο νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
2: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με το παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 75125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
0: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος στη Συμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
3: Αλφα στους 104,7.
4: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
5: Έλα Γρηγόρη, καλημέρα, τι κάνεις?
6: Έλα Μένιο μου, καλημέρα, τι κάνεις αγόρι μου?
5: Είμαι παντρεμένος, έχω 4 παιδιά από 2 γάμους.
6: Πες μας λίγο πόσα παιδιά, γιατί δεν ακούσαμε, δεν ακούστηκε καλά.
5: Τα 4 παιδιά.
6: 4 παιδιά, πάρα πολύ.
5: 4 παιδιά.
6: Αυτή τη στιγμή είσαι άνεργος?
5: Άνεργος είμαι.
6: Είσαι ένας άνεργος με 4 παιδιά.
5: Μεγάλος φαν της Ρίτα Σακελάριο.
6: Γιατί θες να ασχοληθείς με τη μαγειρική, τι είναι αυτό?
5: Με εμπνεύστηκα από το ψυγείο μου, το ανοίγω και ψάχνω το μεταξύ, τρελαίνομαι γιατί θέλω να μαγειρέψω μερικές φορές και προσπαθώ να κάνω απλές συνταγές με πράγματα που έχουν περισσέψει στο ψυγείο. Εν τω μεταξύ, όλα τα παιδιά, ξέρεις, τρελαίνονται για μακαρόνια. Αποφάσισα να κάνω μια συνταγή μακαρόνια με 4 τυριά.
6: Με 4 τυριά? Έχει να κάνει καθόλου με τα 4 παιδιά, τα 4 τυριά?
5: Όχι, όχι. Απλά ήθελα να βγατήσει λίγο η συνταγή και έβαλα ό,τι τυριά βρήκα στο ψυγείο.
6: Άρα το μυστικό για να κάνεις 4 τυριά, ποιο είναι?
5: Το μυστικό για να κάνεις 4 τυριά είναι να έχεις 4 παιδιά. Ωραία συνταγή, Γρηγόρη, μακαρόνια και από πάνω βάζεις 4 τυριά.
3: Αλφα FM
1: 104,7. 104,7.
3: Δεν περιηγείται στα FM. Ηγείται.
1: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.
7: Ωραία μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά. Άμα σε θέλει.

0: 104,7.
1: 104,7.
2: Συντονίστηκες.
3: Κόλλησες.
1: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
1: Δύναμη,
3: εμπειρία,
1: γνώση,
3: εξειδίκευση.
1: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
3: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
1: Κατεδαφίσεις κτιρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
3: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
1: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτηση του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 2831050383 και 6974-901-553.
3: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
4: Το ήδη άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
5: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
6: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
5: Φυσικά, για πότε?
6: Το συντομότερο.
5: Ωραία. Αύριο στις 8 είναι καλά?
6: Μια χαρά.
5: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
6: Όχι και πινακίδα στην σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
5: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
7: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
8: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και ξεφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μία εμπειρία μοναδική. Baseline Sports, Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28310 74 770. Για πάρτι που γράφουν ιστορία.
2: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
1: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθινο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθίνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 02590.
9: Το Ρέθινο, τα Μεσφαίρα.

δύο μέρες για τη μεγάλη κλήρωση. Ποιος θα κάνει δικό του το ολοκένουργιο αυτοκίνητο MG3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση?

Συνέχεια κολλημένη εδώ στο Σφαίρα 102.2. Στις 7 Ιουλίου έχω να σας πω, το Ντύρι παρουσιάζει ένα διαφορετικό μέλλον στο Ντύρι Programs Fair. Έλα λοιπόν και ανακάλυψε ποιο αντικείμενο σπουδών σου ταιριάζει, τι δυνατότητες σου προσφέρει αν σπουδάζεις στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο, τι υποτροφία σου αναλογεί, τις επιλογές σου σε μεταπτυχιακές σπουδές στο Ντύρι, την εμπειρία του μαθήματος μπαίνοντας σε τάξη της προτίμησής σου. Ακόμα, θα μάθεις και για την επόμενη μέρα του Ντύρι, που ανήκει στο Αμερικανικό Κολέγιο Ελλάδος, έναν οργανισμό με εκπαιδευτική ιστορία 150 ετών. Θες να μάθεις περισσότερα? Δήλωσε συμμετοχή στο www.acg.edu.

0: 90,2.
1: Και μια και μιλάμε για χρήματα, αλλάζουν όλα τα ευρώ. Και κοίτα τη Μαρία Κάλλα στο 5 ευρώ, πώς πάει.
2: Εγώ αν ήμουν η Μαρία Κάλλα και με βάζαν στο 5 ευρώ, θα έλεγα σπίτι σας. Το σπίτι σας. Δηλαδή καταργήσει το 500 ευρώ που μόνο εκεί θα μπορούσα.
1: Και, ωραία,
2: και με βάλατε στο 500 ευρώ. Δηλαδή στο πιο μικρό χαρτονόμισμα εκεί με βάλατε. Αμότ.
0: Απογευματινό Σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο Σφαίρα 102.2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.

100 και 7 μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.

0: σας στο 698 579 3601.
1: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
2: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να πραγματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
1: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
2: Δεκαλικά Χνάρης.
1: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
2: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν κάψη τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μηλοποτάμου.
2: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πόληση χοντρική λιανική.
1: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
3: Ρενό Κλειό. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Ρενό ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
4: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον ερεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
5: Τι νέα, πώς πάει?
6: Με άφησε.
5: Τι, γιατί, τι συνέβη?
6: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
5: Και τώρα?
6: Τώρα θα καλέσω την οδική.
7: Η λύση.
8: Κουτεντάκης.
7: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
8: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
9: AutoFit.
7: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
8: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
9: AutoFit.
7: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
8: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
10: Νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα? Ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
11: Πω, κοίτα τι ρίχνει έξω. Κατακλυσμός. Δεν πάμε πουθενά.
12: Εμείς όχι, αλλά ο Αντώνης ο Μακρυμανολάκης παντού και πάντα. Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
11: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
12: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα τρία μοναστήρια, τηλέφωνο 36107.
11: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
12: Ρωτήστε μας και για τη μεταφορά.

0: διάκοψή σας.
1: Μήπως ο υπολογιστής σας είναι πιο αργός από ποτέ? Μήπως κολλάει? Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Μεγάλες προσφορές σε εγκαταστάσεις καμερών ασφαλείας και ειδικές τιμές στο σέρβις για φοιτητές. Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-861-2320.
2: Αλφα στους 104,7.
3: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα.
4: Αμέσως τώρα.
3: Στο Ρέθυμνο.
5: Η γολάρα στην κόλληση πλακιδίων παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
6: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
7: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
6: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel. Yeah.

0: Μπέζα. Και ξέχνα τα. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
2: Τρουφαλντίνο!
1: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
3: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Θέλεις το καλύτερο για εσένα και την οικογένειά σου? Και εμείς το ίδιο. Τα αποτελεσματικά απορρυπαντικά και καθαριστικά οίκος είναι υποαλλεργικά, φυτικής προέλευσης, χωρίς βλαβερά κατάλοιπα, με υπέροχα αρώματα. Φυσική δύναμη οίκος λοιπόν.
5: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιζα με Thracon.
8: Ο Γιώργος Αμπάνης την Δευτέρα 22 Ιουνίου έρχεται στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Υπόσχεται ένα πάρτι γεμάτο ενέργεια, χαρά, πάθος και τραγούδια που όλοι αγαπάμε. Ραντεβού με τον Γιώργο Σαμπάνη στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ την Δευτέρα 22 Ιουνίου. Προλάβετε τα τελευταία εισιτήρια. Προπόληση στο more.com.
9: Τι κοινό έχει το πιο κρίσιμο interview της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής? Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευρεσιτεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
10: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο.
11: Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο.
10: Bad boy.
11: Κάτσε να το ξαναυπολογίσω.
10: Άστα, ναι, άστα.
11: Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
12: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
13: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.
14: Σφαίρα 102.2.
15: Σφαίρα 102.2 επιστρέψαμε. Παιδιά, η τεχνολογία σήμερα είναι δύναμη, στρατηγική ευθύνη και επιχειρηματική ευκαιρία. Αυτό είναι το μήνυμα που φέρνει η Beyond 2026. Η κορυφαία business έκθεση τεχνολογίας και καινοτομίας που πραγματοποιείται από τις 17 έως τις 19 Ιουνίου στο Metropolitan Expo στην Αθήνα. Με θέμα Fractures, Navigating Opportunity Through Disruption, συγκεντρώνει επιχειρήσεις, κυβερνήσεις, startups, ερευνητές και επενδυτές, αναδεικνύοντας τις ευκαιρίες μέσα από τις προκλήσεις. Με τεχνητή νοημοσύνη, κυβερνοασφάλεια, ψηφιακή διακυβέρνηση, space tech, διεθνείς ομιλητές και B2B και B2G συναντήσεις, η Beyond 2026 συνθέτει τον πιο cross-sector επαγγελματικό προορισμό της χρονιάς. Μη μένεις λοιπόν θεατής, γίνε μέρος των εξελίξεων που μας οδηγούν μπροστά. Έρχεται η Νατάσα Θεοδωρίδου, φορτηγό.

0: Είστε στην κίνηση.
1: Στο αμάξι σας.
0: Στον καναπέ σας.
1: Στο ποδήλατό σας.
0: Θέλετε να γελάσετε.
1: Θέλετε να ξεκαρδιστείτε από το γέλιο.
0: Τι πρέπει να κάνετε.
1: Να αλλάξετε σταθμό.
0: Έλα μωρέ. Εδώ θα μείνετε. Ξεκινάμε σε λίγα λεπτά.

0: καινούριος Μιχάλης Χατζηγιάννης, Φωτιά στη νύχτα, εδώ στο Σφαίρα 102.2. Κάπου σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας αφήσω. Από τις 3 ακριβώς μέχρι τώρα στην παρέα σας ήταν ο Θέμης Γιωργαντάς. Δεν είμαι μόνος, είμαι παρέα με την Νόβα. Έχεις Νόβα, έχω να σου πω. Έχεις μια premium pizza από τη Pizza Fan εντελώς δωρεάν, όπως το ακούς. Μην χάσεις αυτό το πραγματικά αποκλειστικό Nova Deal. Απόλαυσε λοιπόν εντελώς δωρεάν λαχταριστή πίτσα από την premium συλλογή της Pizza Fan. Μπες τώρα στο application του παντού, συνδέσου σαν χρήσης Nova και πάρε το deal. Μάθε περισσότερα nova.gr. Δεν φεύγει κανείς. Απογευματινό σφαίρα. Ελίνα Παπίλα, Νικόλας Ράπτης σε λίγο κοντά μας. Να προσέχετε τους εαυτούς σας. Φιλάκια απειρά.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
3: Ψήθηκα.
2: Όχι.
3: Τι?
2: Πατάτε!
1: Έξι με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
4: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 5 στον Σφαίρα 102.2.
5: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
6: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
7: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνεχισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
10: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές. Skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή, στον leader της εκπαίδευσης.
11: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις, ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
10: Και τώρα ακμή.
11: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
12: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
13: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
14: Ναι, πάμε.
15: Πού θα πάμε?
16: Κρήτη.
14: Μήλο.
13: Κρήτη λέω κι εγώ.
14: Μήλο.
16: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
13: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
14: Ναι.
16: Πάει το ταμείο.
13: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
14: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
15: Κι εγώ.
17: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
18: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτι προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
17: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
19: Νίκος Βέρτης στο καλοκαιρινό Ελλάδα. Ο μοναδικός καλοκαιρινός προορισμός της Αθήνας με άρωμα θάλασσας υποδέχεται

0: κάθε Σάββατο και Κυριακή για λίγες εμφανίσεις.
1: Αν είσαι ένα αστέρι.
0: Ο Νίκος Βέρτης στο Ελάν.
2: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα.
3: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
4: Η ώρα είναι 5.
5: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
6: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
7: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
8: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος,
9: ο ηγέτης στο νερό.
10: Σκεπετζάκης, τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκινήτου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310 23353.

0: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
1: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
0: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
1: Καλέ, στείλ τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
0: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon.
1: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
0: Αλήθεια!
1: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal και Kérastase.
0: Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
1: Για την κόρη σου.
0: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
1: Γράφε 2831-030-250.
0: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
1: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
0: Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά?
1: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
0: Ωραία! My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια!
1: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
2: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ελεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών. Παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
3: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
0: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
4: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
0: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
4: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
5: Σφαίρα 102,2 για το Ρέθινο. Συντονίσου. ΑΕΦΕΜ 104,7.
6: 102, γράφοντας Λυκάκι και το ονοματεπώνυμό σας. Καλησπέρα σε Εύη, σε Αναστάση, σε Καλλιόπη, σε Δανάη, σε Γιάννη, σε Άρτεμις, που μπήκατε τώρα έτσι στην απογευματινή μας παρέα. Όπως είπα και πριν, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 8. Πάμε να συνεχίσουμε μουσικά. Θέλω ένα Βέρτι τώρα να ακούσω. Γιαννάρα. Ένα Βέρτι. Δεν βλέπω και το μόνιτορ, Γιάννη. Δεν μου βάλεις το μόνιτορ, δηλαδή. Τι ερασιτέχνης τώρα, τι πράγματα είναι αυτά. Όχι, μην την κουράσει, Γιάννη. Άρα, πτηνές Νίκος Βέρτης. Ναι. Αν φύγεις, ναι, βάλτε το, αν φύγεις, ωραίο. Ωραίο, παίξε μπάλα τέτοια, Γιάννη, πάμε.

0: Σφαίρα 102-2, 12 μετά τις 5 και πάμε σε άλλα νέα.
1: Σε άλλα νέα.
0: Παρουσιάστηκε, λέει, το πόσο κάνει.gov.gr. Δεν ήξερα εγώ ότι θα δημιουργείται κάτι ανάλογο. Και το παρουσίασαν. Το παρουσίασε και ήταν και ο πρωθυπουργός μπροστά. Λέει: θέλω για ακόμα μια φορά να στείλω ένα μήνυμα γιατί ότι αδικαιολόγητες τιμές, υψηλές τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με αγορές Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν να γίνουν εύκολα ανεκτές εάν δεν εξηγηθούν με απόλυτη σαφήνεια. Αυτό δήλωσε ο πρωθυπουργός. Και παρουσιάστηκε η εφαρμογή πόσο κάνει.gov.gr. Συνέντευξη τύπου ήταν ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής, η κυρία Παστεργίου και πάρα πολύ. Ο Έλληνας λοιπόν καταναλωτής λένε ότι αποκτά ακόμα ένα όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας και του αυξημένου κόστου ζωής. Έτσι τόνισε ο Πρωθυπουργός με αυτή την εφαρμογή. Έχουμε, λέει, πια σύγκριση σε πραγματικό χρόνο τιμών Ελλάδος και εξωτερικού και αυτό, λέει, αφορά ιδιαίτερα τις πολυεθνικές. Οι πολίτες τώρα μπορούν να βλέπουν και να συγκρίνουν τιμές από διαφορετικές αλυσίδες σούπερ μάρκετ και να παρακολουθούν το ιστορικό τιμών και να οργανώνουν τις αγορές τους μέσω ληστών. Μπορούν να μπουν σε υπολογιστή στο πόσο κάνει.gov.gr ή σε κινητό ή σε εφαρμογή Android iOS και εκεί περιλαμβάνονται και 10.000 κωδικοί προϊόντων και η πλατφόρμα συγκεντρώνει σε καθημερινή βάση τιμές από αλυσίδες, όλες σχεδόν είναι, βλέπω εδώ πέρα αυτή τη στιγμή, όλα τα σούπερ μάρκετ και έχει φτιαχτεί αυτή η εφαρμογή, δεν το ξέρω. Αυτό, λέει, οι χώρες, λέει, που χρησιμοποιούν το ίδιο είναι Ιταλία, Γαλλία, Βέλγιο, Ρουμανία, Βουλγαρία, Κύπρος και Ισπανία, που εκεί πέρα μπορείς με αυτές τις χώρες να συγκρίνεις. Δηλαδή μπορείς να πας να πάρεις, ας πούμε, στο γειτονικό σούπερ μάρκετ 1,5 κιλό φέτα και να μπεις να δεις πόσο έχει, ας πούμε, αυτή, τυχαίο τώρα παράδειγμα η φέτα, έτσι. Να δεις πόσο έχει φέτα, ας πούμε, στη Γαλλία, στο Βέλγιο, στη Ρουμανία, εκεί στην Κύπρο και. Έχει πάρα πολλά, έτσι, έχει πάρα πολλά καταστήματα. Και θεωρώ ότι είναι μια εφαρμογή η οποία θα δώσει απαντήσεις, θα βελτιώσει την κατάσταση. Τώρα, το πώς μπαίνουμε στην πλατφόρμα, τι γίνεται και αυτά, τα βλέπετε και μόνοι σας. Λογικά κατεβάζετε το application κτλ. Αυτό με το πόσο κάνει.gov.gr, ούτε που το ήξερα ότι είχε συμβεί αυτό, σήμερα έπεσε στο μάτι μου. Τώρα στα υπόλοιπα νέα της ημέρας, υπάρχουν και τα δυσάρεστα. Η Γαλλία αντιμετωπίζει κύμα καύσωνα. Πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες χτυπούν πόρτα στην Ευρώπη και θα έρθει και σε εμάς σε λίγο καιρό. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα παράνομης συνδρομητικής τηλεόρασης. Αυτά που λένε με τα μηχανάκια και τα λοιπά. 86.000 πελάτες, 7 συλλήψεις, 50 εκατομμύρια ευρώ η ζημιά και είχε τη δομή μικρού Netflix αυτό το παράνομο μηχανάκι. Ανατακτά χρονικά διαστήματα ακούμε συνεχώς ότι εξαρθρώνονται κυκλώματα με την παράνομη τηλεόραση. Τώρα κάτι το οποίο διάβασα και δεν το γνώριζα είναι ότι στο πολεμικό μουσείο βρίσκονται τα όπλα του Ανδρέα Παπανδρέου. Ήταν ένα προσωπικό δώρο του Μιλόσεβιτς και του είχε κάνει ένα δώρο, μια κασετίνα με όπλα με χρυσή σκανδάλι και έχει και ανάγλυφα χρυσά γράμματα που γράφει Ανδρέας Παπανδρέου και γενικά είχε και άλλα όπλα τα οποία πήγε η σύζυγός του και τα δώρησε, η κυρία Λιάννη πήγε και τα δώρησε στο πολεμικό μουσείο. Και αν πάτε μια βόλτα εκεί, υπάρχει ένα σημείο που είναι όλα τα όπλα του Πρωθυπουργού, το οποίο δεν το γνώριζα αυτό. Και είναι αρκετά, δηλαδή μπορείτε να βρείτε 4-5 όπλα όλα μαζί, το οποίο είναι αρκετά ενδιαφέρον για κάποιον που θα επισκεφτεί το πολεμικό μουσείο. Αυτά με το πέρασμα από την επικαιρότητα. Δεν έχουμε κάτι άλλο το σημαντικό. Έχω κρατήσει και πάρα πολλά, τα οποία έτσι θέλω να τα διαβάσουμε και μετά μαζί. Ας πούμε, οι επιστήμονες προβλέπουν ότι θα έλθει το τέλος της ανθρωπότητας. 95% πιθανότητα, 95% να εξαφανιστεί το είδος μας. Μεγάλο ποσοστό. Τέλος, οι μπάρες και τα μετρητά στα διόδια, τα οποία θα τα πούμε σε λίγο. Και φυσικά η Ρώμη ανακηρύχθηκε, λέει, πρώτη στην Ευρώπη σε παράπονα για κοριούς και βρώμικα στρώματα. Δύο ελληνικοί προορισμοί είναι στην τριάδα. Όλα αυτά θα τα δούμε σε λίγο εδώ στο Σφαίρα 102.2. Πάμε να συνεχίσουμε μουσικά με Θοδωρή Φέρη και επιστρέφουμε μετά το break.
2: Απογευματινό Σφαίρα 102.2.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνείτε

0: από 20.580 ευρώ.
1: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Θαρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
2: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
3: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές. Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Στη Ζυμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
4: Αλφα στους 104,7. Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Στο Ρέθυμνο.
5: Είναι αυτό το δώρο που περίμενα?
6: Είναι καλύτερο.
5: Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
7: Για το σπίτι Βέχρο. Και τελείωσε.
8: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
9: Πάμε Cherry Park.
8: Ναι!
9: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
8: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
9: Cherry Park, the place of happiness.
10: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
11: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
12: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
13: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
14: Plus.
15: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
14: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
15: Δηλαδή
14: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
15: Plus.
14: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
16: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
17: Και τι άλλο, Αντώνη?
16: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο.
18: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου, περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
19: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
16: Ποιος σου μίλησε?

0: 23 Ιουνίου Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Πολτρώνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
2: Πολτρώνα Σοφά, solo divani di qualità.
3: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: 15 χρόνια τώρα το Insurance

0: Μάρκετ κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
1: Πω, τι έκανες εδώ? Άλλο σπίτι.
2: Ανακαίνιση με τη Leroy Merlin. Έκλεισα ραντεβού με το σύμβουλο. Κάναμε σχέδιο, διάλεξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
1: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
2: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα.
3: Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα με τη Leroy Merlin. Στο Viber 6936 10122.

απογευματινό σφαίρα 102-2.

0: Να μ' αγαπάς από Δέσποινα Βανδύ, καινούργιο και το ακούτε εδώ στο Σφαίρα 102.2 και ποδόσφαιρο, μουντιάλ, χαμός, ξενύχτιαν και μέχρι στιγμής δεν έχουν δώσει τόσο ψωμί τα μάτς και είναι και αυτό ρε παιδί μου ότι ξέρεις παλιά στα μουντιάλ που γίνονται σε άλλες χώρες και όχι στη Λατινική Αμερική ή γίνονται ας πούμε στην Ευρώπη ή κάπου αλλού, γύρναγες το απόγευμα από τη δουλειά, έβλεπες τον αγώνα των 6, μετά έβλεπες τον αγώνα των 8, μετά τον αγώνα των 10, έβλεπες τρία μάτς, αυτά ωραία φάση. Τώρα είναι βράδυ, προσπαθείς να δεις, ξενυχτάς, τα χάνεις, δεν τα βλέπεις, δεν έχει και πολύ θέαμα, είναι ομάδες κουρασμένες, έχουν γίνει εκπλήξεις, αλλά αυτή είναι και η ομορφιά του μουντιάλ. Τώρα από 1η έως 20 Ιουνίου οι Adidas και η Intersport φέρουν τον παλμό του FIFA World Cup στο αγαπημένο μας Mall και το παιχνίδι ξεκινά. 4 διαφορετικά interactive stages σε περιμένουν με challenges, quiz, football games και απίθανα δώρα. Έχει guess who, μάντρεψε τον ποδοσφαιριστή πριν από τον αντιπαλό σου. Παίζεις ποδοσφαιρικά challenge, βλέπεις και την τριόντα, την μπάλα του Mundial, speed challenge, φτιάχνεις το δικό σου jersey. Γενικά έχουν κάνει πολύ ωραία κατάσταση εκεί στο The Mall. Είναι από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 9. Καθημερινές και Σάββατο από τις 12 το πρωί μέχρι και τις 8 η ώρα το βράδυ. The Mall Athens σε ρυθμό FIFA World Cup και περισσότερα στο themallathens.gr. Και μένουμε σε ρυθμούς ποδοσφαιρικούς, καθώς το παγκόσμιο παίζει στην Novibet. Εσύ μένεις ξύπνιος για να το απολαύσεις και ο πιο ξύπνιος είσαι εσύ, γιατί παίζεις στη Novibet και μη χάνεις τη στιγμή. Μπες στη Novibet τώρα, κάνε το παιχνίδι σου. Περισσότερες πληροφορίες στο www.novibet.gr. Εκεί πέρα υπάρχουν και ειδικά στοιχήματα για το παγκόσμιο που θα απογειώσουν το παιχνίδι σου και θα πας σε άλλο επίπεδο.
1: Απογευματινό Σφαίρα 102.2.

0: λοιπόν.
1: Ανεκδότο τη ημέρα.
0: Σε σαλούν να ράζουν οι καμπόιδε, να πούμε άγρια δύση κτλ. Και που έχετε ένα άλλο. Ακούγεται κάποιο να στέλνεται, ανοίγει την πόρτα του σαλούν, τη χτυπάει, μπαίνει μέσα ματωμένο, σκισμένο στα ρούχα του, έτοιμο θάνατο. Λέει παιδιά, ίσα ίσα προλαβαίνετε. Έρχεται ο μαύρο Πιτ. Πέφτει κάτω. Ω, μαύρο σπίτι, μαύρο σπίτι.
2: Πέθανε.
0: Αναστατώνονται όλοι, ακούνε ένα άλογο. Αμάνο, μαύρο σπίτι, θα κάνουμε. Κατεβαίνει ένα τύπο από το άλογο, πολύ άγριο να πούμε, με μουστάκι, εκεί ιστορίε, πιστόλια ζωσμένο. Μπαμ! Σκάει την πόρτα του σαλούν. Ο μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι. Λοιπόν, λέει, επειδή έχω ρεξούλε σήμερα, λέει, δεν θα σα σκοτώσω, θα παίξουμε. Εδώ στη μέση χωρί με το σαλούν, ομάδα Α από εδώ, ομάδα Β από εκεί. Η ομάδα Α λέει να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Β. Ω, σκοτώ, πού, πού. Η ομάδα Β να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Α. Α, πού, πού, πού. Η ομάδα Α τώρα πλακώ στι κλωτσιέ την ομάδα Β. Τρέχουν, αχ, ρίχνουν κλωτσιέ. Η ομάδα Β να ρίξει κλωτσιέ. Ωραία, η ομάδα Α να πηδήξει την ομάδα Β. Κατεβάσου πατέρα. Η ομάδα Β να πηδήξει την ομάδα. Κατεβάσου και άλλο πατέρα. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα γιατί έρχεται το μαύρο σπίτ.
3: Πρωινό σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Άντε, προχώρα!
7: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στον προηγούμενο αιώνα!
8: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
9: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη, καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φωνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δρουσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
3: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
10: Ανακαινίζεις, μετακομίζεις, θες λίγο παραπάνω χώρο, ενοικίασε το Go4Box Container για όσο χρόνο θέλεις στον χώρο σου ή στον χώρο μας εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια. Go4Box και ξένιασες.

0: Δυνατό ξύδι, το μετόχι.
1: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
2: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leap Motor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leap Motor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leap Motor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
3: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
4: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
5: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
6: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
7: Λάμπη!
6: Στις 18 Ιουνίου.
8: Γεια σου, είμαι το Λίλιπαντ.
9: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε!
6: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
8: Δεν ακούς καν τι σου λέω.
10: Εγώ πάντα ακούω.
8: Κι άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόνη.
6: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινή.
11: Χαρά στο πόντσο.
6: Το Story 5. 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
12: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
13: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
14: Ο Γιώργος Σαμπάνης την Δευτέρα 22 Ιουνίου έρχεται στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Υπόσχεται να πάρτι γεμάτο ενέργεια, χαρά, πάθος και τραγούδια που όλοι αγαπάμε. Ραντεβού με τον Γιώργο Σαμπάνη στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ την Δευτέρα 22 Ιουνίου. Προλάβετε τα τελευταία εισιτήρια. Προπόληση στο more.com.
15: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
16: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
4: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
5: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
4: Φυσικά, για πότε?
5: Το συντομότερο.
4: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
5: Μια χαρά.
4: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
5: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
4: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
6: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310-75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
2: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
7: Έμεινε ένας.
8: Ναι, εγώ είμαι!
7: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
8: Νιώθω λίγο περίεργα.
7: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
0: Αλφα στους 104,7. Αλφα στους 104,7.
9: Άκου δυνατά.
0: Άκου μοναδικά.
9: Αλφα.
10: Το σύστημα προχωράει σε αυτόματη βεβαίωση παράβασης. Τώρα η διαδικασία έσπραξης τώρα για αυτή την παράβαση αναμένεται να γίνεται μέσω φορολογίας, πιθανόν από την ΑΔΕ. Αλλά θα αλλάξει αυτό. Δηλαδή, πιθανότητα να μην σταματάμε σχεδόν καθόλου. Ίσως να υπάρχουν και λιγότερα ταμεία να εξυπηρετούν. Αυτά είναι έτσι τα νέα με τους νέους υποδέκτες και τους μεγάλους δρόμους. Τώρα, στο άλλο που σας είχα πει είναι ότι η Ρώμη ανακηρύχθηκε πρώτη στην Ευρώπη σε παράπονα για κοριούς και βρώμικα στρώματα. Εκεί υπάρχουν και δύο ελληνικοί προορισμοί που κλείνουν την τριάδα. Νέα έρευνα αποκάλυψε τους ευρωπαϊκούς προορισμούς όπου οι ταξιδιώτες αναφέρουν συχνότερα προβλήματα με κοριούς, βρώμικα κρεβάτια και στρώματα. Έγινε μία μελέτη, ανέλησε η συγκεκριμένη μελέτη 12,9 εκατομμύρια αξιολογήσεις ξενοδοχείων στο TripAdvisor για 59 δημοφιλείς προορισμούς. Στην κορυφή βρέθηκε η Ρώμη με 31,37 παράπονα για κοριούς και βρώμικα κρεβάτια, ανά χίλιες αξιολογήσεις. Η Ιταλία είχε τρεις παρουσίες. Μετά ήταν η Βενετία και στην 7η θέση. Ψέματα, η Βενετία ήταν στην 7η θέση και η Φλωρεντία μετά στην 9η. Τώρα, στην κατάταξη τη συγκεκριμένη βρίσκεται η Ελλάδα, καταλαμβάνοντας δύο θέσεις στην πρώτη τριάδα, δηλαδή είναι Ρώμη και μετά είναι Ελλάδα-Ελλάδα. Ο Κάβος, το δημοφιλές για τη νυχτερινή ζωή, η θέρετρο της Κέρκυρας, βρέθηκε στη δεύτερη θέση με 19,05 παράπονα ανά χίλιες αξιολογήσεις. Ενώ στην Κάβος, τώρα εκεί πέρα καταλαβαίνετε, ρε, τίποτα, κοιμούνται με τα παπούτσια, ρε, πάνω, ρε, και ξαπλώνουν στους εμετούς τους, κατοργιούνται πάνω τους οι ξένοι. Και ενώ η Αθήνα ακολούθησε στην τρίτη θέση με 18,96. Άρα είναι Ρώμη, Κάβος, Κέρκυρα, Αθήνα. Τέταρτη θέση, η οποία και αυτή είναι μια πρωτεύουσα με πάρα πολύ επισκεψιμότητα, είναι το Άμστερνταμ. Τέταρτη θέση. Και ακολουθεί πάρα πολύ. Η δεκάδα, αν θέλετε τώρα να το πάμε πιο έτσι, επειδή εμένα με τρελαίνουν αυτές οι έρευνες, η δεκάδα είναι Ρώμη, Κάβος, Ελλάδα, Αθήνα, Ελλάδα, Άμστερνταμ. Πέμπτη θέση, το οποίο δεν το περίμενα, είναι το Παρίσι. Στην πέμπτη θέση το Παρίσι, 6 Βρυξέλλες, 7 Βενετία, 8 Βουδαπέστη, 9 Φλωρεντία και 10 Βουκουρέστη, Ρουμανία. Αυτή είναι η δεκάδα για παράπονα κοριών και βρώμικων στρωμάτων. Τώρα θέλω να βάλουμε ένα αλήτικο τραγούδι. Θέλω λίγο κιάμο, λίγο, ένα κάτσε και μέτρα. Έτσι να σπάσουμε λίγο αυτή τη μονοτονία των 6 με 7, Γιάννη μου.

δύο μέρες για τη μεγάλη κλήρωση. Ποιος θα κάνει δικό του το ολοκαίνουργιο αυτοκίνητο MG3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση?

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψυχή.

0: Νίκος Οικονομόπουλος εδώ στο Σφαίρα 102.2. Και αν θέλεις να πληρώνεις και να ξέρεις τι πληρώνεις για το ρεύμα σου, νέο ρεύμα Maxi Home Safe με σταθερή χρέωση για 12 μήνες και όφελος 50 ευρώ. Η ασφάλεια που θέλεις στο ρεύμα σου, Φυσικό Αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Καλή στο 18.11.33 ή φυσικοαεριοελλάδος.gr. Και τώρα τι γίνεται, είμαστε έξω από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σκόνες, καυσαέρια. Βλέπω στην Εθνική κάτι φορτηγά, βγάζουν πετρέλαιο. Φαβού! Μιλάμε τώρα όλη μέρα με στην πίχλα και στη βρώμα. Εδώ όμως έρχεται Pharmacept. Sour gel, sour cream της Pharmacept με το πατενταρισμένο σύστημα καθαρισμού και απόσμησης προσφέρουν αποτελεσματικό καθαρισμό αίσθηση φρεσκάδας. Διαρκεί όλο το 24ωρο, το φοράτε το αποσμητικό σε όλο το σώμα και σκάτε μαρακαία από κολεγιά, λαλά εσλαμπονίτα. Ωραία, εδώ με Pharmacept. Με ύπους καθαριστικούς παράγοντες, ενυδατικά συστατικά, έτσι. Σέβονται την φυσιολογική ισορροπία της επιδερμίδας. 70% μειώνουν τη χρήση πλαστικού. Σειρά Hygienic από τη Pharmacept για καθημερινή αίσθηση καθαριότητας και φροντίδας.
1: Απογευματινό Σφαίρα 102.2.

0: Ματινό Σφαίρα 102-2.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Άκου δυνατά. Άκου μοναδικά. Άκου 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
3: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
2: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
3: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
2: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
3: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε

0: Αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32. Ωραία! My way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28 310 32 50 για το ραντεβού. Τέλεια! Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
1: Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το παράθυρό μας στον ψηφιακό κόσμο και είναι απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας.
2: Αν χαλάσει όμως...
1: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας ακόμη και στο χώρο σας υπεύθυνα, εγγυημένα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο Computer Repair and Services, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την αναβάθμιση των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών σας και του δικτύου σας και σας δίνουν άμεσα τη λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Computer Repair and Services. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάνας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
3: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες. Ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη. Μηχανήματα καθαρισμού. Πλυστικά. Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Εμπορία και σέρβις μηχανημάτων. Περιελήξεις μοτέρ. Πατριάρχου Αθηναγόρα 13. Μισήρια. Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
4: Δύναμη,
5: εμπειρία,
4: γνώση,
5: εξειδίκευση.
4: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
5: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετόν, πέτρας, τούβλου.
4: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
5: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
4: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28 310 50 383 και 6974 901 553.
5: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
6: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
7: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Cafe σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
8: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694

0: 48-62-104. Γεωπονική Κρήτης, Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
1: Αλφα στους 104,7.
2: Διότι άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

0: είμαστε, επιστρέψαμε 38 μετά τις 6 και πριν περάσουμε στο Water Fun, Water Park, οικογενειακό εστίριο 4 ατόμων. Βάζω και το τηλέφωνο εδώ για όσους δεν το θυμάστε. 211-779-31, 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας. Πανεύκολα πηγαίνεις εκεί, θα δροσιστείς, νεροτσουλή, θες να παίξετε με τα παιδιά. Να είστε όλη τη μέρα, να περάσετε μια μέρα έτσι οικογενειακή, να την ευχαριστηθείτε, ρε παιδί μου. Αυτό είναι το Water Fun, Water Park. Πριν πάμε εκεί πέρα, να πω ότι έχουμε και Summer Bazaar μεταχειρισμένων αυτοκινήτων από 22 Ιουνίου στο Stock Center της Velmar. Τώρα είναι η στιγμή να αποκτήσετε το νέο σας μεταχειρισμένο αυτοκίνητο με όφελος έως και 3.000 ευρώ. 15 καταστήματα Stock Center. Μην το αφήνετε για αύριο. Αποκτήστε τώρα το νέο σας μεταχειρισμένο αυτοκίνητο και επωφεληθείτε με όφελος απόκτησης έως και 3.000 ευρώ. Summer Bazaar μεταχειρισμένων αυτοκινήτων στο Stock Center ισχύει έως και τις 22 Ιουνίου. Οπότε ανοίγουμε τις γραμμές 211-779-31. Water Park, οικογενειακό εισιτήριο 4 ατόμων. Να πάτε να περάσετε. Φίνα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Ραπ.
0: Τι έγινε, μεγάλε, πώς είσαι?
1: Δόξα τω Θεώ, εσύ, χαίρομαι που σ' ακούω.
0: Και εγώ χαίρομαι που πήρες. Πώς σε λένε?
1: Γιάννης από Παπάγο.
0: Γιάννης από Παπάγο. Γιάννα, πάμε να παίξουμε.
1: Πάμε δυνατά.
0: Καλή επιτυχία.
1: Καλά. Το έχουμε άλλη μία.
0: Ναι, αμέ. Γυναίκα το λέει. Άντρας. Άντρας.
1: Πρέπει να είναι κιάμος, όχι, δεν μου λέει κάτι.
0: Ούτε εμένα. Χατζηγιάννης, πήγαμε κουβάκι δύο. Γεια σου, μεγάλε. Καλή συνέχεια. 2-11-779-31. Καλοκαίρι δίπλα στην Αθήνα. Ένα τυχερός θα κερδίσει οικογενειακό εισιτήριο 4 ατόμων. Καλησπέρα. Ναι.
2: Hello.
0: Είπα και εγώ, δεν θα πάρει κάποιος σήμερα προβληματικός. Πώς σε λένε?
2: Η Άννα, είμαι από Πειραιά.
0: Έλα, Άννα από Πειραιά, τι κάνεις?
2: Όλα τέλεια, εσύ?
0: Μπράβο, Άννα μου, χαίρομαι ιδιαίτερα. Τι σου έφτιαξε τη μέρα?
2: Τίποτα, αν με ρωτάς.
0: Α, είσαι έτσι, είναι το φυσιολογικό σου αυτό?
2: Αυτό, ναι, το ζάνα.
0: Μπράβο, Άννα μου, τι ζώδιο είσαι?
2: Το ξωτήνα
0: μόλις το περθαίνω. Το ξώτησε. Είδες καμιά φορά η τοξότης? Είναι η Ελίνα τοξότης. Εγώ τοξότης, η Άννα τοξότης. Τρεις διαφορετικοί άνθρωποι. Φοβερό. Λοιπόν, Ανούλα, πάμε να παίξουμε. Σου εύχομαι να κερδίσεις. Καλή επιτυχία.
2: Τα
0: συντρίμια
2: της ζωής μου
0: δεν σπαναβανδεί. Άρε, Άννα, με ποιον θα πας?
2: Με το γιο μου. Γεια σου.
0: Μεγάλε, θα ρίξει κάτι βουτιές. Μη φύγει πριν κλείσει. Κράτα τη μαμά μέχρι το βράδυ εκεί να βουτάτε. Άννα, μείνε στη γραμμή. Ευχαριστώ. Να πάρω τα στοιχεία σου. Να είστε πάντα τυχεροί. Λοιπόν, επειδή είμαι μόνος μου σήμερα, το δεύτερο παιχνίδι θα το παίξουμε μετά τις 7 που έχουμε το κόμπο από Pizza Fan. Πάω να πάρω τα στοιχεία της Άννας. Να πάει και ο μικρός έτσι να ρίξουν τις βουτιές του. Τι να βάλουμε τώρα, Γιάννη? Να βάλουμε. Πλάτη από Θοδωρή Φέρι, έτσι όπως το έχεις ρίχτο, ωραίο.
3: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: Πρωινό σφαίρα.
1: Αλλαγή, η γιαγιά μου χθες γύρισε πάρα πολύ αργά.
2: Η γιαγιά?
1: Ναι, η γιαγιά μου γύρισε πάρα πολύ αργά.
2: Πού ήτανε?
1: Δεν ξέρω, πού άραγε πήγε και έπλεξε χθες το βράδυ.
3: Έπλεξε χθες το βράδυ.
0: 6 με 7, 8,
4: 9, 10.
0: 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
5: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
6: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
7: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά. Όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές. Skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή. Στον leader της εκπαίδευσης.
2: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις. Ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
1: Και τώρα ακμή.
2: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
0: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
0: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
3: Για πότε είναι αυτά?
0: Για σήμερα.
3: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
4: Με C-Jets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
3: Ω, φτάσαμε.
0: Με C-Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
4: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
7: Μπορεί να αλλάζουν όλα γύρω μας, αλλά κάποιες γεύσεις μένουν μέσα μας για πάντα. Όπως η γεύση του ελληνικού καφέ. Η ιστορία των καλοκαιριών μας. Τώρα, αυτή η αίσθηση αποκτά νέα μορφή. Η Michel Coffee Company και η El Greco παρουσιάζουν τον ελληνικό κρύο. Ρίζες από το χθες, vibes από το σήμερα.
8: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στην Αθήνα, powered by Coca-Cola. Θέατρο Βράχων, Μελίνα Μερκούρη. Δευτέρα, 13 Ιουλίου, στις 9.30. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Προπόληση, ticketservices.gr. Παραγωγή, Galaxias Live Productions.
9: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
10: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
11: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
12: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω.
13: Αυτό, ναι, ναι.
12: Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
14: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
15: Να είναι καλά ο άνθρωπος.
16: Ποιος?
15: Δεν ξέρω.
16: Δεν θα μάθει ποτέ ποιος τον βοήθησε. Αλλά δεν θα το ξεχάσει ποτέ. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντία Μοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, ηρωή μας.
17: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
18: Λάμπη! Wow.
17: Στις 18 Ιουνίου.
19: Γεια σου, είμαι το Λίλιπαντ.
20: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε!
17: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
19: Δεν ακούς καν τι σου λέω.
21: Εγώ πάντα ακούω. Oh.
19: Κι άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόνη.
17: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
22: Χαρά στο πόντσο.
17: Το Story 5. 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
23: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
24: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο. Special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
23: Ανανέωση.
24: Ανοιχτό μυαλό, Αντρέκης, κυρακέτη μου. Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
23: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
24: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
25: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: Τι νέα, πώς πάει?
4: Με άφησε.
3: Τι, γιατί, τι συνέβη?
4: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
3: Και τώρα?
4: Τώρα θα καλέσω την οδική.
5: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
6: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
7: AutoFit.
5: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
6: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
7: AutoFit.
5: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
6: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
8: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
9: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
8: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
10: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στον ομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
11: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ιαφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών. Παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
12: Παιδικός σταθμός το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
13: Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
0: Αλφα στους 104,7.
14: Δεν γνωρίζουμε γλώσσα, γνωρίζουμε καλή μουσική.
15: Άκου δυνατά.
16: Άκου μοναδικά.
17: Αλφα.
18: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ράδιο Αλφα 104,7. Άκου δυνατά. Άκου μοναδικά. Άκου 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
3: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
2: Φυσικά, για πότε?
3: Το συντομότερο.
2: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
3: Μια χαρά.
2: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
3: Όχι και πινακίδα στην σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
2: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
4: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίο και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
1: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος.

0: σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
1: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθινο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθίνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 02590. Διαφημίζουμε την ταχύτητα, την αξιοπιστία και υπευθυνότητα, την οικονομία. Όλα αλήθεια, συν ένα βαρύ όνομα στις μεταφορές. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Από το Ρέθινο και για όλη την Ελλάδα και άμεση ανταπόκριση στο εξωτερικό σε 150 χώρες. Στα τρία μοναστήρια, όπισθεν κτηρίου Μακρυμανολάκη, τηλέφωνο 2831-036-107. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Τιμούμε την επιλογή σας.
2: Αλφα στους 104,7.
3: Πρωινό σφαίρα.
4: Παναγή, γιατί τα κουνούπια δεν μπαίνουν σε μεσητικά γραφεία?
5: Δεν ξέρω.
4: Γιατί είναι με σίτες. Πώς τα λέω.
3: 6 με 7, 8,
6: 9, 10.
3: 6 με 10.
2: Αλφα ήρθε.
3: Πρωινό σφαίρα.
7: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094. Η ώρα είναι 8.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες?
3: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
2: Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
3: Καλέ, στείλ τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
2: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
3: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
2: Αλήθεια!
3: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, L'Oréal, Kérastase.
2: Περίμενε. Γεια, πες μου ένα τηλέφωνο.
3: Για την κόρη σου.
2: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
3: Γράφε 28-31-030-250.
2: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
3: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
2: Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28-310-30-250, σωστά?
3: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
2: Ωραία! My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28-310-30-250 για το ραντεβού. Τέλεια!
3: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
1: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28-310-51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
4: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκινήτου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28-310-23-353.
5: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
2: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
6: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
2: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
6: Σερβίζω Catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
3: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζο Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
7: Μήπως ο υπολογιστής σας είναι πιο αργός από ποτέ? Μήπως κολλάει? Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Μεγάλες προσφορές σε εγκαταστάσεις καμερών ασφαλείας και ειδικές τιμές στο σέρβις για φοιτητές. Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-861-2320.
8: Ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
9: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να προγραμματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
8: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
9: Δεκαλικά Χνάρης.
8: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
9: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν καύση τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
8: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μηλοποτάμου.
9: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πόληση Χονδρική Λιανική.
8: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
10: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και εξαφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μία εμπειρία μοναδική. Baseline Sports, Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28310-74770 για πάρτι που γράφουν ιστορία.
11: Αλφα στους 104,7.
12: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
13: Εγώ πάντως αν δούλευα στα διόδια,
14: ναι.
13: Αν περνούσαν ζευγάρια,
14: ναι.
13: Κάθε φορά που το είδαν τα ρέστα αυτού και πήγαινε να ξεκινήσει, θα έλεγα πάλι καινούρια ρε παιχτάρα! Πάλι καινούρια!
15: Κάνετε ρε! Παιδιά, και τώρα που καλοκαίρισε, κάντε όλη μια καλή πράξη, έτσι. Τώρα που το καλοκαίρι κάνει πάρα πολύ ζέστη, αφήστε ένα μπολάκι νεράκι και λίγο αφρόλουτρο μέσα σε ένα λεωφορείο.
13: Α, μάλιστα.
15: Έτσι. Σας παρακαλώ, δηλαδή. Έτσι.
12: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
11: Αλφα FM
16: 104,7.
17: 104,7.
11: Δεν περιηγείται στα FM. Υγείται.
18: Πρωινό Σφαίρα.
19: Έχω το πρόβλημα τώρα εδώ.
20: Έχεις πάρει σκύλι.
19: Πήραν. Παιδιά μου το. Κάτσε ρε. Είναι ένα κουτάβι, ένα κόλλι. Το βρήκα σε ένα. Τέλος πάντων, ένα ψηλό παρατημένο ρε παιδί μου. Κουταβάκι και το μάζεψα. Και πρέπει να του κάνω τώρα εμβόλια, ιστορίες και να δω τι θα το κάνω κιόλας. Γιατί μάλλον δεν μπορώ να το γυρίσω πίσω. Έχει ένα θέμα κινητικό με το πίσω του το πόδι. Δεν το. Είναι μαγκωμένο.
20: Πού θα το πάει.
19: Τουλάχιστον του βρήκα όνομα.
21: Τι όνομα.
19: Φλάση.
22: Το πιο διάσημο κόλλεϊ του κόσμου επιστρέφει.
20: Το τι είχες βρει και ήχο.
19: Το τι
20: δεν τον αντέχω.
18: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10. Πάμε πρωινό Σφαίρα.
16: 104,7.
17: 104,7.
11: Δεν περιηγείται στα FM. Υγείται.
23: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου.
24: Πυροβολάει.
23: DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Η φύση καλωσορίζει την αθόρυβη δύναμη. Νέο e-Vitara, το ηλεκτροκίνητο SUV της Suzuki. Με αυτονομία έως 426 χιλιόμετρα, τετρακίνηση All Grip E και προηγμένη συνδεσιμότητα Suzuki Connect σε φέρνει πιο κοντά σε κάθε διαδρομή. Η ηλεκτροκίνηση αλλιώς. Electric Gone Wild. Νέο e-Vitara από 26.670 ευρώ. Ανακάλυψε το στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki.
3: Επίσημο συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
4: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ελεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών. Παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
5: Παιδικός σταθμός το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
0: Αλφα στους 104,7. Αλφα στους 104,7.
6: Άκου δυνατά.
0: Άκου μοναδικά.
7: Αλφα.

0: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
1: Non-stop mix.
0: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix με όλα τα hits στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

πάλι κι απόψε θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέραν.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
4: Δύναμη,
5: εμπειρία,
4: γνώση,
5: εξειδίκευση.
4: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
5: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
4: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
5: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
4: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτηση του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28 31 0 53 83 και 6974 901 553.
5: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
6: Τι νέα, πώς πάει?
7: Με άφησε.
6: Τι, γιατί, τι συνέβη?
7: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
6: Και τώρα?
7: Τώρα θα καλέσω την οδική.
8: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
9: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
10: AutoFit.
8: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
9: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
10: AutoFit.
8: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
9: Τηλέφωνα 28 310 3932 και 694 2669 357.
11: Έμεινε ένας. Τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
12: Νιώθω λίγο περίεργα.
11: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel 120 ύπων, αυτόματο κυβώτιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
13: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
14: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το.
10: Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
14: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
15: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
14: Φυσικά, για πότε?
15: Το συντομότερο.
14: Ωραία. Αύριο στις 8 είναι καλά?
15: Μια χαρά.
14: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
15: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
14: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
16: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
17: Αλφα στους 104,7.
18: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
19: Μου έκανε μια βλακεία τώρα, ρε φίλε.
20: Τι έκανες?
19: Έχασα λοιπόν όλα τα λεφτά του φίλου του Γιώργου.
20: Τι? Ποιανού Γιώργου?
19: Του Γιώργου του Μουγκού.
20: Του Γιώργου του Μουγκού έχασε τα λεφτά του.
19: Όλα. Μου τα έδωσε. Ποιος τον ακούει τώρα?
18: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
17: Αλφα FM
21: 104,7.
22: 104,7.
21: Ο μόνος τρόπος να πεις
23: ραδιόφωνο.
24: Πρωινό Σφαίρα.
25: Μόλις κοίταξε το τραπεζικό μου λογαριασμό, φίλε.
26: Και
25: είναι σαν τη Χαλκιδική.
26: Τι εννοείς?
25: Δεν έχει.
24: 6 με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
21: 104,7.
22: 104,7.
21: Ο μόνος τρόπος να πεις
23: ραδιόφωνο.
24: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the Mix.

0: 104,7.
1: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ράδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρο νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
3: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα Ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 75125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
0: Αλφα στους 104,7.
4: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
5: Άκου να σου πω, φίλε Γιώργο, άμα σε πάρει πρώην σου και σου πει έχεις λίγο χρόνο να μιλήσουμε, εσύ θα της πεις είχα.
0: Αλφα FM
6: 104,7.
2: 104,7.
6: Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
7: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Cafe σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 3 10 74 7 70. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
4: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
5: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες? Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν? Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη. Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς. Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon. Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά. Αλήθεια! Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase. Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο. Για την κόρη σου. Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω. Γράφε. 28-31-030-250. Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση. Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά. Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28-310-3250, σωστά? Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32. Ωραία! My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28-310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια! Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
2: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28-310-51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία. Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Στη Συμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
0: Αλφα στους 104,7.
1: Δεν γνωρίζουμε γλώσσα, γνωρίζουμε καλή μουσική.
6: Άκου δυνατά,
7: άκου μοναδικά.
1: Αλφα.
8: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
3: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
2: Φυσικά, για πότε?
3: Το συντομότερο.
2: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
3: Μια χαρά.
2: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
3: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
2: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
4: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή θηλυκή εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
5: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
6: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας. Αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
7: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Starenios, επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
8: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες. Ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη, μηχανήματα καθαρισμού, πλυστικά. Ηλεκτροκίνηση Τσιλεδάκης. Εμπορία και σέρβις μηχανημάτων. Περιελήξεις Μοτέρ. Πατριάρχου Αθηναγόρα 13. Μισήρια. Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
0: Αλφα στους 104,7.
9: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
10: Καλημέρα. Τάξη Μανιάουρης λέγομαι. Να σας ρωτήσω λίγο για την αγγελία. Ένα διαμέρισμα. Κοιτάξτε, εγώ έχω το τρίμπαρο στα Πετράλωνα, έχω τις καμπάνες του Ρέντι, το κερασάκι καφέ στα Ηλίσια. Παλιά εγώ δραστηριοποιούμαι πολύ στις επιχειρήσεις με τα slot machines, τα φρουτά.

0: εμάς μας ενδιαφέρει να τις δώσουμε και 10 μπροστά.
1: Ρε Ρούλα, τώρα τι, γιατί για να κατέβεις τώρα εσύ τώρα.
0: Τι να ανακατεύουμε, να
1: γιατί ανακατεύεις τις τιμές τώρα. Είναι...
0: Μα είναι όλα νόμιμα.
1: Είναι 65 τετραγωνικά, 800 κάδοσπι. Τι λοιπάς και λες τώρα τιμές. Τι...
0: Όσο θέλει, κοπέρα.
2: Τέλος πάντων, ακούω.
3: Λοιπόν, θα ήθελα να μου λίγο το κινητό σας, γιατί θέλω να το συζητήσω με τον άντρα μου.
2: Εμείς κινητά δεν δουλεύουμε. Έχω το εταιρικό, αλλά δεν το... αυτό δεν το πολύ δίνω να σας πω την αλήθεια. Όχι ότι έχουμε τίποτα μπλεξίματα. Αλλά...
0: τι φρουτάκια έχουμε, καλέ.
2: Τι να πω, στη... έχει τις επιφυλάξεις η κυρία. Θέλει να συζητήσει με τον άντρα της.
0: Έχουμε το King Kong, έχουμε το Julius Say, το LP.
2: Julius Say δεν βάζω εγώ στο ίδιο.
0: Το Jane J. Cool.
3: Το έχετε δει το σπίτι.
2: Δεν το έχω δει τα τετραγωνικά, με ενδιαφέρει και το μπάνιο, τίποτα άλλο.
0: Ένα λεπτό να μιλήσω, να σας
2: πει και για τιμές. Να σας πει και για τιμές.
4: Ναι, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
4: Εμείς θέλουμε να βρούμε ένα σπίτι τώρα, μην μας βάζεις να ψάχνουμε αλλού, μωρέ. Δεν είναι τίποτα αυτό.
3: Από κάτω μένει μια θεία μου, από πάνω μένουν άλλοι άνθρωποι.
4: Να έρθει η θεία σου να παίζει, καλέ, από πάνω. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Γιατί
3: όχι,
4: εμείς...
3: είναι το θέμα ότι θα μπαινοβγαίνει πολλοί κόσμος εκεί πέρα σε καθημερινή βάση. Θέλω λίγο να δω κάποια θεματάκια.
5: Ω, τρίπαρα.
3: Μ' ακούτε?
4: Μισό λεπτό λίγο, γιατί πρέπει να έκανε φτάρια.
5: Μου τα έφερε.
4: Α, καλέ.
5: Μωρή Κινέζα.
4: Αχ,
3: είναι στη Φλέβα, το γνωρίζετε έτσι, εκεί στο ποτάμι.
4: Πώς δεν είμαι, γιατί εμείς ψάχναμε για χρυσό. Oh. Δεν ήρθαμε τυχαία στη Φλέβα. Να σου πω.
3: Ήρθα λίγο και εγώ στο σύζυγό μου.
4: Μισό λεπτό. Καλέ, έκανε χιαστή. Τι είπα, το μωρή τίλτ έχει βγάλει. Αχ, θα τρελαθώ. Ρούλα τώρα και το παρατσάκ χάσαμε τα επτάρια. Πού, θα έκανε jackpot, καλέ. Να σου πω, Ρούλα, το Χάρη του Καλαϊτζή το ξέρεις?
3: Ο άντρας μου είναι.
4: Ο άντρας σου είναι. Καλέ, σου έκανε φάρσα.
6: ΑΛΦΑΕΦΕΜ 104,7. 104,7.
7: Συντονίστηκες?
8: Κόλλησες.
6: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
9: Non-stop Mix.
6: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει, πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου.
9: Non-stop
6: Mix. Με όλα τα hits στη σειρά.
9: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

δικό σου. Εγώ είμαι ο άνθρωπος σου μέσα στη στάχτη. Κρύψε η φωτιά, κρύψε το δάκρυ.

0: 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
4: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
3: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
4: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
3: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
0: Αλφα στους 104,7.
5: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix με όλα τα hits. Στη σειρά. Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
3: Επίσημο συνεργάτη και επισκευαστή Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 2590.
0: Αλφα στους 104,7.
4: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Ταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
0: Αλφα στους 104,7.
5: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

πως ραγίζω μπροστά σου και μοιάζω μικρός. Χρειάζομαι τον ερωτά σου να γίνω ο Θεός. Μα ο δρόμος να τρέξω κοντά σου.

0: Των 4 και 7 μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Η φύση καλωσορίζει την αθόρυβη δύναμη. Νέο e-Vitara, το ηλεκτροκίνητο SUV της Suzuki. Με αυτονομία έως 426 χιλιόμετρα, τετρακίνηση All Grip E και προηγμένη συνδεσιμότητα Suzuki Connect σε φέρνει πιο κοντά σε κάθε διαδρομή. Η ηλεκτροκίνηση αλλιώς. Electric Gone Wild. Νέο e-Vitara από 26.670 ευρώ. Ανακάλυψε το στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki.
3: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 20590.
4: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
0: Αλφα στους 104,7.
3: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
4: Πριν 18 χρόνια, γνώρισα τον άντρα της ζωής μου με τον οποίο είμαστε μαζί από τότε μέχρι χωρίς καμία διακοπή. Γνωριστήκαμε στο Βουκουρέστι, κολλώντας αφήσεις στο Πασόκ. Μου έκανε πρόταση. Δεν τον αγαπάω, απλά τον λατρεύω, είναι η ζωή μου. Τον ευχαριστώ για αυτά που μου έχει δώσει, για τα δυο που μας φανταστικά παιδιά και θα ήθελα να συνεχίσει να είναι η κοινή μας ζωή γεμάτη χαμόγελα, ομόρφες ανατροπές.
5: Μαζί θα προχωρήσουμε.
4: Ναι, γεια σας, καλημέρα.
6: Καλημέρα.
4: Ο Γιώργος ουρολόγος δεν είστε?
6: Ναι.
4: Έλα,
6: ναι.
4: Γιώργο μου, τι κάνεις, αγόρι μου? Μισό λεπτό, γιατί είμαστε εδώ πέρα στα γραφεία. Βάλε ρε λίγο όραση.
7: Για μια Ελλάδα λευτερή, σοσιαλιστική.
4: Γιώργο, ο Αντώνης, ο συναγωνιστής σου, είμαι από το Βουκουρέστι, ρε.
6: Ναι.
4: Κατάλαβες, Γιώργο μου?
8: Ναι, δεν καταλαβαίνω.
4: Ο Γιώργος με τη Μαριλένα.
6: Ναι.
4: Που κολούσαν μαζί αφήσεις στο Βουκουρέστι. Αλάθος, Γιώργο, πήρα, ρε.
6: Ναι. Τι να σου πω τώρα. Πώς είναι?
4: Το δικό μου. Αρναούτογλου και σας ευχόμαστε χρόνια πολλά! Αγαπημένε φίλε,
5: 2,2.
4: Που από ό,τι φαίνεται η γυναίκα σου με το email εδώ που μας στέλνει, μας λέει ότι μια τέτοια ημέρα 15 Πέμπτου πριν 18 χρόνια γνώρισε τον άντρα της ζωής της. Ισχύει, Γιώργο μου?
8: Ισχύει, ε?
4: Ισχύει.
6: Ναι.
3: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Αλφα FM 104,7.
1: 104,7.
0: Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο.

πάλι κι απόψε θα πετάξω ό,τι μου αφήσες εδώ. Πάλι κι απόψε θα διαβάσω το μήνυμα στο κινητό. Κρίμα κι αντίο είχες γράψει

0: 104.7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104.7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104.7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104.7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
3: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθυμνο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 02590.
0: Αλφα στους 104,7.
4: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.
5: Βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
4: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
5: Λέγεται.
6: Καλημέρα σας. Γεια σας. Από το τμήμα των καρτών διαρκείας για τον μπάσκετ του Παναθηναϊκού περνώ. Καλά είστε.
5: Καλημέρα. Καλά.
6: Προσπαθείτε να κλείσετε δύο κάρτες, σωστά. Είναι στο όνομά σας.
5: Έχω κλείσει.
6: Έχετε κλείσει και έχετε κάνει την πληρωμή μέσω κάρτας. Απλά δεν μας την εγκρίνει η τράπεζα τώρα εδώ πέρα. Έχει γίνει θεματάκι λιγάκι. Πού βρίσκεστε, σε ποια. Ακούτε τι γίνεται. Επειδή εμείς φεύγουμε τώρα αυτή τη στιγμή, έτσι είναι, έχει πιάσει και 12 Ιουλίου, να πούμε αύριο θα κλείσει το γραφείο. Εσείς πού βρίσκεστε, μπορείτε να περάσετε από τη λεωφόρο μέχρι τη 1 το μεσημέρι να το τακτοποιήσουμε.
5: Κύριε, με κοροϊδεύετε. Έχει δεχτεί το σύστημα. Ποιος είστε.
6: Μαλαφέκης Νικόλαος. Μ' ακούτε.
5: Θα πάρω εγώ ένα τηλέφωνο μόνιμο στη λεωφόρο και θα συνεννοηθώ.
6: Ωραία, δεν μπορείτε να περάσετε από εδώ μέχρι τη 1 να το φτιάξουμε.
5: Όχι, γιατί σας λέω δεν είναι, μπορώ. Είναι... Ποιος με κοροϊδεύετε.
6: Μαλαφέκης Νικόλαος.
5: Δεν με νοιάζει, κύριε, το όνομά σας. Δεν μου λέει κάτι το όνομά σας.
6: Έλα, πάμε όλοι μαζί, παιδιά.
5: Ρε, πλάκα κάνεις πρωί-πρωί, ψάχνεις
6: για κοροϊδά. Είναι φεύγει η αποστολή τώρα, είμαστε κάτω στα λεωφορεία.
5: Πού πάει η αποστολή, πού πάει.
6: Πάει στο... Πεγράδευο. Έλα, πάρε μας τα
5: λιώνα.
6: Φόρτο μαγικό.
7: Αξιστήπε.
6: Το ξέρω,
8: θέλει λίγο να
9: ψηθεί. Όλοι σε κανονικότητα.
8: Έλα, ξαναπάρε. Δεν θα ακούω.
7: Είμαι παράς, ρε.
9: Έλα, χρυσή μου, τέλει μακορά είμαι.
8: Να σας πω κάτι. Εσείς είστε η κυρία Έρη.
5: Εσείς και είσαι.
8: Εγώ είμαι...
9: Να τις κάνετε μήνυση.
8: Ακούστε.
6: Σας παίρνουμε τηλέφωνο.
8: Από τον Σφαίρα.
9: Σας κάναμε φάρσα. Ποιος μας έβαλε να τις κάνουμε φάρσα τις γυναίκες.
8: Η κόρη σας φταίει για όλα. Ναι, ο Γρηγόρης Αρναούτο. Ο Γιώργος Λιανός τόση ώρα ήταν ο κύριος Μαρλακαφουτάκης, πώς το λέγαμε.
9: Δες μου λίγο τότε.
8: Πώς το λέγαμε.
6: Ο Μαρλαφέκης.
5: Πάτε καλά, θα με τρελάνετε. Δεν υπάρχει αυτό που ζω, γιατί μου κοπήκαν τα πόδια.
4: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Αλφα FM
2: 104,7.
10: 104,7.
2: Ο μόνος τρόπος να πεις
10: ραδιόφωνο.
11: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς.

0: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
0: Αλφα στους 104,7.
3: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the Mix.